Ακούσαμε μια ορχιστρική σουίτα από την όπερα «Ναΐς» του Ζαν Φιλιπ Ράμο. Την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ιλάν Βολκόφ. Επόμενη επιλογή του BBC, το συμφωνικό ποίημα «Τραγούδι ενός ήρωα», έργο 111 του Αντωνίν Δβόσακ. Τη νέα ορχήστρα της Βασιλείας διευθύνει ο Κρίστιαν Κνουσέλ.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα, τραγούδι ενός ήρωα, έργο 111 του Αντωνί Ντβόρζακ. Τη νέα ορχήστρα της Βασιλείας διήθυνε ο Κρίστιαν Κνούσελ. Ακολουθεί το ορατόριο, το έπος του Γκιλγκαμές, του Μπόχουσλαφ Μάρτινου. Σολίστη είναι η ψήφωνος Αφροδίτη Πατουλίδου, ο τενόρος Πίτερ Λούγκα, ο βαρύτονος Ντάγκλας Ρέι Βίλιαμς και ο βαθύφωνος Γιάν Μαρτίνικ. Αφηγητής ο Τίο Ρουστά. Τη χοροδία της ραδιοφωνίας του Βερολίνου και τη νέα ορχήστρα της Βασιλείας διευθύνει ο Κρίστιαν Κνούσελ.

Ακούσαμε το ορατόριο, το έπος του Γκίλγκαμες, του Μπόχουσλαφ Μάρτινου. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Αφροδίτη Πατουλίδου, ο τενόρος Πίτερ Λούγκα, ο βαρύτονος Ντάγκλας Ρέι Ουίλιαμς και ο βαθύφωνος Γιάν Μαρτίνικ. Αφηγητής ο Τίο Ρουστά, τη χοροδία της ραδιοφωνίας του Βερολίνου και τη νέα ορχήστρα της Βασιλείας διήθυνε ο Κρίστιαν Κνουσέλ. Ακολουθεί η άρια του Ντόν Οτάβιο «Il mio tesoro intanto» από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Don Giovanni» του Wolfgang Amadeus Mozart. Τον τενόρο Μίχαελ Σάντε συνοδεύει η ορχήστρα της Canadian Opera Company υπό τον Richard Bradshaw.

ήταν η άρια του Don Ottavio «Il mio tesoro intanto» από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Don Giovanni» του Wolfgang Amadeus Mozart. Τον τενόρο Μίχαηλ Σάντε συνόδευσε η ορχήστρα της Canadian Opera Company υπό τον Richard Bradshaw. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουαρτέτο εγχόρδων έργο 96 του Αντωνίν Δβοζάκ, γνωστό ως Αμερικανικό κουαρτέτο. Είναι το 12ο κουάρτετο εγχόρδων του βοημού ρομαντικού συνθέτη, γραμμένο το 1893 κατά την τριετή παραμονή του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro Manon Troppo, Lento, Molto Vivace, Vivace Manon Troppo. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Pavel Haas.

Ακούσαμε το κουαρτέτο εγχόρδων έργο 96 του Αντωνίν Ντβοράκ, γνωστό ως Αμερικανικό κουαρτέτο. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Παύλ Χάς. Ακολουθεί η δεύτερη συμφωνία, έργο 61, του Ρόμπερτ Σούμαν. Αποτελείται από 4 μέρη. Σωστενούτο ασάι, αλέγκρο μανών τρόπο, σκέρτσο με ένδειξη αλέγκρο βιβάτσε, αντάτζο εσπρεσίβο και φινάλε με ένδειξη αλέγκρο μόλετο βιβάτσε. Τη συμφωνική της Βουδαπέστης διευθύνει ο Τομάς Βάσαρη.

Ακούσαμε τη δεύτερη συμφωνία, έργο 61, του Ρόμπερτ Σούμαν. Τη συμφωνική της Βουδαπέστης διεύθυνε ο Τομάς Βάσαρη. Ακολουθεί η σουίτα για δύο πιάνα, αριθμός 3, έργο 33, του Αντών Αρένσκι. Αποτελείται από τα ακόλουθα 10 μέρη. Θέμα με ένδειξη αντάντε, διάλογος με ένδειξη αντάντε σωστενούτο, βάλς, θριαμβικό εμβατήριο με ένδειξη μαεστόζο, μενουέτο του 18ου αιώνα, γκαβότ, σκέρτσο με ένδειξη πρέστο, πένθυμο εμβατήριο με ένδειξη αντάτζονον τρόπο, νυκτερινό με ένδειξη αντάντίνο και πολωνέζα με ένδειξη αλέγκρο μοντεράτο. Ερμηνεύει το πιανιστικό ντουό James Anagnoson και Leslie Kinton.

Ακούσαμε τη σουίτα για δύο πιάνα, αριθμός 3, έργο 33 του Αντών Αρένσκι. Ερμήνευσε το πιανιστικό ντουό James Anagnoson και Leslie Kinton. Επόμενη επιλογή του BBC, 5 χωροί του Ούγγρου συνθέτη Ferenc Forkos, 1905-2000. Εντάσσονται σε μια συλλογή του Forkos, γραμμένη το 1943, υπό τον τίτλο «Παλαιή Ουγγρική χωρή του 17ου αιώνα». Πρόκειται για επεξεργασίες αναγεννησιακών χωρών ανώνυμων συνθετών που διασώζονται σε ταμπουλατούρες από το Λούτσε και το Σόπρον. Η πρώτη πόλη βρίσκεται στη σημερινή Σλοβακία και η δεύτερη στην Ουγγαρία. Η χωρή που θα ακούσουμε είναι η ακόλουθη. Ιντράντα, Λασού, χορός της Ομοπλάτης, Κορέα και Ούγγρος. Ερμηνεύει το σύνολο πνευστών της φλαουτίστριας Τάε Βον Κιμ.

Ακούσαμε 5 χορούς του Ούγγρου συνθέτη Ferenc Forkos 1905-2000, εντάσσονται σε μια συλλογή του Forkos γραμμένη το 1943 υπό τον τίτλο «Παλαιοί Ουγγρικοί Χοροί του 17ου αιώνα». Ερμήνευσε το σύνολο πνευστών της φλαουτίστριας Tai Von Kim. Επόμενη επιλογή του BBC, η Polonaise de Concert σε εκδοχή για βιολί και πιάνο, έργο 4 του Henryk Wieniawski. Ερμηνεύουν η Ρίκα Σιλβόη, βιολί, και η Ναόκο Ικίχαση, πιάνο.

Ακούσαμε σε εκδοχή για βιολί και πιάνο την Polonaise de Concert, έργο 4 του Henryk Wieniawski. Ερμηνεύσαν η Ρίκα Σίλβοη, βιολί, και η Ναόκο Ικίχασι, πιάνο. Ακολουθεί το Magnificat Primi Toni για 4 φωνές του Giovanni Pierluigi da Palestrina. Το φωνητικό συνόλο διευθύνει ο Diego Fazolis.

Ακούσαμε το Magnificat Primitoni για τέσσερις φωνές του Giovanni Pierluigi da Palestrina. Το φωνητικό σύνολο διήθινε ο Diego Fasolis. Επόμενη επιλογή του BBC, η σπουδή στη φόρμα ενός βάλς σε ρε υφεσιμίζωνα για πιάνο, έργο 52 αριθμός 6 του Camille Saint-Saëns. Ερμηνεύει ο Στέφαν Λίντγκρεν.

Ήταν η σπουδή στη φόρμα ενός βάλς σε ρε υφεσιμίζωνα για πιάνο, έργο 52 αριθμός 6 του Camille Saint-Saëns. Ερμηνεύσει ο Στέφαν Λίντγκρεν. Ακολουθούν οι παραλλαγές πάνω σε ένα βαβαρικό λαϊκό τραγούδι για βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο του Richard Strauss. Ερμηνεύουν ο Daniel Dodge, βιολί, ο Dominique Fischer, βιόλα και ο Alexander Kion και βιολοντσέλο.

ήταν οι παραλλαγές πάνω σε ένα βαβαρικό λαϊκό τραγούδι για βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο του Richard Strauss. Ερμηνεύσαν ο Daniel Dodge, βιολί, ο Dominique Fischer, βιόλα και ο Alexander Kion και βιολοντσέλο. Ακολουθεί η σονάτα για φλάουτο και μπάσο κοντίνουο σε ντο ελάσσονα του Φρεντερίκου του Μεγάλου. Υπήρξε μονάρχης της Προσίας από το 1740 ως τον θάνατό του, καθώς και πάτρωνας της μουσικής, φλαουτίστας και συνθέτης. Η σονάτα που θα ακούσουμε αποτελείται από τρία μέρη: Largo, Alla breve, Vivace. Τον φλαουτίστα Κόνραντ Χίντελα συνοδεύει ο βιολοντσελίστας Βάουτερ Μούλερ και ο τσεμπαλίστας Τον Κόπμαν.

ακούσαμε μία σονάτα για φλάουτο και μπάσο κοντινό σε ντο ελάσσονα του Φρεντερίκου του Μεγάλου. Τον φλαουτίστα Κόνραντ Χίντελα συνόδευσε ο βιολοντσελίστας Βάουτερ Μούλερ και ο τσεμπαλίστας Τον Κόπμαν. Επίλογος της εκπομπής μας, η μπαλάντα από τη Σουίτα Καρέλια, έργο 11 του Ζαν Σιμπέλιους. Τη φιλαρμονική ορχήστρα νέων της Βαλτικής θάλασσας διευθύνει ο Κρίστιαν Γιάρβι.

Ακούσαμε την μπαλάντα από τη Σουίτα Καρέλια, έργο 11, του Ζαν Σιμπέλιους. Τη φιλαρμονική ορχήστρα νέων της Βαλτικής θάλασσας διεύθυνε ο Κρίστιαν Γιάρφη. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Δόβολος. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Σήμερα θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία μας με τον Χρήστο Σφέτσα, τον κατασάρκα αδερφό του έμνηστου Κυριάκου, και αυτό με αφορμή το πρόσφατο φευγιό του αδερφού του. Συζητούμε για την προσωπικότητα του έμνηστου Κυριάκου. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε και για τον ίδιο τον Χρήστο Σφέτσα, έναν καταξιωμένο μουσικό, ο οποίος για πολλά χρόνια πέρασε και εδώ από την ΕΡΤ, αφήνοντας και αυτός με τον δικό του τρόπο το αποτύπωμά του.

0: Τον γνωρίσατε ως ολίγοι. Θεωρείτε ότι κάποια πλευρά του έργου του δεν αναδείχθηκε όσο θα έπρεπε?
1: Θα έλεγα πιο πολύ όχι, δεν αναδείχθηκε λόγω χώρας, λόγω περιβάλλοντος. Γιατί δεν παίζονται συχνά τα ελληνικά έργα στην Αθήνα. Από αυτή τη σκοπιά δεν νομίζω ότι τον βασάνιζε ιδιαίτερα, βέβαια. Άλιστα, πολλές φορές που ακούγαμε διάφορες χαζομάρες μουσικές, του λέει κάθεσε και γράφει. Θα λένε κάποτε ένας τρελός έγραψε κάτι, ας πούμε. Όχι, δεν είχε ούτε αγωνία ούτε τίποτα. Αυτός ήταν κλεισμένος, ήταν ταμένος με λίγα λόγια. Ακόμη και τώρα που αρρώστησε τα τελευταία χρόνια, πάντα έγραφε συνέχεια. Πολυγραφότατος. Χωρίς να σημαίνει, δεν θα πω ότι όλα τα έργα είναι στο ανώτερο επίπεδο, αλλά ήταν ένα εφαλτήριο για να δημιουργήσει σπουδαία έργα. Όλοι οι συνθέτες έχουν και έργα που δεν είναι στο ίδιο ύψος. Είναι μέτρια, καλά απλώς και αριστουργήματα. Αλλά πρέπει να ασχολείσαι με αυτό για να το. Ο τρόπος για να αναδείξεις την τέχνη σου είναι να ασχολείσαι συνέχεια. Όπως το ίδιο είναι και για τον ακροατή. Η επαφή του με την τέχνη τον κάνει να ξεχωρίζει ποιο έργο είναι καλό και ποιο δεν είναι.
0: Είχα την τιμή να συμπορευτώ μαζί του σε μια εκπομπή η οποία πραγματοποιήθηκε πριν λίγα χρόνια με αφορμή τη συμπλήρωση επαιτειακού έτους για το τρίτο πρόγραμμα. Αν θυμάμαι καλά, ήταν τα 70 χρόνια. Αυτός από τηλεφώνου τότε από την Λευκάδα, εγώ εδώ στο στούντιο του τρίτου προγράμματος μαζί με καλούς συναδέλφους, και πραγματικά εκείνο που διέκρινα ήταν η αγάπη του. Αγάπησε πολύ το τρίτο πρόγραμμα, αλλά αγάπησε εξίσου και την μουσική, την ελληνική μουσική. Και εκείνο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι τι έλεγε για την σημερινή μουσική πραγματικότητα στην Ελλάδα. Του άρεσε κάτι, ξεχώριζε, ήταν απογοητευμένος ενδεχομένως, ήταν χαρούμενος για κάποια άλλα πράγματα που γίνονταν, τα παρακολουθούσε έτσι όπως εξελίσσονταν? Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να το ακούσω αυτό.
1: Ναι, ποτέ δεν έχασα την επαφή με την μουσική δραστηριότητα και με τους συνθέτες που αυτός θεωρούσε ότι αξίζουν. Είχε επαφές με τους συνομήλικους του συνθέτες. Αναφέρω τον Γιώργο τον Κρουπό, τον Μιχάλη τον Γρηγορίου, τον Θόδωρο τον Αντωνίου, ο οποίος το έχει διευθύνει και αρκετά έργα, τον Μιχάλη τον Τραυλό. Με όλη αυτή, ας το πούμε, πρωτοπορία της ελληνικής μουσικής, ήταν πάντα σε επαφή. Τώρα για τα άλλα ήδη, ξέρω εγώ, ήταν μελαγχολικό έργο και λέει η Ελλάδα που γέννησε το μέτρο, ας πούμε, την αισθητική, χάνει το. Σπρώχνει τον κόσμο σε αθλειότητα μουσική. Και έτσι είναι, δεν ήταν ανάγκη να το πει ο Κυριάκος. Όλοι που ασχολούνται σοβαρά με τη μουσική, ας πούμε, αυτό θα πούνε.
0: Αναφέρατε τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες, τον Κουρουπό, τον Αντωνίου.
1: Θαύμαζε επίσης τον Δραγατάκη, τον Καλομύρη, εν μέρη, τον Σκαλκότα. Το Σκαλκότα ιδιαίτερα.
0: Για το Μάνο, για το Μίχη, τι έλεγε?
1: Ναι, και για αυτούς. Άλλο είδος μουσικής, βέβαια, το δικό τους. Το Χατζηδάκη το θαύμαζε σαν μια μορφή αισθητικής ξεχωριστής. Και πράγματι ο Χατζηδάκης έχει μια ξεχωριστή αισθητική και στη μουσική του και στο τρόπο ομιλίας του και στις επαφές του.
0: Δηλαδή τον ξεχώριζε σαν έναν άνθρωπο του πνεύματος.
1: Ταλαντούχο. Ναι.

0: Αν σας ζητούσα να κρατήσετε μία εικόνα, μία στιγμή από τον αδερφό σας όλα αυτά τα χρόνια, ποια θα ήταν?
1: Δεν μπορώ. Μία στιγμή, γιατί είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές, και ειδικά τώρα με την απώλειά του που δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Είναι τόσο παρόν για μένα και με κατατρέχει βέβαια αυτή η παρουσία του, χωρίς να είναι παρόν. Με παιδεύει, με βασανίζει. Mm-hmm. Δεν το έχω συνηθίσει ακόμα. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Είναι τόσες πολλές από την παιδική ηλικία ακόμα, γιατί είχαμε μια ξεχωριστή παιδική ηλικία που ήταν για μένα από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας. Με την οικογένεια, με το... Και δεν μπορώ, γιατί μου έρχονται ανακατεμένες στιγμές.
0: Επειδή ξέρω ότι και στον έμνηστο Σφέτσα η νεολαία πολλές φορές ήταν το μέλημα, ήταν το ζητούμενο, ο δρόμος, οι δρόμοι mm-hmm. που θα ακολουθήσουν τα νέα, τα παιδιά κυρίως και όσοι ασχολούνται με τη μουσική, τι θα θέλατε να μείνει στους νεότερους μουσικούς από τον Κυριάκο το Σφέτσα?
1: Το έργο του. Και μου κάνει εντύπωση, μάλιστα τώρα με το θάνατό του, τα αφιερώματα που κάνανε νέοι άνθρωποι. Mm-hmm. Δεν το περίμενα, αλλά με εξέπληξε, γιατί εγώ νόμιζα ότι έχει ένα κοινό όπως όλοι οι σπουδαίοι αυτοί οι συνθέτες που λέμε της κλασικής μουσικής ή της σύγχρονης μουσικής, ένα περιορισμένο κοινό. Και εν μέρει είναι περιορισμένο, αλλά τα αφιερώματα που γραφτήκανε στο διαδίκτυο και στα περιοδικά, στις εφημερίδες, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δηλαδή ότι είχε τέτοια απήχηση δεν το περίμενα. Γι' αυτό πραγματικά συγκίνησε πάρα πολύ.
0: Και αν μας άκουγε σήμερα, τι νομίζετε ότι θα έλεγε για αυτή τη συζήτηση?
1: Θα μου έλεγε μη λες πολλά. κόψε θα μου έλεγε. Θα του άρεσε, γιατί πάντα κοντραριζόμαστε με τον Κυριάκο. Σαν η γάτα με το ποντίκι, με γάτα με το σκύλο, ας πούμε. Είχαμε διαφωνίες, του έλεγα πολλές φορές και στα έργα του επένευε. Δεν μ' αρέσει αυτό, του λέγα. Πάψε μωρέ, λέω, αυτό το επεισόδιο, μια σονάτα για βιολοντσέλο, να πούμε, να με ρωτούσες για έργα. Το έπαιξε μια Γερμανίδα, Κάτριν Φέλτς, εξαιρετικά. Του έλεγα, εγώ θα το παίξω αν αφαιρέσεις αυτό και αυτό το επεισόδιο. Να πάτε να πνικήσεις, μου λέει.
0: Οπότε υπήρχε και ένας δημιουργικός μουσικός διάλογος μέσα στην οικογένεια.
1: Πάντα, ναι. Ή καμιά φορά τον πείραζα με την παράδοση. Λέω, εντάξει, τώρα το εξάντησες το θέμα αυτό. Τότε έχεις γυρίσει το μέσα έξω. Περιμένω να γράψεις κάτι διαφορετικό. Λέω, και πάντα έβρισκε τον τρόπο. Λέει, κάθε συνθέτηση έχει ένα κύκλο. Εντάξει, λέω, με τους κύκλους και τα τετράγωνα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ έχω γεμίσει αυτή το είδος της μουσικής σου. Περιμένω κάτι άλλο από σένα. Και πράγματι παρουσίαζε κάτι καινούριο.
0: Οπότε σας άκουγε, έστω και δεν το έλεγε.
1: Ναι, ποτέ. Ανεξάντλητο συνθέτης, όπως το είπα και πριν.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτήριό μας την εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Σήμερα, ο λόγος για τον αείμνηστο Κυριάκο Σφέτσα. Έναν δημιουργό που κινήθηκε με άνεση ανάμεσα στη λόγια μουσική, την πρωτοπορία, τη τζαζ, τη μουσική για θέατρο και κινηματογράφο, πάντα όμως με προσωπική φωνή και βαθιά καλλιτεχνική συνείδηση. Στην επιμέλεια του ήχου, ο Νίκος Αμποργινάκης και στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Ντόβολος.

0: Εγώ θα ήθελα να περάσουμε λίγο και στα κάθε μας με ήττα στη δική σας την πορεία, γιατί τον Κυριάκο τον Σφέτσα τον γνωρίσαμε, αλλά εξίσου πολύ δυνατό στίγμα αφήσατε και εσείς εδώ στην ΕΡΤ. Και θέλω να το πω αυτό γιατί αξίζει, με αφορμή και αυτό το αφιέρωμα στον αείμνηστο τον Κυριάκο τον Σφέτσα, το οποίο πραγματοποιεί το τρίτο πρόγραμμα, και με αφορμή την πρόσφατη εκδημία του, το φευγιό του, να μιλήσουμε λίγο για έναν άλλο άνθρωπο που ακριβώς όπως είπα ήταν δίπλα του, παράλληλα, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δεξιοτέχνης, ο Χρήστος ο Σφέτσας, που τον έχουμε εδώ αυτή τη στιγμή στο τρίτο πρόγραμμα, πολλά χρόνια στην ΕΡΤ, έτσι δεν είναι?
1: 35 και 2 που δεν αναγνωστήκαν, 37.
0: Δεν αναγνωστήκαν καν στα συντάξιμα χρόνια.
1: Ναι. Ευχαριστώ καταρχάς για τα όμορφα λόγια που λες για μένα.
0: Είναι πραγματικότητα.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Με την ορχήστρα, την αρχή τα πηγαίναμε πάρα πολύ καλά. Μετά την εποχή της Χατζηδάκη κοντραριστήκαμε, γιατί εγώ είχα πάρει το μέρος του Χατζηδάκη. Παρ' όλα αυτά δεν είχα πολύ καλές σχέσεις με τους περισσότερους μουσικούς. Μετά ομαλοποιήθηκε η κατάσταση. Μπόρεσα παρόλο το χρόνο που μου έπαιρνε η ορχήστρα να ηχογραφήσω αρκετά κοντσέρτα από μπαρόκ μουσική, από Ταρτίνι μέχρι Σωστακόβιτς το δεύτερο κοντσέρτο.
0: Ποιο ήταν το όργανό σας να τα ακούσει ο κόσμος?
1: Το βιολοντσέλο.
0: Το βιολοντσέλο. Το περίφημο βιολοντσέλο. Το οποίο αφήσατε εποχή εδώ.
1: Ναι, το φίλο είπαμε στον Κυριάκο αυτό. Και στο 2 υπήρχε ένα βιολοντσέλο. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε εκεί πέρα. Όχι τίποτα σπουδαίο, παλιά τζούρα ήταν. Και εκεί μάλιστα για να το κουρδίσω, τα κλειδιά δεν σφινόνανε. Και είχα πάρει μια πέτρα και τα χτύπαγα για να πούνε. Και οι πρώτες μου εξετάσεις ήταν εκεί με την Κρινιώτη Καλομήρη και ένα Αμερικάνο συνθέτη που είχε φέρει, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Μετά ήμουν τυχερός που πάλι στον Κυριάκο την οφείλω αυτή την τύχη και πήρα μια αποτροφή από την Ακαδημία Αθηνών. Διότι μέναμε στην πλατεία Βάθη, στη Βίκτορο Σουγκό, θυμάμαι τον δρόμο, και λαβαίνουμε ένα γράμμα: παρακαλείται ο κύριος Κυριάκος Σφέτσας, όπως προσφέρει στην Ακαδημία, για υπόθεσή του. Ο Κυριάκος ήταν ήδη στο Παρίσι. Πάω εγώ στην Ακαδημία, βρίσκω τον γραμματέα, τον κύριο Γιώκαρη, θυμάμαι και το όνομά του. Λέει: είμαι αδερφός του Κυριάκου. Λέει: ναι, πού είναι ο Κυριάκος? Λέω: είναι στο Παρίσι. Α, κρίμα, λέει, και έχει πάρει μια υποτροφία, λέει. Είναι. Και τον είχα γνωρίσει και τον είχα στενοχωρηθεί που δεν μπόρεσα να τη δώσουμε τότε. Αλλά λέω: είναι στο Παρίσι, έχει πάρει, λέει, υποτροφία αυτό στο Γαλλικό κράτος. Και πάω να φύγω. Και γυρίζω, είμαι και εγώ, λέει, μουσικός. Παίζω βιολοντσέλο, μπορώ να πάρω, μπορώ να κάνω. Α, να κάνετε τα χαρτιά σας, λέει. Και έκανα τα χαρτιά μου και την πήρα και εγώ την υποτροφία με τη Διάνα τη Βρανούση, την πιανίστα, και τη Δόνα την Αβδουνχίδου, την πιανίστα την εξαιρετική από τη Θεσσαλονίκη, οι τρεις μας. Και νομίζω και μια ζωγράφος, μια Μαριάννα Στραπατσάκη, ήταν ένα κληροδότημα Βασιλείου Κουρεμένου. Θέλω να πω ότι ακόμη και σε αυτό, εξαιτίας του Κυριάκου, πήρε υποτροφία.
0: Νομίζω ότι υπήρχε και αξία μου σίγουρα.
1: Αυτό, τέλος πάντων, το έκρινε η Επιτροπή, ήταν ο Πετρίδης τότε ο συνθέτης και ναι, την πήρε. Αλλά το τυχερό μου ήταν πάλι εξαιτίας του Κυριάκου, ας πούμε. Και συναντηθήκαμε στο Παρίσι μετά. Ξεκολουθούσαμε να τρωγόμαστε και εκεί.

0: Πώς ήταν τα χρόνια στο Παρίσι, αυτά τα πέτρινα χρόνια της δικτατορίας στην Ελλάδα?
1: Ήταν ανάσα στο Παρίσι. Πραγματικά ήταν ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει. Τα παιδικά μου χρόνια στη Λευκάδα και το Παρίσι. Η Αθήνα δεν μου στέριωσε ποτέ. Αυτά τα χρόνια όμως τα θυμάμαι με πολύ αγάπη. Και τα παιδικά μου και του Παρισιού τα 5 χρόνια.
0: Όσον αφορά τη μουσική δημιουργία και σε συνδυασμό με όσα αναφέραμε και λίγο πριν για τη μουσική πρωτοπορία για το Μάιο του 68 που επηρέασε ευρύτερα την νεολαία, θα ήθελα έτσι λίγο να μας μεταφέρετε ό,τι μέχρι σήμερα έχει μείνει, ας πούμε, στο μυαλό και στην καρδιά.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεταφερθεί αυτό τώρα, γιατί είναι σαν να βρίσκεσαι σε κάποιον να έρχεται ένα ρεύμα αέρα δυνατό, ξέρω εγώ. Και έχει όλες τις μυρουδιές μέσα, όλα τα ακούσματα. Δεν μπορεί να μεταφερθεί διαφορετικά. Ένιωθες ελεύθερος εκεί πέρα, στο Παρίσι. Δηλαδή, πραγματικά ελεύθερος από το πρωί που ξυπνούσες μέχρι το βράδυ, να κάνεις πράγματα, να βρεις παρέες, να κουβεντιάζεις, να ξεδώσεις, να δεις κινηματογράφο, να δεις θέατρο, να πας σε συναυλίες. Ήταν μια κατάσταση ξεχωριστή. Και όπως σε ξεχωριστές καταστάσεις, θα έλεγα έτσι με λίγο πεσημισμό, δεν κρατάνε πολύ. Δεν θέλω να το λέω.
0: Πόσα χρόνια?
1: Εγώ ήμουν 5. Ο Κυριάκος ήταν το 67, γύρισε, ήταν ανυπρόκτος, γύρισε νομίζω το 73, κάπου εκεί πέρα. Με την ορχήστρα ήθελα να συμπληρώσω. Είχα τη χαρά να συνεργαστώ με πολύ μεγάλους μαέστρους.
0: Εδώ στην ΕΡΤ.
1: Εδώ στην ΕΡΤ. Με τον Μιλτιάρη τον Γκαρίδη που με συνόδευσε στο διπλό κονσέρτο του Μπραμς, με τον Πολύβιο τον Κυρανίδη στο βιολί, τον Δημήτρη τον Χωραφά, ξαναξεχνάω με τον Ανδρέα τον Παρίδη, με τον Πιλαρινό τον Ανδρέα που με συνόδευσε στο κονσέρτο του Βόρζακ. Ναι, αυτά είναι τα ωραία έργα που ηχογραφήσεις σε όλο βιολοντσέλο που έχω κάνει εδώ, ας πούμε, τη σονάτα του Μπρίτεν, του Μπαχ, τη δεύτερη σουίτα.
0: Θα μας επιτρέψετε να βάλουμε κάτι από όλα αυτά?
1: Ευχαρίστω.
0: Νομίζω ότι χωρίς να θέλει κανείς να ευλογήσει τα γένια του, αλλά αυτός ο φορέας έτσι όπως υπήρχε και συνεχίζει μέχρι και σήμερα με τα οποιαδήποτε προβλήματα που πάντα προκύπτουν, είναι μια κατάθεση πολιτισμού στο νέο ελληνικό κράτος, αλλά και μια συνομιλία δημιουργική με όλα τα υπόλοιπα μουσικά ρεύματα. Το έχουμε αντιμετωπίσει κατά καιρούς άλλωστε και στην εποχή σας που ήταν τόσο έντονη από τότε η μουσική δημιουργία, ίσως και καλύτερα από σήμερα θα έλεγα, αλλά δεν μπορώ να το κρίνω.
1: Θα συμφωνούσα εν μέρη. Να διορθώσω, είπα σονάτα Μπρίτεν, σουίτα Μπρίτεν και σουίτα Μπαχ. Η νούμερο 1 σουίτα του Μπρίτεν και η νούμερο 2 σουίτα του Μπαχ.
0: Ξεχωρίζετε κάτι από όλα αυτά τα χρόνια στην ΕΡΤ, κάτι που έτσι σας έμεινε πολύ έντονα χαραγμένο?
1: Ναι, κάποιοι σπουδαίοι σολίστες που είχαν έρθει και σπουδαίοι μαέστροι. Θυμάμαι ένα από τη Γιουγκοσλαβία, θα το πω εγώ, μου αρέσει το Νάνουτ και έναν ανατολικό Γερμανό, δεν μου έρχεται το όνομά του τώρα. Σπουδαίοι μαέστροι, σπουδαίοι σολίστες και στο πιάνο και στο βιολί. Αυτά τα θυμάμαι πολύ καλά.
0: 35 και 2.
1: Ναι.
0: Το κρατάω αυτό. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Εγώ χάρηκα που σας γνώρισα κυρίως.
1: Εγώ χάρηκα.
0: Πέρα από τη συγγένεια
1: βρεθήκαμε
0: και συγγενείς. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή και χαρά να βλέπεις ανθρώπους που έχουν την ιστορία μέσα τους και σήμερα συνεχίζουν να δίνουν και αυτοί το δικό τους στίγμα, πολλές φορές και σε πείσμα των καιρών, και να καταθέτουν μια άποψη στη συγχρονία του τώρα. Εγώ γι' αυτό θα ήθελα να σε ευχαριστήσω ακόμα παραπάνω και νομίζω πως σήμερα δεν μιλήσαμε μόνο για έναν σπουδαίο δημιουργό, αλλά για μια ολόκληρη στάση ζωής απέναντι στη μουσική και στην τέχνη, και τον αείμνηστο Κυριάκο Σφέτσα, τον αδερφό σας, που δεν ξέρω αν έχουμε κλείσει και 40 μέρες από την εκδημία του.
1: 21, όχι, δεν είναι, ακόμα δεν έχουμε
0: ακόμα,
1: κλείσει.
0: 21 ακόμα,
1: με 21, όχι.
0: Κρατάμε λοιπόν τη μνήμη του ζωντανή μέσα από τον ήχο, το έργο του και κυρίως μέσα από τους ανθρώπους που τον έζησαν, ίσως κανείς καλύτερα από εσάς, και γι' αυτό σας ευχαριστούμε διπλά.
1: Και εγώ να πω ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο και θερμό ευχαριστώ.

Σε αυτό το σημείο, μία ακόμα Εγνατία Οδός έφτασε στο τέλος της. Σίγουρα θα μας δοθεί ευκαιρία να συζητήσουμε ξανά για την εμβληματική μορφή του έμνηστου Κυριάκου Σφέτσα, για τα όσα πραγματοποίησε σε σχέση με τη μουσική, αλλά και όχι μόνο. Από τον Νίκο Σαββορογεννάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η μουσική έχει τη γιορτή της και το τρίτο πρόγραμμα την μεταδίδει ζωντανά. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ από το Οδείο Ηρώδου του Αττικού, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα μουσικής με έργα Μότσαρτ και Μπετόβεν. Στη σκηνή του Ηρωδίου, ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με τον βιολίστα Ηλία Λιβιεράτο στην λαμπρή Συμφωνία Κονσερτάντε του Μότσαρτ. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Κυριακή, 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Η Παγκόσμια ημέρα μουσικής ζωντανά από το Ηρώδιο στο τρίτο πρόγραμμα. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά». Και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Με μια μεγάλη και θερμή καλημέρα ξεκινούμε αυτήν την εκπομπή. Πρώτα-πρώτα ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ο μήνας έχει 20 και η εκπομπή αυτή είναι αφιερωμένη, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, σε ήχους που δεν γερνούν. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώζεφ Μάρτιν Κράους και ο Αφροαμερικανός Κόλεριτζ Τέιλορ Πέρκινσον. Αλλά σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Φεντερίκο Τσουέκα, ο Ισπανός συνθέτης. Η συμφωνία αυτή πολιτισμού, η εκπομπή αυτή που σας παρουσιάζει έργα με κατά προσέγγιση χρονολογική σειρά, θα σας προσφέρει επίσης μουσική των Γκουατέλη, Χάιντν, Χούμελ, Ζάκι Μπέρ, Λάνερ, Λιάντοφ, Μουσόρσκι, Πλεγιέλ, Σούμαν και αρκετών ακόμη. Όσο για τα άλλα, στο τέλος της εκπομπής, ο κύριος Νόλ, το Louisiana Blues Strat και ο τηλεοπτικός Μάνιξ. Μία από τις 12 Λονδρέζικες συμφωνίες του Χάιντν είναι η 103η. Οι Λονδρέζικες συμφωνίες, υπενθυμίζω ότι χαρακτηρίζονται αυτές που έχουν αριθμό 93 έως και την τελευταία, την 104η. Είναι 12. Λονδρέζικες συμφωνίες, γιατί γράφτηκαν εκεί οι συμφωνίες του Σολομόντος. Είναι η 103η, η οποία φέρει το χαρακτηρισμό «Mit den Pauken Firbel». Το ρολάρισμα του τυμπάνου που ακούγεται στην αρχή της συμφωνίας. Αυτό δηλαδή. Ακούμε το εισαγωγικό μέρος από την Αυστρο-Ουγγρική Ορχήστρα Χάιντν υπό τον Άνταμ Φίσερ.

Ένας Γερμανοσουηδός συνθέτης της κλασικής περίοδου που γεννήθηκε στη Γερμανία, Γιώζεφ Μάρτιν Κράους. Γεννήθηκε στις 20 Ιουνίου του 1756, μετακόμισε στη Σουηδία σε ηλικία 21 ετών και συχνά τον Γιώζεφ Μάρτιν Κράους τον αποκαλούν Σουηδό Μότσαρτ, εφόσον είχε μια ζωή παρόμοια και παράλληλη με αυτήν του Μότσαρτ και σκεφτείτε πως γεννήθηκε 5 μήνες μετά από τον Αυστριακό. Από την όπερα μπαλέτο Σουλαϊμάνο Δεύτερος, Σολιμάν Σεκόντο, θα ακούσουμε από τη δεύτερη πράξη το χορό της Ελμίρε, από την όπερα της Σουηδίας που διευθύνει ο Αμερικανός Φίλιπ Μπρουνέλ.

Ήδη από τα 15 του χρόνια, ο Ινιάς Πλεγέλ, αυστριακός γαλλικής καταγωγής, συνθέτης και κατασκευαστής πιάνων, έγινε μαθητής του Χάιντν στο Άιζενσταντ και είμαστε στο 1772. Όπως και με τον Μπετόβεν, που γεννήθηκε 13 χρόνια αργότερα, ο Πλεγέλ επωφελήθηκε στη μελέτη του από τη χορηγία της αριστοκρατίας, στην προκειμένη περίπτωση του Κόμι Έρντεντι, και ο Πλεγέλ είχε μια στενή σχέση με τον Χάιντν, ο οποίος τον θεωρούσε εξαιρετικό μαθητή. Ακριβώς όπως ο Χάιντν, ο Πλεγέλ έκανε μια περιουσία από την επίσκεψή του στο Λονδίνο. Επιστρέφοντας στο Στρασβούργο, αγόρασε ένα μεγάλο σπίτι, αλλά τελικώς το 1795, στα 38 του χρόνια, ο Πλεγέλ μετακόμισε στο Παρίσι. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα νυχτερινό αλλά Φίλντ, στο ύφος του Τζον Φίλντ, έργο του 1831, που θα ερμηνεύσει ο Ολλανδός πιανίστας Μπαρτ Βαν Όρτ.

Ήταν ένας Ούγγρος συνθέτης, ο οποίος σε ηλικία 8 ετών έλαβε μαθήματα μουσικής από τον Μότσαρτ, ο οποίος αυστριακός εντυπωσιάστηκε από τις ικανότητες του μαθητή του. Ο μαθητής του ήταν ο Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ. Τόσο λοιπόν εντυπωσιάστηκε ο Μότσαρτ από τον μαθητή του Χούμελ, τον οκτάχρονο μαθητή του, ώστε στα 2 χρόνια που τον ανέλαβε, τα μαθήματα του τα προσέφερε δωρεάν. Μάλιστα, στα 9 του χρόνια ο Χούμελ συμμετείχε ως μουσικός σε κονσέρτα του Μότσαρτ, παίζοντας ο ίδιος πιάνο δίπλα στο δάσκαλό του, 9 ετών. Ο Χούμελ έκανε το δημόσιο ντεμπούτο του σε μια συναυλία του Μότσαρτ στη Δρέσδη το 1787. Λίγο αργότερα, το 1837, την τελευταία χρονιά της ζωής του, ο Χούμελ γράφει ένα κονσέρτο για φαγκότο που το επωνομάζει «Μεγάλο». Να το εισαγωγικό του μέρος, με τον Κλάουντιο Κονέλα και την Ορκέστρα Ιντερνατσιονάλε d'Italia.

Ο συνθέτης της Άγιας Νύχτας, ο Φραντς Γκρούμπερ, το 1848 έγραψε και μια λειτουργία γάμου, από την οποία θα ακούσουμε ένα σύντομο απόσπασμα, το Gloria, από την Hochzeit Messe. Είναι η ορχήστρα του Μοτσαρτέουν του Σάλτσμπουργκ, που διευθύνει ο Ernst Hinrainer, συνθέτης ο Φραντς Γκρούμπερ.

Το βάλς είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο κομψούς χορούς, γι' αυτό και τα κοστούμια παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια καλή παράσταση. Η ντάμα φοράει συνήθως μακρύ ένδυμα, φόρεμα ή φούστα, το οποίο συνοδεύει τις κινήσεις της και τα κούνια που την διευκολύνουν στις στροφές και στις φιγούρες, ειδικά παπούτσια χορού. Ο καβαλιέρος πρέπει να φορέσει μια επίσης κομψή ενδυμασία που να ταιριάζει με τα χρώματα που είναι ντυμένη η παρτενέρ του. Αν δεν γνωρίζει τι θα φοράει στην οδός του, καλό είναι να διαλέξει ένα σκούρο και ουδέτερο κουστούμι με κλασικές και κομψές γραμμές. Τα παπούτσια του χορευτή πρέπει να είναι άνετα, κατά προτίμηση με φθαρμένο δέρμα στη γλώσσα, για να χορεύει με μεγαλύτερη άνεση. Αυτά γράφουν σε κάποιες σημειώσεις όταν διοργανώνονται οι μεγάλοι χοροί στη Βιέννη. Και ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους του βάλς είναι ο Γιώζεφ Λάνερ. Ένα πολύ ωραίο βάλς θα ακούσουμε τώρα, το Hofballtänze, η αυλική χορή, που γράφτηκε το 1840, Cincinnati Pops.

Κοντσέρτο για βιολοντσέλο του Ρόμπερτ Σούμαν. Το έργο αυτό γράφτηκε μόλις μέσα σε 2 εβδομάδες, τον Οκτώβριο του 1850, λίγο αφότου είχε εγκατασταθεί οικογενειακό στο Ντίσσελντορφ για να αναλάβει εκεί καθήκοντα αρχιμουσικού. Διατηρώντας ωστόσο αμφιβολίες επί μακρών για την αξία του έργου του, ο Ρόμπερτ Σούμαν προέβησε αρκετές αναθεωρήσεις και τελικώς το εξέδωσε 4 χρόνια αργότερα. Η πρεμιέρα του δόθηκε άλλα 4 χρόνια μετά από το θάνατό του, συγκεκριμένα στις 23 Απριλίου του 1860 στη Λειψία. Κοντσέρτο για βιολοντσέλο με όπους 129. Το τρίτο και τελευταίο μέρος του, Μαρία Κλίγκελ στο τσέλο, Συμφωνική Ορχήστρα της Ιρλανδίας, Άντριου Κωνσταντάιν.

Ακούστε τώρα δύο λόγια για έναν Ιταλό συνθέτη από την Πάρμα που εργάστηκε και έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στην Κωνσταντινούπολη. Καλίστο Γκουατέλι. Επαναλαμβάνω, γεννήθηκε στην Πάρμα στις 26 Σεπτεμβρίου του 1819 και έζησε 80 χρόνια. Αφού εργάστηκε σε διάφορα ιταλικά θέατρα τη δεκαετία του 1840, μετά τα 21 του χρόνια εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε διευθυντής του Θεάτρου Ναούμ. Στα 29 του χρόνια, 1848, προσλήφθηκε ως κοντραμπασίστας στην ορχήστρα της αυλής του Σουλτάνου και στα 47 του χρόνια συνάντησε τον Τζουζέπε Ντονιτσέτη, τον μεγαλύτερο αδελφό του Γκαετάνο, που υπηρετούσε εκεί ως αρχιμουσικός της αυτοκρατορικής μπάντας. Ο Σουλτάνος Αμπντούλαζίζ του απένιμε τον τίτλο του Μπέι και στη συνέχεια τον τίτλο του Πασά. Ο Καλίστο Γκουατέλι ήταν υπεύθυνος για τη μουσική εκπαίδευση του Αμπντούλ Χαμίλ του Δεύτερου. Έγραψε έργα για πιάνο και βιολί, χορευτικά, μάρς, μουσική δωματίου, με ιταλικούς και γαλλικούς στίχους, ντουέτα και χοροδίες. Μετά από τη συνταξιοδότησή του παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έφυγε από τη ζωή στα 80 του χρόνια. Ακούμε τη Φατμά Σουλτάνα από τη Συμφωνική της Πράγας. Καλίστο Γκουατέλι.

Δεν βρισκόμαστε μόνο περίπου στο μέσον της εκπομπής, αλλά βρισκόμαστε και στο μέσον του 19ου αιώνα, έχοντας ακούσει Καλίστο Γκουατέλη. Η εκπομπή αυτή που ακούτε στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι τα κλασικά και άλλα, που επιμελείται, παρουσιάζει και ηχογραφεί ο Νίκος Κανελόπουλος. Ένας από τους γνωστότερους δημοφιλείς Ρώσους ρομαντικούς συνθέτες, Μοντέστ Μουσόργσκι, ο οποίος γεννήθηκε στο Κάρεβο, 450 χιλιόμετρα δυτικά της Μόσχας, στις 21 Μαρτίου του 1839. Υπήρξε ένας από τους καινοτόμους της εθνικής μουσικής της Ρωσίας κατά τη ρομαντική περίοδο, για την οποία αγωνίστηκε σκληρά, αψηφώντας τους καθιερωμένους κανόνες της εποχής του σχετικά με την έντεχνη δυτική μουσική. Συμμετείχε στη δημιουργία της ιστορικής Κούτσκα, της ομάδας των Πέντε, την οποία ίδρυσε ο Μπαλάκιρεφ. Τα σχετικά λίγα έργα του Μάσαρξκι, όπως τον προφέρουν οι Ρώσοι, Μουσόργσκι, τον έχουμε συνηθίσει στα ελληνικά, είναι εμπνευσμένα από την ιστορία και τις παραδόσεις της πατρίδας του, γεμάτα δύναμη, νοσταλγία και τρυφερότητα, και αντικατοπτρίζουν την ψυχή του μέσου Ρώσου της εποχής. Θα ακούσουμε τώρα ένα μέρος, ένα intermezzo από την όπερα του Χοβάνσινα, ένα εθνικό μουσικό δράμα, μια λαϊκή δραματική όπερα, της οποίας ολοκλήρωσε το λιμπρέτο, αλλά δεν την ενορχίστρωσε, με εξαίρεση δύο μέρη. Ο Δημήτρης Σωστακόβιτς είχε δώσει τη δική του εκδοχή, αυτή που εκτελείται σήμερα τις περισσότερες φορές. Και αυτή είναι η εισαγωγή της όπερας Χοβάνσινα του Μουσόργσκι από την ορχήστρα του θεάτρου Μπολσόι και τον Γευγένη Σβετλάνοφ.

Το όνομα Θαρθουέλα προέρχεται από ένα παλάτι που χρησιμοποιούσε ο Φίλιππος ο IV της Ισπανίας ως κυνηγετικό καταφύγιο σε μια περιοχή κοντά στη Μαδρίτη, η οποία ήταν γεμάτη θάρθας, δηλαδή βάτα. Εκεί πήγαιναν οι κομικοί για να διασκεδάσουν τον βασιλιά και τους ακολούθους του. Η Θαρθουέλα είναι ένα είδος ισπανικού μουσικού θεάτρου που έχει κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα με την οπερέτα. Διακρίνεται συχνά για τη σατυρική, κομική διάθεση, όπου συνδυάζει τραγούδι, χορό και θεατρικό διάλογο. El Bateo, η βάπτιση. Μια θαρθουέλα, μονόπρακτη, του είδους Chico Genero, σε 4 σκηνές. Η πρώτη σκηνή διαδραματίζεται στα προάστια της κατώτερης τάξης της Μαδρίτης, εκεί γύρω στο 1900. Γίνονται προετοιμασίες για τη βάπτιση του μωρού που γεννήθηκε πρόσφατα από την Νίβες και τον φίλο της τον Λόλο. Φίλοι και γείτονες γιορτάζουν με χορούς σε Βιγιάννα. Η Νίβες φτάνει για να συναντήσει τη μητέρα της, την Βαλεριάννα, πολύ αναστατωμένη, που συνάντησε πριν από λίγο τον πρώην φίλο της, ο οποίος είναι αποφασισμένος να καταστρέψει τη βάπτιση, έχοντας προδοθεί από την Νίβες στο παρελθόν. Πρεμιέρα στο θέατρο De la Zarzuela της Μαδρίτης στις 7 Νοεμβρίου 1901. Και είναι το πρελούδιο από την English Chamber.

Για να ακούσουμε το επόμενο μουσικό θέμα, θα αναμίξουμε εκτός από τη μουσική την ιστορία και τη γεωγραφία. Όταν ο Ρώσος συνθέτης Μιχαήλ Ιπολίτοφ Ιβάνοφ μετακόμισε στη Μόσχα, έγραψε τη δεύτερη ορχιστρική σουίτα από τα Καυκασιανά Σκίτσα, με όπου 42. Το έργο είναι πιο γνωστό και από τον υπότιτλο Ιβέρια, το όνομα που έδιναν Έλληνες και Ρωμαίοι στο αρχαίο βασίλειο του Κάρτλι, που αντιστοιχεί στα ανατολικά και νότια τμήματα της σημερινής Γεωργίας. Μετά από τη μαθητεία του με τον Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ, ο Μιχαήλ Ιπολίτοφ Ιβάνοφ μετακόμισε στην Τυφλίδα, τότε πόλη της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, σήμερα πρωτεύουσα της Γεωργίας. Εκεί προσπάθησε να γίνει διευθυντής του οδείου και της ορχήστρας. Σε αυτά τα χρόνια, ο Μιχαήλ Ιπολίτοφ Ιβάνοφ συνέθεσε τόσο την πρώτη σουίτα όσο και τη δεύτερη, οι οποίες παρουσιάζουν υλικό από λαϊκά τραγούδια της Γεωργίας. Επιπλέον, η δεύτερη σουίτα αντιπροσωπεύει την περιοχή του παράκτιου βασιλείου της Κολχίδας, σημείο συνάντησης των πολιτισμών του Περσικού, του Οθωμανικού και του Ρωσικού. Αυτή η δεύτερη σουίτα από τα Καυκασιανά Σκίτσα περιλαμβάνει 4 σκίτσα: την εισαγωγή, θρήνο της πριγκίπισσας Κατεβάνα, νανούρισμα, λετζίνκα, γεωργιανό μάρς. Η λετζίνκα είναι ένας τυπικός χορός από τις φυλές Λέτζι με ανατολίτικα θέματα. Είναι η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ουκρανίας.

μουσική ενός Ρώσου συνθέτη της ύστερης ρομαντικής περίοδου και των αρχών του 20ου αιώνα. Το όνομά του Ανατόλη Λιάντοφ. Γεννήθηκε στις 12 Μαΐου του 1855 με το νέο ημερολόγιο και έζησε 59 χρόνια. Ο Λιάντοφ ήταν συνθέτης, δάσκαλος και αρχιμουσικός. Γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσικής Αυτοκρατορίας σε οικογένεια επιφανών Ρώσων μουσικών. Το φυσικό του μουσικό ταλέντο θεωρήθηκε θετικά από τον Μουσόρκσκι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1870 και συνδέθηκε με την ομάδα των συνθετών που είναι γνωστή ως Κούτσκα. Μπορεί στα 21 του χρόνια, του 1876, να πήρε μαθήματα σύνθεσης από τον Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ, αλλά αποβλήθηκε λόγω απουσιών. Πέρασαν 2 χρόνια και τον έκαναν και πάλι τον Λιάντοφ δεκτό σε αυτές τις τάξεις για να τον βοηθήσουν να ολοκληρώσει τη σύνθεση της αποφύτισής του. Ο Ανατόλη Λιάντοφ ελκόταν από τα έντονα ρωσικά θέματα και μεγάλο μέρος της μουσικής του είναι προγραμματική. Για παράδειγμα, τα τονικά του ποίηματα «Μπάμπα Γιαγκά», «Κικιμόρα» και «Η Μαγεμένη Λίμνη». Από τα έργα του Ανατόλη Λιάντοφ θα ακούσουμε μια σύνθεση του 1899, μια πολωνέζα για ορχήστρα στη μνήμη του Πούσκιν, με όπου 49. Είναι η φιλαρμονική ορχήστρα της πόλης του Μεξικού που διευθύνει ο Ενρίκε Μπάτης.

Σκοπεύω τώρα να σας θυμίσω τα παιδικά μας χρόνια, γιατί θα ακούσουμε το Μάρς των μικρών μολυβένιων στρατιωτών. Απολαυστική μουσική που περιλαμβάνεται στο σετ άλμπουμ για τους μικρούς μου φίλους που έγραψε ο Γάλλος Γκαμπριέλ Πιέρν. Η οικογένειά του μετακόμισε στο Παρίσι αφού η περιοχή τους προσαρτήθηκε στη Γερμανία μετά από το Γαλλοπρωσικό πόλεμο. Σπούδασε στο οδείο του Παρισιού κερδίζοντας πρώτα βραβεία για σολφές, πιάνο, εκκλησιαστικό όργανο, αντίστοιξη και φούγκα. Κέρδισε επίσης το μεγάλο πολυπόθητο βραβείο Grand Prix de Rome το 1882. Μάλιστα, η πιο αξιοσημείωτη πρώιμη ερμηνεία του Γκαμπριέλ Πιέρν ήταν η παγκόσμια πρεμιέρα του μπαλέτου του Στραβίνσκι «Το πουλί της φωτιάς» στο Παρίσι. Ας ακούσουμε τώρα την απολαυστική του αυτή μουσική, το Μάρς των μικρών μολυβένιων στρατιωτών, ένα από τα μικρότερα έργα του που κάποτε απολάμβανε δημοτικότητα όχι μόνο στη Γαλλία, ως ανκόρ. Και το ακούμε από το Tokyo Brass Ensemble.

Δεν θα έχει κανείς αντίρρηση, νομίζω, να ακούσουμε μουσική από την όπερα Τουραντότ του Πουτσίνη. Η πριγκίπισσα Τουραντότ, σύμφωνα με το μύθο, έζησε στην πόλη του Πεκίνου στους χρόνους των παραμυθιών. Μπροστά στα τείχη του αυτοκρατορικού παλατιού στο Πεκίνο, όπου φαίνονται τα οχυρά και ένα μεγάλο γκόγκ κρεμασμένο σε ένα πρόναο, στο βάθος της σκηνής είναι η πάσαλη με κεφάλια εκτελεσμένων, επίδοξων συζύγων της πριγκίπισσας. Ο ήλιος κοντεύει να δύσει, όταν ακούγεται ένας μανδαρίνος που ανακοινώνει ότι η αγνή πριγκίπισσα Τουραντότ, κόρη του αυτοκράτορα της Κίνας Αλτούμ, θα παντρευτεί όποιον κατάγεται από βασιλική γενιά, αφού πρώτα λύσει τα τρία ενίγματα που θα του υποβάλει. Όποιος αποτυγχάνει, αποκεφαλίζεται. «Popolo di Pechino, la legge questa», λαέ του Πεκίνου, αυτός είναι ο νόμος. Φιλαρμονική της Βιέννης, Φον Κάραγιαν.

ήταν η πιο μεγάλη ανταμοιβή, το πιο μεγάλο βραβείο που δινόταν σε Γάλλους σπουδαστές μουσικής, το Grand Prix de Rome, το μεγάλο βραβείο της Ρώμης, το οποίο προσέφερε τριετής σπουδές στη Βίλα των Μεβίκων, στη Ρώμη, η οποία είχε αγοραστεί από το γαλλικό δημόσιο. Αυτό το κορυφαίο βραβείο κέρδισε και ο Γάλλος, γεννημένος στο Παρίσι, Ζακ Ιμπέρ. Γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου του 1890 και έχοντας σπουδάσει μουσική από μικρή ηλικία, σπούδασε και στο Οδείο του Παρισιού, όπου κέρδισε τη μεγάλη τιμητική διάκριση. Οι σπουδές του όμως διακόπηκαν για να υπηρετήσει τη θητεία του στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ζακ Ιμπέρ ακολούθησε μια επιτυχημένη συνθετική καριέρα, γράφοντας 7 όπερες, 5 μπαλέτα, παραστατική μουσική για θεατρικά έργα και ταινίες, σόλο πιάνο, χοροδιακά, μουσική δωματίου. Είναι ένα από τα κορυφαία, δημοφιλέστερα και απαιτητικότερα έργα του ρεπερτορίου του φλάουτου, που ακούγεται πιο συχνά στις μέρες μας, καθώς αποτελεί ένα από τα κορυφαία κοντσέρτα του ρεπερτορίου του οργάνου. Το κοντσέρτο για φλάουτο του Ζακ Ιμπέρ γράφτηκε για το θρυλικό βιρτουόζο του φλάουτου, καθηγητή στο Οδείο του Παρισιού, Μαρσέλ Μουάζ, ο οποίος και το παρουσίασε για πρώτη φορά το 1934 στο Παρίσι. Ο Γάλλος συνθέτης, ο Ζακ Ιμπέρ, είχε πει κάποτε: «Προσπάθησα να δώσω στα μουσικά όργανα θέματα που αντιστοιχούσαν στις ηχητικές τους ιδιότητες και σέβονταν τις εκφραστικές τους δυνατότητες». Και αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι το φινάλε από το κοντσέρτο για φλάουτο που έγραψε ο Ζακ Ιμπέρ από έναν σπουδαίο ελβετό φλαουτίστα, τον Εμμανουέλ Παϊντ, και την ορχήστρα Τσούριχ των Χάλε.

Σπάνια έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε συνθέτη από τη Γεωργία. Γεωργιανός λοιπόν, ένας από τους κορυφαίους συνθέτες της χώρας του τον 20ο αιώνα, ο Σουλκάν Τσίντσαντζε, γεννημένος στις 23 Αυγούστου του 1925. Ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα τη δεκαετία του 1940 ως τσελίστας στο κρατικό κουαρτέτο εγχόρδων της Γεωργίας. Η πρώτη σύνθεση του Σουλκάν Τσίντσαντζε, βασισμένη σε γεωργιανά λαϊκά τραγούδια και μια συλλογή από μινιατούρες για κουαρτέτο εγχόρδων, σημείωσε άμεση επιτυχία. Έγραψε επίσης αρκετές όπερες, μπαλέτα, συμφωνίες και κοντσέρτα, αλλά οι συνθέσεις του για κουαρτέτο εγχόρδων ήταν αυτές που έλαβαν εξέχουσα θέση ανάμεσα στα έργα του και συνέβαλαν σημαντικά στη γεωργιανή μουσική. 8 μινιατούρες για κουαρτέτο εγχόρδων, έργο του 1961, βασισμένες οι μινιατούρες αυτές σε παραδοσιακά τραγούδια της Γεωργίας. Και θα ακούσουμε τη δεύτερη από τις 8, Σούλικο, από το κρατικό κουαρτέτο εγχόρδων της Γεωργίας. Συνθέτης ο Σουλκάν Τσίντσαντζε.

Το χαμόγελο της Τζοκόντας ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη τον Απρίλιο του 1965. Ο δίσκος κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες με 12 τραγούδια και την ίδια χρονιά στην Ελλάδα χωρίς τα τραγούδια «Οι Αθλητές» και «Ο Στρατιώτης». Ο Μάνος Χατζηδάκης, ο δημιουργός αυτών των τραγουδιών, έγραφε: «Τα 10 αυτά τραγούδια γράφτηκαν με ένα συγκερασμό απελπισίας και αναμνήσεων. Το θέμα είναι η γυναίκα έρημη μέσα στη μεγάλη πόλη. Το κάθε τραγούδι είναι και ένας μονόλογός της και όλα μαζί συνθέτουν την ιστορία της. Μια ιστορία σύγχρονη και παλιά μαζί». Μάνος Χατζηδάκης. Και από το χαμόγελο της Τζοκόντας, ο κύριος Νόλ.

Έχουμε μιλήσει συχνά για τον Αφροβρετανό συνθέτη Σάμιουελ Κόλεριτζ Τέιλορ. Σάμιουελ το μικρό του όνομα, Κόλεριτζ Τέιλορ το διπλό του επώνυμο. Υπάρχει όμως ένας μετέπειτα Αφροαμερικανός συνθέτης, του οποίου τα ενδιαφέροντα εκτείνονταν στη τζαζ, το χορό, την pop, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και την κλασική μουσική. Πήρε το όνομά του από τον Αφροβρετανό, μόνο που το Coleridge Taylor έγινε το μικρό του όνομα και το επώνυμό του ήταν Parkinson. Γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου του 1932 και το 1972 έγραψε το Louisiana Blues Strat, που αρχικά προοριζόταν ως τέταρτο μέρος του έργου του Blues Forms. Το είχε ερμηνεύσει μάλιστα ως bis ο Όγκουστιν Χάντελι στο Μέγαρο Μουσικής στα τέλη του Γενάρη του 2026. Εδώ θα το ακούσουμε από το βιολί σόλο του Ράνταλ Γκούσμπι, Louisiana Blues Strat, του Coleridge Taylor Parkinson.

Οι παλαιότεροι από εμάς θυμόμαστε τις παλιές σειρές της τηλεόρασης, είτε τις ασπρόμαυρες, αλλά και τις πρώτες έγχρωμες. Η σειρά Mannix ξεκίνησε να προβάλλεται στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1967 και θεωρείται ως μία από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές της εποχής της, που ακολουθούσε τις περιπέτειες του ιδιωτικού detective Τζο Mannix στο Λος Άντζελες. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Τζο Mannix, ο Μάικ Κόνορς. Τη μουσική αυτή έγραψε ο Αργεντινός συνθέτης Λάλο Σίφριν και ακούμε το θέμα της τηλεοπτικής αυτής σειράς από τον Billy May.

Έτσι, με τις τηλεοπτικές μας αναμνήσεις από τα μικράτα μας, ολοκληρώσαμε τη σαββατιάτικη εκπομπή. Πέρα βεβαίως από τις ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, θα συνεχίσετε να ακούτε Τρίτο Πρόγραμμα για τα τόσα ενδιαφέροντα που έχει να σας προσφέρει, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

0: Ακούτε τρίτο. The Lyceum Project, η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για έκτη χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24

Η Κλάρα και ο Ρόμπερτ Σούμαν είναι σίγουρα το πιο διάσημο καλλιτεχνικό ζευγάρι στην ιστορία της μουσικής. Όταν ο Ρόμπερτ τη γνώρισε, ήταν ένα 9χρονο κοριτσάκι, η κόρη του καθηγητή του. Από τότε, σε τόσο μικρή ηλικία, ήταν μια ταλαντούχα, εκπληκτική πιανίστα. Ο Ρόμπερτ τη θαύμαζε και του άρεσε. Ήταν 9 χρόνια μεγαλύτερός της. Τα ερωτικά συναισθήματά του τα εξέφρασε όταν εκείνη έγινε 16. Και παρά τη σφοδρή αντίδραση του πατέρα της, τελικά παντρεύτηκαν όταν η Κλάρα έγινε 21 ετών. Ο Ρόμπερτ, παρά τα 30 χρόνια του, δεν είχε ακόμα καταξιωθεί ως συνθέτης, ενώ εκείνη ήταν ήδη μια περιζήτητη σολίστ. Στο γάμο τους, στην κοινή ζωή τους, παρέμειναν αφοσιωμένοι ο ένας τον άλλο εν μέσω πολλών δυσκολιών και συναισθηματικών δοκιμασιών, μεταξύ των οποίων η ανατροφή 8 παιδιών και κυρίως η ψυχική ασθένεια του Ρόμπερτ που τον οδήγησε σε μια αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας και τον εκούσιο εγκλεισμό του σε ψυχιατρίο όπου πέθανε μόλις 2 χρόνια αργότερα. Στην Κλάρα δεν επιτράπηκε ποτέ να τον δει κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου και τον επισκέφθηκε μόνο μία φορά, 2 μέρες πριν από το θάνατό του. Πίσω στο 1839, ένα χρόνο πριν το γάμο τους, ο Ρόμπερτ γράφει στην Κλάρα «Θα δημοσιεύσουμε πολλά έργα και με τα 2 ονόματά μας μαζί. Οι μεταγενέστεροι θα μας θεωρήσουν μια καρδιά και μια ψυχή και δεν θα ανακαλύψουν τι είναι δικό σου και τι είναι δικό μου. Θα εκδίδονται χωρίς να προσδιορίζεται ποιο μέρος έγραψες εσύ και ποιο εγώ». Και το έκαναν. Τον πρώτο χρόνο του γάμου της εκδίδουν ένα έργο με κοινή αρρύθμιση. Το έργο με αριθμό 37, κάθετος 12. Με μελοποιημένα ποίηματα από τη συλλογή «Αγάπη την Άνοιξη» του Φρίντριχ Ρούκερτ. Μια συλλογή 400 ποιημάτων που έγραψε ο ποιητής έχοντας και εκείνο στο μυαλό του τη σύζυγό του. Το κοινό και οι κριτικοί ήταν αδύνατο να αναγνωρίσουν ποια από τα 12 κομμάτια είχε γράψει ο Ρόμπερτ και ποια η Κλάρα. Σήμερα όμως που ο χαρακτήρας της γραφής τους έχει μελετηθεί και αναλυθεί λεπτομερέστατα, ξέρουμε με βεβαιότητα ποια έγραψε η Κλάρα. Ένα από αυτά θα ανοίξει τη σημερινή εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το ένατο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο είναι αφιερωμένο στο κοντσέρτο της Κλάρα Σούμαν. Όμως πριν από αυτό, θα μοιραστώ μαζί σας 3 πανέμορφες συνθέσεις της που θα μας οδηγήσουν σιγά σιγά στο πιο δημοφιλές από όλα τα έργα της. Το κοντσέρτο της για πιάνο στη Λα Ελάσσονα. Πρώτα, από τα 12 κοινά κομμάτια του Ρόμπερτ και της Κλάρα Σούμαν, από τη συλλογή «Αγάπη την Άνοιξη», το «Air ist gekommen», που έγραψε εκείνη. «Ήρθε μες στην καταιγίδα. Πάνω του χτύπησε η φοβισμένη μου καρδιά. Πώς μπορούσα να ξέρω ότι το μονοπάτι του θα ενωνόταν με το δικό μου. Ήρθε μες στην καταιγίδα, απροσδόκητα βία, και μου κλείψε την καρδιά. Αυτό τη δική μου, εγώ τη δική του, και οι καρδιές μας γίναν ένα. Τώρα ήρθε με την ευλογία της άνοιξης για να φύγει ξανά μακριά. Τον παρατηρώ χαρούμενη, γιατί όποιον δρόμο και να πάρει θα είναι δικός μου για πάντα». Τραγουδά η Γερμανίδα σοπράνο Ζιμπίλα Ρούμπενς και πιάνο παίζει ο επίσης Γερμανός Γκέρολτ Χούμπερ από έκδοση του 2021. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

ήταν το «Ήρθε μέσα σε θύελλα και καταιγίδα» σε ποιήση του Φρίντριχ Ρούκερτ και μουσική της Κλάρα Σούμαν με τη φωνή της Ζιμπίλα Ρούμπενς. Ο Ρούκερτ δεν ήταν μόνο ένας από τους αγαπημένους ποιητές του Ρόμπερτ και της Κλάρα Σούμαν, αλλά η ίδια η ποιήσή του ήταν η καταλληλότερη επιλογή για το νιόπαντρο ζευγάρι. Τον Ιανουάριο του 1841 ο Ρόμπερτ είχε μελοποιήσει 9 τραγούδια του Ρούκερτ σε μια καταιγίδα συνθετικής δραστηριότητας. 5 μήνες αργότερα η Κλάρα πάλευε ακόμα να μελοποιήσει τα ποίηματα που επέλεξε. Στο κοινό του ημερολόγιο έγραψε: «Η σύνθεση δεν προχωρά καθόλου. Μερικές στιγμές θέλω να χτυπήσω το χαζό κεφάλι μου στον τοίχο». Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα, η Κλάρα τέλειωσε τα κομμάτια που είχε επιλέξει να μελοποιήσει από τη συλλογή, ανάμεσα στα οποία και το «Ήρθε μέσα σε θύελλα και καταιγίδα» που μεταδώσαμε. Η Κλάρα ένιωθε ανασφάλεια, είχε αμφιβολίες αν ήταν ικανή να συνθέτει μουσική. Μην ξεχνάτε ότι το 19ο αιώνα υπήρχαν ισχυρές προκαταλήψεις κατά των γυναικών που επιθυμούσαν να γράψουν μουσική και όχι μόνο. Το 1839 γράφει στο ημερολόγιο της: «Πίστευα κάποτε ότι είχα δημιουργικό ταλέντο, αλλά έχω εγκαταλείψει αυτή την ιδέα. Μια γυναίκα δεν πρέπει να επιθυμεί να συνθέτει. Ποτέ δεν μπόρεσε να το κάνει. Να είμαι η εξαίρεση? Θα ήταν αλαζονικό να το πιστεύω». Ήταν άρα γι' αυτός ο λόγος που δεν ολοκλήρωσε το κονσέρτο για πιάνο στη Φάε Λάσσονα που άρχισε να γράφει το 1847, σκοπεύοντας μάλιστα να το χαρίσει ολοκληρωμένο στο σύζυγό της ως δώρο στα γενέθλιά του. Αν και έχουν υπάρξει διάφορες εικασίες, δεν γνωρίζουμε την πραγματικότητα. Πιθανώς να επικράτησε η ανασφάλεια που περιέγραφε στο ημερολογιό της. Ίσως να ήθελε να μείνει στη σκιά του σύζυγου της και να μην συνθέσει μετά το γάμο της μεγάλα έργα για ορχήστρα. Ή αυτό που έγραψε ο σύζυγός της: «Η Κλάρα έχει συνθέσει μουσικές που δείχνουν ευαισθησία και έχει μια μουσική εφευρετικότητα. Τον έχεις όμως παιδιά και σύζυγο, ο οποίος ζει πάντα στη σφαίρα της φαντασίας, δεν συνάδει με τη σύνθεση. Δεν μπορεί να δουλεύει στα έργα της τακτικά και συχνά. Με ενοχλεί να σκέφτομαι πόσο βαθιές ιδέες χάνονται επειδή δεν μπορεί να τις επεξεργαστεί». Το μέρος που έγραψε φέρει ξεκάθαρα τον τίτλο «Κοντσέρτο» και αποτελείται από 175 μέτρα, με τα σόλο και τα τούτη να αναγράφονται στην παρτιτούρα. Οπότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την πρόθεσή της. Το 1986, ο Ολλανδός μουσικολόγος και πιανίστας Γιώζεφ Ντεμπενχάουερ πήρε την ημιτελή παρτιτούρα αυτού του μέρους και την ολοκλήρωσε. Η παγκόσμια πρεμιέρα δόθηκε έναν αιώνα μετά το θάνατο της Κλάρα, στην πόλη που γεννήθηκε ο σύζυγός της, ο Ρόμπερτ Σούμαν, στο Τσβικάου, στη Γερμανία. Το μέρος αυτό από το κοντσέρτο είναι εντυπωσιακό, με δύναμη και γοητεία. Κι όμως παίζεται πολύ σπάνια. Ηχογραφείται σπανιότερα. Οι διαθέσιμες ηχογραφήσεις του είναι μόλις 3. Επιλέγω αυτή που έγινε στη Δανία τον Αύγουστο του 2009. Παίζει ο Ρώσος πιανίστας Όλεγ Μάρσεφ και ο Βλαντιμίρ Ζίβα οδηγεί τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νότιας Γιουτλάνδης. Κλάρα Σούμαν, το ημιτελές κοντσέρτο της για πιάνο σε Φάε Λάσσονα.

ήταν το μοναδικό μέρος από το ημιτελές κονσέρτο για πιάνο σε Φαελάσσονα που έγραψε η Κλάρα Σούμαν το 1847 και πρωτοπαρουσιάστηκε έναν αιώνα μετά το θάνατό της το 1994. Η Κλάρα συνέθεσε πολλά όμορφα κομμάτια. Μεταξύ αυτών εξέχουσα θέση έχει το τρίο με πιάνο. Θεωρείται ευρέως ως μία από τις σπουδαιότερες, αν όχι σπουδαιότερη σύνθεσή της. Αξίζει μια θέση δίπλα σε άλλα μεγάλα ρομαντικά τρίο των Ρόμπερτ Σούμαν και Μέντελσον. Ένα έργο με όμορφες μελωδίες, ισχυρή δομική ίνα και αξιοθαύμαστη εσωτερική ανάπτυξη. Γεμάτο αντιθέσεις, πολυπλοκότητα και βαθιά λαχτάρα για τη ζωή. Η Κλάρα άρχισε να γράφει το τρίο της σε ηλικία 25 ετών, ενώ ζούσε στη Δρέσδη το 1846. Μετά την πρώτη πρόβα έγραψε στο ημερολογιό της: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να συνθέτεις κάτι και μετά να το ακούς». Τα δύο τελευταία μέρη, Αντάντε και Αλεγκρέτο, από έκδοση του 2022 με τη Γερμανίδα Superstar Άνε Ζοφή Μούτερ στο βιολί, τον Ισπανό τσελίστα Πάμπλο Φεράντεθ και τον Αμερικανό Λάμπερτ Όρκης στο πιάνο.

ήταν τα δύο τελευταία μέρη, Αντάντε και Αλεγκρέτο, από το τρίο με πιάνο σε σολελάσσονα της Κλάρα Σούμαν, από έκδοση του 2022, με την Άννε Ζοφή Μούτερ στο βιολί, τον τσελίστα Πάμπλο Φεράντεθ και τον Λάμπερτ Όρκισσα στο πιάνο. Και έφτασε η ώρα για το δημοφιλέστερο έργο της Κλάρα Σούμαν, το κοντσέρτο σε λαελάσσονα, το μοναδικό ολοκληρωμένο ορχιστρικό έργο της. Το κονσέρτο διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που θα περίμενε κάποιος από μια τόσο νέα δημιουργό και τόσο ταλαντούχα πιανίστρια. Τα δεξιοτεχνικά περάσματα είναι προκλητικά, αλλά και όρημα. Οι αρμονίες είναι προχωρημένες και πολύχρωμες. Η καλλιτεχνική της φαντασία μοιάζει απεριόριστη και κυρίως η αίσθηση και η γνώση της μουσικής φόρμας στηρίζουν την επιθυμία της να κτίσει κάτι ελεγχόμενα αντισυμβατικό. Ήδη αναγνωρισμένη πιανίστα, ως παιδί θαύμα, η Κλάρα Βίκ, όπως ήταν το επώνυμό της πριν παντρευτεί, άρχισε να γράφει το κονσέρτο για πιάνο σε λαελάσσονα σε ηλικία 14 ετών. Το τελευταίο μέρος ήταν το πρώτο που γράφτηκε και ενορχιστρώθηκε με τη βοήθεια του μαθητή του πατέρα της και αργότερα συζύγου της, του Ρόμπερτ Σούμαν. Το φινάλε είναι το πιο απαιτητικό τεχνικά για τον πιανίστα, παρέχοντας μια ζωντανή απεικόνηση του τι μπορούσε να παίξει Κλάρα Βίκ στην εφηβεία της. Και τα τρία μέρη παίζονται χωρίς διακοπή. Στο πρώτο μέρος οι μελωδίες δεν είναι τόσο ισχυρές. Οι φράσεις θυμίζουν τον χαρακτήρα συνθετών, τους οποίους η Κλάρα γνώριζε από τα μαθήματά της και τη συγκινούσαν. Το δεύτερο μέρος, μια ρομάνς, διαθέτει μια θελκτική μελωδία, την οποία ερμηνεύει σόλο και το τσέλο. Σόλο τσέλο σε ένα κονσέρτο για πιάνο? Κι όμως, το έκανε και ο πολύ στενός φίλος της Κλάρα, ο Μπραμς, στο δεύτερο κονσέρτο του, μισό αιώνα αργότερα. Και είναι λογικό να υποθέσουμε ότι την ιδέα την εμπνεύτηκε από το κονσέρτο της Κλάρα, την οποία αγάπησε όσο καμία άλλη γυναίκα στη ζωή του. Τα τύμπανα και η τρομπέτα θα οδηγήσουν από το δεύτερο στο τρίτο μέρος στο περιεκτικό φινάλε. Από ηχογράφηση που έγινε τον Ιούλιο του 2022 στο Baden-Baden, παίζει η ορχήστρα δωματίου της Ευρώπης υπό τον Καναδό μαέστρο Γιαννίκ Νέζε Σεγκέν και σολίστο πιάνο την Ιταλίδα Μπεατρίτσε Ράνα. Μια ερμηνεία που ξεχύνεται κατευθείαν από την καρδιά, με έναν τρόπο που δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την ικανότητα της Κλάρα στη σύνθεση.

Ήταν το κονσέρτο για πιάνο σε Λαελάσσονα της Κλάρα Σούμαν, από ηχογράφηση του 2022 με την Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης υπό τον Καναδό μαέστρο Γιαννίκ Νέζε Σεγγέν και σολίστο πιάνο την Ιταλίδα Μπεατρίτσε Ράνα. Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το ένατο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο ήταν αφιερωμένο στην Κλάρα Βίκ ή Κλάρα Σούμαν, όπως έγινε ευρύτερα γνωστή μετά το γάμο της. Μια γυναίκα που ξεπέρασε στη ζωή της μεγάλες αντιξότητες. Αντιξότητες που θα είχαν καταβάλει τις περισσότερες. Ήταν η μεγαλύτερη πιανίστα της εποχής της και χάρη στην επιρροή της, άμεση και έμεση, γράφτηκαν τρία από τα σπουδαιότερα έργα για πιάνο και ορχήστρα του 19ου αιώνα. Τα κοντσέρτα του Johannes Brahms, του Robert Schumann και του Edvard Grieg. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Όταν η Κλάρα Βίκ εμφανίστηκε στη Βιέννη το 1838, χρειάστηκε να κληθεί η αστυνομία για να αποκαταστήσει την τάξη στα ταμεία στα οποία οι Βιενέζοι συνοστίζονταν για να βγάλουν εισιτήρια για τη συναυλία της. Ήταν τέτοια η αγάπη του κοινού που οι ζαχαροπλάστες θέλησαν να το εκμεταλλευθούν και δημιούργησαν ένα γλυκό με το όνομά της, την Τούρτα Αλαβίκ. Σε μια εφημερίδα της Βιέννης, τον Ιανουάριο του 1838, περιγράφεται το γλυκό ως ένα εθέριο ελαφρύ επιδόρπιο.

Η αρχική συνταγή δεν υπάρχει πλέον κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ στο Λονδίνο, με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από τη γέννηση της Κλάρα, ζήτησαν τη βοήθεια μιας ιστορικού τροφίμων για να αναδημιουργήσουν την τούρτα. Και η συνταγή που προέκυψε περιγράφεται ως εξής. Ψήνουμε παντεσπάνι, εμποτισμένο με ξύσμα εσπεριδοειδών και νερό από άνθη πορτοκαλιάς. Το φλωράλ στοιχείο επιλέγεται επειδή ήταν ένα δημοφιλές άρωμα το 1838 και δένει γλυκά με την αγάπη της Κλάρα για τα λουλούδια. Πασπαλίζουμε με χιόνι μαρέγκας και γαρνίρουμε με τριμμένα φιστίκια υγιεινής για να γίνει το γλυκό πιο τραγανό και να πάρει χρώμα. Η κρέμα μουσελίνα βατόμουρου προσθέτει ένα κομψό, γευστικό και θηλυκό χαρακτήρα. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα, το Σάββατο 20 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, αποχαιρετά τον Άγγελο Αντωνόπουλο, τον ηθοποιό με την αριστοκρατική σκηνική παρουσία. Από το θέατρο τέχνης και τον Κάρολο Κούν, ως τον ελληνικό κινηματογράφο, την τηλεόραση και τον θρυλικό άγνωστο πόλεμο, σφράγισε μια ολόκληρη εποχή με ήθος, μέτρο και σπάνια υποκριτική αξιοπρέπεια. Τιμή Σένεκεν. Για τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Μια ραδιοφωνική υπόκληση σε έναν ηθοποιό που πέρασε από τη σκηνή στην κοινή μνήμη. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.

Αν με αγαπάτε, τηρείτε τις εντολές μου και εγώ θα προσευχηθώ στον Πατέρα και θα σας δώσει άλλον παράκλητο για να μείνει μαζί σας για πάντα, το πνεύμα της αλήθειας. Αν με αγαπάτε, if you love me. Ακούσαμε από το φωνητικό σύνολο Ex Cathedra σε διεύθυνση του Jeffrey Skidmore, πολυφωνικό ύμνο τεσσάρων φωνών, σύνθεση μάλλον του 1565 στο Λονδίνο των αρχών της αγγλικής μεταρρύθμισης από τον Thomas Tallis, ενός εκ των δύο μοναδικών συνθετών που μπορούν να τυπώνουν και να εκδίδουν τη μουσική τους με άθεια της βασίλισσάς τους, της Elizabeth της πρώτης. Ο Τάλης ανταποκρίνεται στο νέο αίτημα για μουσική λατρευτική, προσευχή με καθαρό κατανοητό κείμενο στην αγγλική γλώσσα και όχι στα λατινικά. Έναν ύμνο που θέτει τις βάσεις για μια μεγάλη παράδοση πολυφωνικής χοροδιακής μουσικής, για μια μεγάλη παράδοση ύμνων. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Ο ύμνος του Thomas Tallis είναι η αφορμή μας για τη σημερινή διαδρομή στις αίθουσές του, για το νέο ταξίδι σε διαφορετικές εποχές, γεωγραφικά πλάτη και ηχητικά τοπία με επιλογές ελεύθερων συνειρμών από 5 αιώνες μουσικής δημιουργίας. Και κινούμε αμέσως για τον επόμενο προορισμό μας. Ταξιδεύουμε στο Παρίσι του 1749 για μουσική που θα παιχθεί σε πρόγραμμα Concert Spirituel, συναυλίας πνευματικής, γιατί ήταν η εναλλακτική μουσική πρόταση στην περίοδο που για λόγους θρησκευτικούς τα υπόλοιπα θέατρα έκλειναν τις πόρτες τους και στα προγράμματά τους είχαν καντάτες και ορχιστρική μουσική. Ωστόσο, πια 25 χρόνια μετά την δημιουργία τους, δεν περιορίζονται πλέον σε έργα θρησκευτικού περιεχομένου και επίσης διοργανώνονται όλο το χρόνο. Ήρθαμε για μουσική ενός εκ των δύο Γάλλων συνθετών που μονοπολούν τις επιλογές της Académie Royale de Musique, της Βασιλικής Ακαδημίας της Μουσικής, που έχει τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό αυτήν την περίοδο και θέλει να υποστηρίξει Γάλλους συνθέτες, γαλλική μουσική. Ίσως και λόγω λοιπόν της αυξημένης ζήτησης, ο συνθέτης μας μετατρέπει μουσική δωματίου που έχει γράψει το 1734, σονάτες για τσέμπαλο και βιολί με τις οποίες κέρδισε την αναγνώριση και την αγάπη του κοινού ως βιρτουόζος και συνθέτης. Αφού κράζεται τις αλλαγές και τις ανάγκες στην αλλαγή του γούστου και τη μουσική του θα παίζουν πολλά όργανα μαζί που θα συμφωνούν στον ήχο. Οι σονάτες του κοιτάζουν στο μέλλον, γίνονται σονάτες αν συμφωνεί. Θα ακούσουμε μουσική του Jean-Joseph Cassanéat de Montonville. Από τις 6 σονάτες αν συμφωνεί, 6 σονάτες σε συμφωνίες, σονάτα αριθμός 5 με 3 μέρη, Allegro, Aria, Allegretto. Με τους μουσικούς της ορχήστρας εποχής Les Musiciens du Louvre, σε καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση του Mark Minkowski.

Δεν ξέρω πια τι είμαι, τι κάνω. Μια φλέγομαι και μια παγώνω. Κάθε γυναίκα με κάνει να αλλάζω χρώμα, με κάνει να σκυρτώ. Και μόνο στο άκουσμα του έρωτα, της ειδονής, η καρδιά μου ταράζεται και σπαρταρά και με αναγκάζει να μιλώ για την αγάπη. Μια επιθυμία που δεν μπορώ να εξηγήσω. Μιλώ για έρωτα ξυπνητός, μιλώ για έρωτα στο όνειρό μου. Μιλώ για έρωτα στα νερά, στους ίσκιους, στα βουνά, στα λουλούδια, στα χόρτα, στις πηγές, στην ηχό, στον αέρα, στους ανέμους που τον ήχο των μάταιων λόγων μου τον παίρνουν μακριά μαζί τους. Κι αν δεν έχω κανέναν να μ' ακούσει, μιλώ για έρωτα με τον εαυτό μου. Τραγουδά την ταραχή του γεμάτος απορία ο νεαρός ακόλουθος υπηρέτης δωματίου και ρουμπίνο, σχεδόν παιδί ακόμα στην πρώτη εφηβεία. Δικαιολογημένα, ίσως εν μέσω μιας σειράς χαοτικών μεταμφιέσεων, νυχτερινών παγίδων, ερωτικών παιχνιδιών και παρεξηγήσεων που οφείλονται στον Φίγκαρο και την Σουζάνα. Δύο υπηρέτες ερωτευμένους και αραβωνιασμένους κρυφά από τον αφέντη τους, την προσπάθειά τους να ξεγελάσουν τον Κόμι, ο οποίος με τη σειρά του επιχειρεί να αποπλανήσει τη Σουζάνα. Σε λέξεις από το λιμπρέτο του Λορέντζο Ταπόντε θα ακούσουμε την άρια του Κερουμπίνο από την πρώτη πράξη της όπερας «Η γάμη του Φίγκαρο» του Wolfgang Amadeus Mozart «Non so più cosa son cosa faccio» με την Τσετσίλια Μπάρτολη, τους μουσικούς της ορχήστρας Vienna Chamber Orchestra σε διεύθυνση του Γκιόργη Φίσερ.

Μεταφερόμαστε στις Βρυξέλλες του 1845, όπου πρωτοπαίζεται μετά από 4 χρόνια στο σιρτάρι, μουσική που γράφτηκε στο Παρίσι. Μιας γυναίκας που πηγαίνει αντίθετα στο ρεύμα της εποχής, που λέει ότι επειδή είναι γυναίκα δεν πρέπει να επιθυμεί να συνθέτει μουσική και ιδίως συμφωνική. Με πολύ κόπο και την υποστήριξη του εξαιρετικού σύζυγου της, καταφέρνει τελικά να παιχθεί η συμφωνία της στις Βρυξέλλες, όμως όχι στο Παρίσι. Την επόμενη μέρα οι κριτικές στον τύπο είναι διθυραμβικές. Μετά από την παραγωγή ενός τέτοιου έργου, η κυρία Φαρένκ έχει κερδίσει μια θέση ανάμεσα στους πιο διακεκριμένους συνθέτες της εποχής μας. Γράφει σημαντικός μουσικοκριτικός και κάπως έτσι σύντομα η Λουίζ διορίζεται καθηγήτρια στο Κονσερβατουάρ του Παρισιού, που της είχε κλείσει την πόρτα ως μαθήτρια επειδή ήταν γυναίκα. Από τη συμφωνία Ρυθμός 1 σε ντο ελάσσονα της Λουίζ Φαρένκ θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Αντάντε Σοστενούτο Αλέγκρο, με την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Βόρειας Γερμανίας του Ανόβερο σε διεύθυνση του Ιωχάνες Γκορίτσκι.

Επόμενος προορισμός μας η Αγία Πετρούπολη το 1891. Για έργο νεότητας 25χρονου Ταϊλανδούχου νέου, μαθητή ακόμα του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Πιθανότατα στο πλαίσιο των μαθημάτων συνθέτει τη μουσική που θα ακούσουμε. Ένα κομμάτι για βιολί και πιάνο που ίσως για τον ίδιο λόγο θα ενορχιστρώσει αρκετές φορές με διαφορετικούς τρόπους. Όμως και συνάδελφοί του φαίνεται πως κυκλοφόρησαν αρκετές ενορχιστρώσεις αυτού του κομματιού, ίσως γιατί όλοι ήθελαν να παίξουν αυτή τη μουσική. Θα ακούσουμε μουσική του Αλεξάνδρ Γκλαζούνοφ, Meditation, στοχασμός περί συλλογή, όπους 32. Με τον Ιτζακ Πέρλμαν στο βιολί, τους μουσικούς του Abbey Road Ensemble σε διεύθυνση του Lawrence Foster.

μουσική επίσης 25χρονο συνθέτη, κατευθυνόμαστε και πάλι στο Παρίσι του 1889, όπου η ζωγραφική που δεν αναπαριστά ό,τι βλέπει όπως ακριβώς το βλέπει έχει βρει ήδη τους στίχους των εκθέσεων, με συζητήσεις επί συζητήσεων να τις ακολουθούν, και έχει βρει και τη λέξη της, l'impression, εντύπωση. Σε αυτό το περιβάλλον εντυπώσεων και αναζητήσεων του Παρισιού, πάνω στον παλιό και στον καινούριο δρόμο, σε σύντομες συνθέσεις με νότες για πιάνο για τέσσερα χέρια που αποτυπώνει ίσως διστακτικά τις πρώτες δικές του εντυπώσεις. Claude Debussy, από τη συλλογή Petite Suite, μικρή σουίτα για πιάνο για τέσσερα χέρια με αριθμό καταλόγου 65, σύνθεση πρώτη, Un bateau, στο πλοίο, στην ερμηνεία της Μάρτα Άργκεριτς και της Κριστίνα Μαρτών.

Το ημερολόγιο γράφει 1956 και από το Παρίσι πάμε στη Νέα Υόρκη και από εκεί ακόμα πιο πίσω στο χρόνο και με κάποιο τρόπο πάλι στο Παρίσι, σε τόπο όπου όλοι ζουν όμορφα και είναι ευτυχισμένοι. Ξαφνικά έρχεται ο πόλεμος και όλα καταστρέφονται. Εδώ συναντούμε τον άλλοτε αισιόδοξο και αγαθό ήρωα της ιστορίας του Βολτέρου, τον Καντίτ. Όταν όλα έχουν χαθεί και η αγαπημένη του έχει απαχθεί από εκείνους που λαιλάτισαν την πόλη και τις ζωές τους. Θα ψάξει παντού να τη βρει. Λίγο πριν ξεκινήσει το μεγάλο ταξίδι στον κόσμο και στη ζωή για να την ξαναβρει, με στίχους του Τζον Λατούς και του Ρίτσαρντ Βίλμπουρ, ο δάσκαλός μου είχε πει πως οι άνθρωποι έχουν καλοσύνη, μα κοίταξέ με τώρα εδώ, μες στην κακομεταχείριση και τη θλίψη. Οι άνθρωποι ίσως έχουν μια καλοσύνη που εγώ δεν μπορώ να δω. Φταίω εγώ, μάλλον φταίω εγώ. Ο δάσκαλός μου είχε πει πως ο κόσμος είναι ζεστός και καλός, μα μου φέρεται πιο ψυχρά από όσο θα είχα ποτέ ονειρευτεί. Πρέπει να υπάρχει ένα φως ήλιου που εγώ δεν μπορώ να δω. Φταίω εγώ, μάλλον φταίω εγώ. It must be me. Τραγούδι του κεντρικού ήρωα από την πρώτη πράξη της οπερέτας Καντίτ του Λεονάρντ Μπέρνστάιν. Με τον Τζέρι Χάντλεϊ, την London Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Λεονάρντ Μπέρνστάιν.

Παραμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Βρισκόμαστε στη Βαλτιμόρη του 1985, στο χώρο μίας μόνο τονικότητας χωρίς κανένα άλλο αρμονικό χρώμα και μάλιστα μόνο με τις βασικές χορδίες, της πρώτης και της πέμπτης της κλίμακας. Μιλούν για μεταμινιμαλισμό. Εκείνος απαντά πως απλά βρήκε την εμπειρία απόλυτα απελευθερωτική. Με τα πιο απλά στοιχεία, τα βασικά, άφησα τα συναισθήματά μου και τις μουσικές ορμές να με οδηγήσουν. Έβγαινα από το στούντιό μου και τα δέντρα και η θάμνη έμοιαζαν να χορεύουν και ο ουρανός έλαβε σε έντονο μπλε. Η μουσική του ένα ζωντανό βάλς για ορχήστρα σε χρώμα έντονο μπλε. Bright Blue Music του Michael Tork με την Baltimore Symphony Orchestra σε διεύθυνση του David Chinman.

Επιστρέφουμε στη Νέα Υόρκη και ταξιδεύουμε και λίγο πίσω στο χρόνο, στο 1935. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, με μια προσευχή. «Ω Κύριε, είμαι καθοδόν για την ουράνια γη. Είναι ένας μακρύς δρόμος, αλλά εσύ θα είσαι εκεί για να μου κρατάς το χέρι». Μια προσευχή από μια όπερα για την οποία δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο Πόργκ ανακαλύπτει ότι η Μπες παρασύρθηκε στη Νέα Υόρκη. Αρνείται να παραδοθεί όμως την απόγνωση και επιλέγει την ελπίδα. Ξεκινά ταξίδι χιλίων μιλίων προς τον άγνωστο βορρά για να βρει την αγαπημένη του. Είναι η τελευταία σκηνή μιας δραματικής ιστορίας που δανείζεται από τη σκληρότητα της πραγματικής ζωής των Αφροαμερικανών της Νότιας Καρολίνα, όπως την έγραψε στις σελίδες μυθιστορήματος ο Τιμπόζ Χέιουαρντ. Τραγούδι πνευματικής ενδυνάμωσης της Αφροαμερικανικής παράδοσης πήγει με τη λόγια μουσική της Ευρωπαϊκής παράδοσης και τον ήχο της Συμφωνικής Ορχήστρας σε έναν ύμνο φινάλε που μεταμορφώνει τη δραματική ιστορία. «Oh Lord, I'm on my way». Τελευταίο μέρος από την τρίτη πράξη της όπερας «Porgy and Bess» του George Gershwin με τον Sir Willard White, την London Philharmonic Orchestra σε διεύθυνση του Sir Simon Rattle.

0: αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, ακόμη ένα ταξίδι σε τόπους και χρόνους της μουσικής δημιουργίας, ακόμη μια διαδρομή στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Δεν είναι αλήθεια.
3: Κύριε Αγαθούλη, αφού πιστεύετε πως είμαστε εμπριστές, γιατί δεν μιλάμε με ανοιχτά χαρτιά?
2: Μα δεν σας παίρνω για εμπριστές, κύριε. Δεν είναι αλήθεια, είσαστε άδικοι. Δεν σας παίρνω για εμπριστές.
4: Ορκίζεστε?
2: Όχι.
3: Τότε λοιπόν τι νομίζετε πως είμαστε?
2: Είσαστε φίλοι μου.
5: Ο Αγαθούλης και οι εμπριστές, του Max Fries. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής», στο Τρίτο, από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
6: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ.

0: 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έξι χορδές σαν μια ορχήστρα. Είναι η εβδομαδιαία εκπομπή του τρίτου προγράμματος με τον Στέλιο Μούστα να παρουσιάζει την εξέλιξη της κιθάρας από την αναγέννηση και τον μπαρόκ ως τις μέρες μας. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Τάσος Μπακασιέτας. Αγαπητοί ακροατές, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στις κιθαριστικές καταθέσεις δύο Βρετανών συνθετών, ενός πασίγνωστου του Peter Maxwell Davis και ενός όχι και τόσο γνωστού, τουλάχιστον εκτός Βρετανίας, του Michael Barclay, γιου του διάσημου Lennox Barclay, του πιο γαλλόφιλου ανάμεσα στους Βρετανούς μουσικούς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτόν τον τελευταίο που γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 29 Μαΐου του 1948 και ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του. Τα πιο γνωστά του σήμερα έργα είναι το γραμμένο με φράδια «Κονσέρτο για κλαρινέτο» του 1991 και το αντιπυρηνικό ορατόριο «Or Shall We Die» του 1982. Για την ακρίβεια, και τα τέσσερα έργα για σόλο κιθάρα του Michael Barclay που θα ακούσουμε σήμερα προέρχονται από αυτήν την τετράχρονη περίοδο λίγο πριν και λίγο μετά τη σύνθεση του συγκεκριμένου ορατόριου. Το πρώτο του λοιπόν έργο για σόλο κιθάρα φέρει τον τίτλο Lament, Θρήνος, και αποτελεί παραγγελία του εκδοτικού οίκου Oxford University Press το 1979 για τον δεύτερο τόμο της σειράς Modern Guitar Music. Η αναρκτήρια φράση, μια μελαγχολική μελωδία, παρέχει τη βάση για όλο το έργο. Η μουσική εξελίσσεται σε φόρμα ροντό με το θέμα να ξαναγυρίζει με μια πληθώρα εκδοχών. Σε τρίτες, στη μείζωνα κλίμακα, στα μπάσα και σε πιο μικρές ρυθμικές αξίες. Κάποια στιγμή μια αντιστοιχτική μελωδία εναρμονίζεται πιο πλούσια, αλλά δίνει γρήγορα τη θέση της στην θρηνώδη αρχική μελωδία. Ο κιθαριστής Greg Ogden έχει αμέσως το λόγο.

από πολύ χρήσιμη ασφαλώς ηχογράφηση του Νοεμβρίου του 2003, ο Αυστραλός κιθαριστής Greg Ogden ερμήνευσε έξοχα την πρώτη κιθαριστική σύνθεση του Michael Barclay, Lament, Θρήνος, μια σειρά από αυτοσχεδιαστικές παραλλαγές πάνω σε ένα είδος λαϊκής μελωδίας. Την ίδια χρονιά, ο γιος αυτός του Lennox Barclay και βαπτισιμιός του Benjamin Britten, ο Michael, συνθέτει και το έργο Worry Beads, κομπολόι δηλαδή, κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Βόρεια Αφρική. Ένα εν είδη σπουδής έργο με ρυθμικά μοτίβα εμπνευσμένα από τους αυτόχθονες της περιοχής που θυμίζουν ταυτόχρονα αυτά του Μπαχ. Γραμμένο σε διμερή φόρμα, με μια μικρή εισαγωγή και μια κόντα, ενώ στο δεύτερο μέρος υπάρχει μια τυπική για τον Barclay μελωδική φιγούρα διαχυτικού λυρισμού. Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε το 1981. Το ακούμε αμέσως και πάλι από την Greg Smallman με νταντάριο προάρτε χορδές κιθάρα του Greg Ogden.

Από θαυμάσια ηχογράφηση του 2003 που κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά, ο Greg Ogden μας έδωσε το έργο Worry Beads, κομπολόι, που συνέθεσε το 1979 ο Βρετανός Michael Barclay. Ο γεννημένος το 1948 συνθέτης, με μεταξύ άλλων τρεις όπερες στο ενεργητικό του, διάφορα κονσέρτα, μουσική για κινηματογραφικές ταινίες, μουσική δωματίου και συνεργασίες με διάσημους pop και rock καλλιτέχνες, Kate Bush, David Gilmour και άλλους. Ο Barclay, που είναι φανερό ότι έχει κατανοήσει πλήρως τις ιδιαιτερότητες της κιθάρας, δείχνοντας την ίδια αγάπη όπως και ο πατέρας του, Lennox. Και οι δύο πάντως γοητεύτηκαν από την προσωπικότητα του Julian Bream. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η σονάτα σε μία κίνηση του Michael, παραγγελία του BBC, γραμμένη ειδικά για τον Julian Bream, ο οποίος και την πρωτοπαρουσίασε το 1982 στο Διεθνές Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Πριν βάλει έστω και μία νότα στο χαρτί, ο Barclay συμβουλεύτηκε τον Bream, δουλεύοντας μαζί του σε μια προσπάθεια εξερεύνησης των λιγότερο γνωστών σονοριτέ της κιθάρας. Ο Bream του πρότεινε να συνθέσει πρώτα ό,τι ακριβώς θέλει και μετά αυτός θα υποδείξει τους τρόπους για να το πετύχει όλο αυτό στην κιθάρα. Στη διάρκεια τώρα αυτών των διεργασιών, ο Barclay ανακάλυψε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Μια σονάτα σε μία και μόνο κίνηση, λοιπόν, που χτίζεται από το αργό εναρκτήριο τμήμα με σχεδόν αυτοσχεδιαστικό αίσθημα και χρήση αρμονικών, ως την μελαγχολική λυρική μελωδία που ανθίζει αλλά για λίγο. Το γρήγορο μέρος που ακολουθεί αποτελεί την καρδιά του έργου και χαρακτηρίζεται από ρυθμική ζωτικότητα και εφέ κρουστών. Μετά από ένα λαμπερό εν είδη σκέρτσου μέρος σε ρυθμό βάλς, φτάνουμε στο τέλος του έργου με την επανάληψη της εισαγωγής και την επιστροφή του λυρικού θέματος. Στη μικρή κόντα, ο Barclay διευθετεί τις εναρκτήριες νότες για τελευταία φορά. Σονάτα σε μία κίνηση λοιπόν του Michael Barclay και πάλι με τον Greg Ogden στη σολοκιθάρα.

Σονάτα σε μία κίνηση, έργο του 1982 αφιερωμένο στους Julian Bream και Jimmy Barnett από την πένα του γιου του Lennox Barclay, του Michael Barclay, εδώ από την πανέμορφη και δεξιοτεχνική κιθάρα του Αυστραλού Greg Ogden σε πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση του 2003. Μια σονάτα γραμμένη ειδικά για τον Bream με τον συνθέτη είναι το 1982 να δουλεύει στενά μαζί του. Την επόμενη τώρα χρονιά και πιο συγκεκριμένα το πρωί της 15ης Ιουλίου ο Barclay προσκαλείται στη συναυλία και το πάρτι του Bream επ' ευκαιρία του εορτασμού των 50 χρόνων από τη γέννηση του σπουδαίου αυτού κιθαριστή. Συλλογιζόμενος ποιο ακριβώς θα είναι το δώρο του, ο Barclay αποφασίζει να κάνει μια λογικότατη κίνηση. Να γράψει ένα έργο για τον Bream και να του το προσφέρει ως γενέθλιο δώρο. Συνθέτει λοιπόν μέσα σε μία μέρα μια πανέμορφη impromptu βασισμένη στις νότες Si, Mi και La, νότες που αντιστοιχούν σε γράμματα που βρίσκονται μέσα στο επίθετο του Bream. Μια μελωδική impromptu με συγχορδίες ενάτης που τόσο θαύμαζε ο πατέρας Barclay στον φίλο του Poulenc. Το έργο πρωτακούστηκε σε μια μετάδοση του ραδιοφωνικού τρίτου προγράμματος του BBC το 1985. Εμείς το απολαμβάνουμε σήμερα σε πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση του 2003 και πάλι από τον Greg Ogden.

Αυτή ήταν η μικρή αλλά εξαιρετική αμφιχτή για σόλο κιθάρα που συνέθεσε ο Μάικλ Μπάρκλεϊ μέσα σε μία μέρα, τον Ιούλιο του 1983, και προσέφερε το ίδιο βράδυ ως γενέθλιο δώρο στον κορυφαίο Τζούλιαν Μπριμ. Ένα από τα 4 έργα για σόλο κιθάρα του Μάικλ Μπάρκλεϊ, που κι αυτός, όπως και ο πατέρας του Λένοξ, ανταποκρίνεται καταλήλως στον ενδόμηχο κόσμο της κιθάρας, σε μια εξαιρετική δισκογραφική έκδοση του 2004, ένα από τα καλύτερα κιθαριστικά άλμπουμ εκείνης της χρονιάς, με τον Γκρεγ Όγκντεν να παρουσιάζει άψογα αυτά τα 4 έργα του Μάικλ, αλλά και άπαντα τα έργα για σόλο κιθάρα του πατέρα Λένοξ. Ας περάσουμε όμως τώρα, όπως σας υποσχεθήκαμε, και στις κιθαριστικές καταθέσεις ενός σαφώς πιο γνωστού σήμερα Βρετανού συνθέτη, του Peter Maxwell Davis. 8 Σεπτεμβρίου 1934, 14 Μαρτίου 2016. Μια χαρισματική προσωπικότητα που κυριάρχησε στην βρετανική σκηνή ήδη από την πρώτη εμφάνιση των εκρηκτικών έργων του στη δεκαετία του 60, έργα που εξέφραζαν ιδανικά το αναρχικό, να το πούμε έτσι, πνεύμα εκείνων των καιρών. Από τότε έχει καταθέσει έργα σπουδαίας αρτιότητας, με τη μουσική φωνή του να ακούγεται καθαρά, ακόμα και σε αυτά τα πολλά έργα που έγραψε για τα παιδιά ή για κινηματογραφικές ταινίες. Το 1971 μετακομίζει στην απομονωμένη περιοχή των νησιών Όρκνη και γράφει έργα σαφώς επηρεασμένα από τους ήχους, τα τοπία, την φιλολογία και την ιστορία αυτού του μαγικού μέρους. Το έργο του για σόλο κιθάρα με τίτλο Hill Runes, που θα ακούσουμε σε λίγο, ρουνικοί χαρακτήρες του λόφου, αντανακλά αυτήν ακριβώς την αφοσίωσή του στην περιοχή. Το Runes είναι μυστηριώδη τραγούδια ή ποίηματα ως αλυψίθυροι, ως άλλα μυστικά, που σχετίζονται με την κουλτούρα των βόρειων λαών της Ευρώπης. Ένα αρχαίο δηλαδή αλφαβητικό σύστημα γραφής που αποδίδεται στους θεούς. Ο ίδιος ο Ντέιβις σημειώνει: «Η σύνθεση του Hill Runes ακολούθησε αυτή της δεύτερης συμφωνίας, με την οποία και συνδέεται θεματικά και αποτελείται από 5 μέρη που παίζονται χωρίς διακοπή. Το σχεδόν σε ελληνιακό, σκοτσέζικο τοπίο που ζω έχει εδώ τον πρώτο λόγο, χωρίς τους ισπανικούς απόϊχους που έχουμε συνηθίσει από την κιθάρα. Το έργο σβήνει τελικά μέσα σε μια εκτός χρόνου σιωπή». Hill Runes λοιπόν, του Peter Maxwell Davis, εδώ από τον Τζούλιαν Μπριμ, σε ηχογράφηση των αρχών της δεκαετίας του 80.

Από ηχογράφηση των αρχών της δεκαετίας του 80, ο Τζούλιαν Μπριμ ερμήνευσε με γνώση και την απαιτούμενη δεξιοτεχνία ένα έργο για σόλο κιθάρα του Peter Maxwell Davis, το Hill Runes. Ένας από τους κορυφαίους Βρετανούς συνθέτες του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, ο Maxwell Davis, πέρασε από διάφορα μουσικά στυλ για να καταλήξει σε αυτό το σταθερό των τελευταίων δεκαετιών της ζωής του με έργα που δείχνουν την αγάπη του για τη φύση, για το παιδί και για τις παλιές εποχές. Όπως αυτή η εξαιρετική σύνθεσή του που ακολουθεί τώρα και είναι εμπνευσμένη από την κέλτικη μουσική παράδοση και τα νησιά Όρκνη που επέλεξε να ζει ήδη από το ξεκίνημα της δεκαετίας του 70. Μια μεταγραφή για σόλο κιθάρα του Timothy Walker στο ιντερλούδιο για πιάνο Farewell to Stromness που συμπεριέλαβε ο Maxwell Davis στο Yellow Cake Review. Μια σειρά από συνθέσεις σε ύφος καμπάρε για τραγουδιστές και πιάνο, αποδοκιμάζοντας έτσι με τον τρόπο του την ύπαρξη ορυχείων ουρανίου στα νησιά Όρκνη. Το Stromness είναι το κύριο λιμάνι αυτών των νησιών. Farewell to Stromness, λοιπόν, ένας απλός αλλά μαγευτικός θρήνος εδώ από τον ίδιο τον Timothy Walker.

Farewell to Stromness, σύνθεση για solo πιάνο του Peter Maxwell Davis, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε στις 21 Ιουνίου του 1980 και μεταγράφτηκε για solo κιθάρα μέσα στις επόμενες δύο ημέρες από τον Timothy Walker. Την ακούσαμε ερμηνευμένη με ευαισθησία από τον ίδιο τον Walker και εμείς θα πάμε ως το τέλος της σημερινής εκπομπής με ένα από αυτά τα έργα του Maxwell Davis που γράφτηκαν για το Avant-Garde μουσικοθεατρικό σύνολο που ίδρυσε και διεύθυνε ο ίδιος το 1970, το σύνολο The Fires of London. Το έργο φέρει τον τίτλο From Stone to Thorn, από την πέτρα στο αγκάθι, και είναι γραμμένο για σοπράνο, κόρνο την μπασέτο, τσέμπαλο, κρουστά και κιθάρα, πάνω σε κείμενα του ποιητή από τα νησιά Όρκνη, George Mackay Brown. Ο ποιητής εδώ παραλληλίζει την τελετουργία των προσευχών του δρόμου του Σταυρού, μια σειρά εκ 14 εικόνων παριστωσών τα πάθη και την Σταύρωση του Χριστού, με παλαιότερες γεωργικές τελετουργίες. Το έργο παραγγέλθηκε από το Κολέγιο του Ιησού στην Οξφόρδη επ' ευκαιρία του εορτασμού των 400 χρόνων από την ίδρυσή του και πρωτοπαρουσιάστηκε από μέλη του συνόλου The Fires of London στην Οξφόρδη στις 30 Ιουνίου του 1971. Εμείς θα σας το παρουσιάσουμε σήμερα από 5 μέλη του ιδίου συνόλου, από την σοπράνο Mary Thomas, τον κλαρινετίστα Alan Hacker, τον τσεμπαλίστα Stephen Pruslin, τον κιθαριστή Timothy Walker και τον Gary Kettle στα κρουστά, υπό την διεύθυνση του ίδιου του Peter Maxwell Davis. Μια εξαιρετικά σπάνια πλέον έκδοση βινιλίου του 1972.

0: Αποδισεύρεται πλέον έκδοση βινιλίου του 1972 τα μέλη του πειραματικού μουσικοθεατρικού συνόλου The Fires of London, υπό την διεύθυνση του Peter Maxwell Davis, ερμήνευσαν ένα μεγάλο απόσπασμα από το έργο From Stone του Thorne, που συνέθεσε ο Maxwell Davis για σοπράνο, κόρνο την μπασέτο, τσέμπαλο, κρουστά και κιθάρα. Ένα από αυτά τα εκλεκτικά μουσικοθεατρικά θεάματα που έγραψε ο συνθέτης εκείνη την εποχή, με πιο γνωστό βέβαια αυτό του 1969, τα 8 τραγούδια δηλαδή για τον τρελό βασιλιά, ένα έργο που έκανε διάσημο τον Maxwell Davis. Έργα δωματίου στα οποία ο συνθέτης εξευγένιζε τις επιρροές του από την μουσική του Μεσαίωνα, ενώ ταυτόχρονα εξερευνούσε τις σονοριτές συγκεκριμένων οργάνων, βρίσκοντας και καταθέτοντας ιδέες αιχμηρές αλλά και διαυγής. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος, που επιμελήθηκε και παρουσίασε την ειδική κιθαριστική εκπομπή 6 χορδές σαν μια ορχήστρα για το τρίτο πρόγραμμα, και ο Τάσος Μπακασιέτας, που είχε την τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.
1: Ακούτε τρίτο. Όταν οργίζονται οι θεοί. Άραγε να εφήβρε η ανθρωπότητα τους οργύλους θεούς και την έννοια της ύβρης στην απελπισμένη της προσπάθεια να βρει επιτέλους το μέτρο. Ένα αφιέρωμα της Λένιας Ζαφυροπούλου και της εκπομπής στο διαχρονικό διαδίκτυο Κυριακή 21 και 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου στις 11 το βράδυ.
2: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία «Κοντσερτάντε» του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Θα ακούσετε σήμερα μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του Άγγελου Αντωνόπουλου, 1932-2026. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ανήκε σε εκείνη τη γενιά ηθοποιών που μπήκαν στο πλάνο με πρόσωπο και στη μνήμη με ήθος. Από το θέατρο τέχνης και τον Κάρολο Κούν μέχρι τη Φίνος Φιλμ και από το θέατρο μέχρι την τηλεοπτική καθήλωση του Άγνωστου Πολέμου, κράτησε πάντα κάτι από την παλιά αρχοντιά της ελληνικής σκηνής. Φωνή με βάρος, βλέμμα με ιστορία, παρουσία με εσωτερική πειθαρχία. Είναι μεγάλη η χαρά να σας φιλοξενούμε στο τρίτο πρόγραμμα, κύριε Άγγελε Αντωνόπουλε.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Και δική μου χαρά. Ευχαριστώ.
1: Όπως ατενίζω τη σημερινή φιγούρα σας μπροστά μου, δεν θα μπορούσα να μην θυμηθώ μια παλιά ρώσικη ευχή που έδιναν σε ένα παιδί όταν ερχόταν στον κόσμο. Έλεγαν, ήθε να αποκτήσεις το πρόσωπο του γέρου ηθοποιού. Κάποιος εκεί κάτω πρέπει να σας έδωσε αυτή την ευχή.
2: Έτσι φαίνεται. Το συμπεραίνεται δηλαδή από το αποτέλεσμα.
1: Από την εικόνα, ναι.
2: Αυτό είναι μια καλή ευχή. Δικαιώθηκε αυτός που μου έδωσε αυτή την ευχή.
1: Και είναι τόσο όμορφες σήμερα αυτές οι ρητίδες που σχημάτισαν το πρόσωπό σας. Αλλά είμαι και σίγουρος πως κάθε μία από αυτές τις ρητίδες σημαίνει και κάτι. Ελάτε λοιπόν να μου πείτε τη σημασία τους και ας πάμε πίσω. Ποιοι ήταν οι γονείς σας?
2: Κοιτάξτε, οι ρητίδες σημαίνουν μια συσσόρευση συγκινήσεων και εμπειριών, βεβαίως. Οι γονείς μου λοιπόν ήταν απλοί άνθρωποι. Η μητέρα μου προήρχεται από την αρχαία Ολυμπία και είχε παντρευτεί έναν σιδηροδρομικό, έναν ξεχωριστό άνθρωπο. Αυτός έφυγε νωρίς. Και έτσι έμεινα με τη μητέρα μου στον Πειραιά, οι δυο μας, μεγάλωνα, μέσα σε θύελες, σε δύσκολους καιρούς, και καταλαβαίνετε, με αυτή την εμπειρία, με αυτό το άγχος που συνόδευε τη ζωή της μάνας μου, πόσο πολύ είχε επηρεάσει και το δικό μου ανάστημα, το μεγάλωμα. Ήτανε δύσκολα χρόνια, στον Πειραιά ιδίως. Φανταστείτε, δεν είχαμε ηλεκτρικό, είχαμε λάμπα πετρελαίου. Έτσι. Και καθώς μεγάλωνα με τη λάμπα, διάβαζα και το σχολείο. Εκεί, στα ταπούρια, σε ένα χωματόδρομο.
1: Αδέρφια δεν είχατε?
2: Είχα δύο αδέρφια, τα οποία δεν ήταν με την ίδια μητέρα. Ήτανε από προηγούμενο γάμο του πατέρα μου. Βέβαια, αυτός έφυγε. Και έτσι τα αδέρφια αυτά έμειναν περισσότερο με τους συγγενείς του πατέρα μου.
1: Αποξενώθηκαν δηλαδή?
2: Δεν θα το έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε μαζί. Ναι, ναι.
1: Μεγαλώσατε σε ένα σπίτι όπου πλανιέται και το ιερό φάντασμα του Ερίκου Σλίμαν. Υπήρχε κλίμα μάθησης και προκοπής στο σπίτι σας το παλιό?
2: Πού το θυμηθήκατε αυτό τώρα? Ήτανε στα Ολύμπια αυτό. Στην αρχαία Ολυμπία αυτό. Στο υπόγειο εκείνο που ήταν το μαγέρικο του παππού μου, του πατέρα, της μητέρας μου. Εκεί κάθε βράδυ κατέληγαν οι αρχαιολόγοι που κάναν τις ανασκαφές. Όπως επίσης και οι σιδηροδρομικοί που ερχόντουσαν με το τρένο, γιατί εκεί είχε διανυκτέρευση, δεν ήταν περαστικό το τρένο. Έμενε εκεί το βράδυ. Και έτσι κατέληγαν όλοι στο υπόγειο του παππού, και έτσι κάποιο βράδυ ο παππούς είπε ότι κερνάω τους θαμώνες εδώ γιατί γεννήθηκε ένα κοριτσάκι. Ένας αρχαιολόγος είπε ότι θέλω να το βαφτίσω εγώ. Έτσι και έγινε. Ήρθε η μέρα της βάφτισης και ο αρχαιολόγος έλειπε στις Μυκήνες. Τον ειδοποίησαν λοιπόν και εκείνος ήρθε και βάφτισε το κοριτσάκι και το έβγαλε Μυκήνα και ο αρχαιολόγος ήταν ο Σλίμαν. Βέβαια, αυτή είναι μια ιστορική αναφορά που καταλαβαίνετε όλους μας κολακεύει και όλους μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι για το ιστορικό αυτό.
1: Βέβαια, ήταν μεγάλη προσωπικότητα.
2: Ναι.
1: Σήμερα που έχετε την έποψη του βίου σας, υπήρχε εκεί στα μικράτα σας κάποιο σηματορός που μέσα από τις επιλογές σας να έδειχνε πως οδεύετε προς την υποκριτική?
2: Κοιτάξτε, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι από μικρός Διάβαζα πολύ ποίηση. Οι εμπειρίες οι θεατρικές ήταν ελάχιστες εκεί κάτω και αν θέλετε μπορώ να πω ότι κατέφθαναν στον πύργο βέβαια κάτι μπουλούκια, ξέρω εγώ, παραθέατρο εν πάση περιπτώσει, που δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εμπειρία, έναυσμα για τέτοιου είδους στοχεύσεις ας πούμε. Δεν ήταν κάτι σημαντικό. Αλλά όμως συνέβη κάτι άλλο. Έγραφε ένας φίλος θέατρο, το οποίο ανεβάσαμε σε μια ταράτσα εκεί πέρα και μαζεύτηκαν όλα τα γύρω χωριά και έγινε χαμός. Εκεί λοιπόν έπαιζα ένα ρόλο πρωταγωνιστικό και φαίνεται αυτό με μπόλιασε. Έτσι κάπως γίνεται τα πράγματα. Μέχρι που όταν έφτασα στην Αθήνα άρχισα να έχω επαφές με το θέατρο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θυμάμαι πήγα στο Εθνικό, παίζότανε ο Θείος Βάνιας του Τσέχοφ με σκηνοθεσία του Κουν. Βέβαια ήταν μια συγκλονιστική παράσταση και όταν βγήκα εγώ από το θέατρο ήμουνα χαμένος. Κόντευα να με κόψουν τα αυτοκίνητα από τη γοητεία που με συνόδευε. Έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία και...
1: Έτσι το ερωτευτήκατε λοιπόν.
2: Έτσι ναι, και κάποια φορά κατέβηκα στο υπόγειο και γνώρισα τον Κουν. Από εκεί αρχίζει το μεγάλο ταξίδι. Ναι.
1: Ο βίος σας έμελε να περάσει και μέσα από το σκοτεινό τούνελ της κατοχής. Τι θυμόσαστε από αυτή τη βάρβαρη περίοδο? Πού βρισκόσασταν καταρχήν?
2: Εκεί ήμουν κάτω στο χωριό, στην Ολυμπία. Βέβαια, εκεί φτάσανε κάποια στιγμή οι Γερμανοί. Με τα αυτοκίνητα, με τις μοτοσυκλέτες. Μου είχε κάνει εντύπωση, καθώς έμπαιναν μέσα στο χωριό αυτοί οι άνθρωποι που φαίνεται είχαν διανύσει χιλιόμετρα πολλά με χωματόδρομους και είχε επικαθίσει το χώμα πάνω στη μηχανή και στον άνθρωπο και δεν μπορούσες να τον ξεχωρίσεις τον άνθρωπο από τη μηχανή. Αυτό ήταν μια εικόνα που μου μένει εξέχαστη. Τέλος πάντων κατέλησαν στα σπίτια που είχαν επιτάξει για να μείνουν. Και πήγαν, πρέπει να σας πω τώρα κάτι ενδιαφέρον και ιστορικό, και ύψωσαν τη σημαία, τον Αγγελωτό Σταυρό, στο κατάλημα των αρχαιολόγων. Εκεί ένα σπίτι που το είχαμε για να μένουν οι αρχαιολόγοι.
1: Τις αρχές Ολυμπίας.
2: Και μάλιστα το λέγαμε στα γερμανικά, έτσι το λέγαμε. Λοιπόν, ύψωσαν εκεί τη σημαία, τον Αγγελωτό Σταυρό. Την άλλη μέρα αυτό δεν υπήρχε. Το είχε κάποιος κατεβάσει. Έγινε δηλαδή ό,τι είχε συμβεί και στην Αθήνα τότε με τον Γλέζο.
1: Ήταν Έλληνας πατριώτης αυτός?
2: Αυτός εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να ήταν ένας από τους αρχαιολόγους.
1: Τι εθνικότητας?
2: Ένας γλυκύτατος επιστήμων, ο οποίος ξαφνικά του ξημέρωσε να βρίσκονται εκεί πέρα όλα αυτά τα ρεμάλια και να τους ξαφνιάζουνε.
1: Ήταν Γερμανός αυτός.
2: Γερμανός βέβαια. Γερμανός.
1: Είναι εντυπωσιακό αυτό.
2: Αυτό έτσι χάθηκε στο παρελθόν και κανείς δεν εμφανίστηκε να διεκδικήσει το εγχείρημα αυτό. Εγώ υποθέτω ότι πρέπει να ήταν ένας Γερμανός. Σήμερα έτσι με την ευκαιρία που μου
1: δίνεται. Ντρεπόταν για τους...
2: Πολύ θα του απέδιδα αυτή τη μεγάλη τιμή. Ναι.
1: Ντρεπόταν για τους ομοίους του.
2: Ναι.
1: Ντρεπόταν για τους πατριώτες του.
2: Ακριβώς.
1: Ο Εμφύλιος σας βρίσκει χρονικά σίγουρα να καταλαβαίνετε περισσότερα πράγματα για τη ζωή και για τους ανθρώπους. Τι συνέβη στη ζωή σας?
2: Είχα αρχίσει, έμπαινα στην εφηβεία πλέον. Τα προηγούμενα χρόνια μαθαίναμε ότι στα γύρω χωριά, στα γύρω βουνά περιφέρονται οι αντάρτες. Στην περιοχή υπήρχε μόνο ο Ελλάς. Αλλά ακόμα είχαμε τους Γερμανούς εκεί. Όταν αποσύρθηκαν οι Γερμανοί στα μεγάλα αστικά κέντρα, άρχισαν να έρχονται οι αντάρτες στο χωριό. Έτσι ένας λόχος, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Άρχισε να μπαίνει στο χωριό, σε παράταξη βέβαια, και με ένα τραγούδι, αυτό το περίφημο «Στάρματα, στάρματα, εμπρός στον αγώνα».

0: ξαφνικά έδωσε παραγγέλματα, σταμάτησε ο λόχος και σκορπίστηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι, ξέρετε, ήταν πολύ ενδιαφέρον και πολύ ρομαντικό, αν θέλετε, για ένα παιδί της ηλικίας μου. Έβλεπες ανθρώπους με δίκοχα, έβλεπες ανθρώπους με πηλίκια, έβλεπες ανθρώπους με περικεφαλές, έβλεπες με διαφορετικές έτσι περιβολές. Και ήταν και κανένα δυο Ιταλοί. Ιταλοί που είχαν προσχωρήσει στον Ελλάς. Φαίνεται ήταν αριστεροί άνθρωποι και είχαν προσχωρήσει εκεί πέρα. Ο ένας μάλιστα από αυτούς έπαιζε και κιθάρα και μάζευε τα πιτσιρίκια γύρω του και έλεγε διάφορα ελληνικά τραγούδια. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε, άρχισε και ο εμφύλιος. Ζούσαμε δύσκολα χρόνια, γιατί βλέπαμε κάποιους ανθρώπους να έχουν διαφορές με τους Κοριανούς τους, ιδεολογικές διαφορές. Αυτά είναι χρόνια δύστυχα. Δύστυχα, γιατί και μόνο που το έβλεπες αυτό, ακόμα και αδέρφια είχαν μεταξύ τους μίσος και διαφορές πολιτικές. Εκεί όμως πρέπει να σας πω ότι είχα αρχίσει να επικοινωνώ με ανθρώπους προβληματισμένους, οι οποίοι μου μετέδωσαν αυτήν την αριστερή σκέψη, την αριστερή συνείδηση, και με αυτήν παρεύομαι πάντα, ακόμα και τώρα. Ήτανε μια αφετηρία για μένα πολύ ενδιαφέρουσα, διότι ήρθα σε επαφή με σημαντικούς ανθρώπους. Πριν από αυτούς υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι ήταν σε εξορίες και έπαιρναν πότε καμιά άδεια και ερχόντουσαν στο χωριό. Αυτοί είχαν κάποιες επαφές. Μέσα σε αυτές τις επαφές μπορούσα να υπάρχω κι εγώ και να ακούω αφού γκράζομαι και να δημιουργώ αυτή την, όπως σας είπα, αριστερή συνείδηση. Έτσι μεγάλωσα. Και το περιβάλλον το δικό μου, πρέπει να σας πω ότι ήταν αυστηρά αστικό δεξιό περιβάλλον. Όταν η Θεία η Μαρία αργοπόρησε να γυρίσει από το Λιοστάσι στο χωριό, σε ένα κακοτράχαλο δρόμο έπεσε και άρχισε να βογκάει κάτω και να φωνάζει βοήθεια, κάποιος πέρασε, την έβαλε στον ώμο και την έβαλε στο χωριό. Την απήθωσε και στο σπίτι και έφυγε. Η Θεία η Μαρία λέει: φύλαξε τον άνθρωπο κάτι, που είχε την ευγενή καλοσύνη να με βοηθήσει. Τη είπαμε ότι αυτός έφυγε. Γιατί έφυγε? Γιατί είναι καταζητούμενος. Γιατί είναι καταζητούμενος? Γιατί είναι κομμουνιστής. Και λέει: αφού είναι κομμουνιστής, πώς με βοήθησε εμένα? Αντιλαμβάνεστε
1: καταπληκτικό
0: σε τι περιβάλλον μεγάλωσα. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να το αναφέρω αυτό.
1: Γνωρίζω, κύριε Άγγελε Αντωνόπουλε,
0: ναι,
1: πως καθυστερήσατε πολύ να ξεκινήσετε αυτό το μεγάλο ένα σας. Ήσασταν 32 ετών όταν εμφανιστήκατε για πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Είχατε όμως προλάβει να αποκτήσετε κάποιο ειδικό βάρος μέχρι τότε. Δεν είναι λίγο αυτό? Δηλαδή το ότι καθυστερήσατε σας έδωσε, ναι, σας προσέδωσε κάποιο ειδικό βάρος.
0: Κοιτάξτε, αυτό...
1: Για σας σήμερα ήταν καλό που καθυστερήσατε να κάνετε αυτό το ξεκίνημα?
0: Αυτό ήταν μια δυσκολία που δημιούργησε η ίδια η ζωή. Ήμουνα τόσο πολύ απασχολημένος με το μεροκάματο. Δεν είχα το καιρό να αναζητήσω άλλες κατευθύνσεις και άλλες λύσεις για τη ζωή μου. Γι' αυτό και καθυστέρησα.
1: Πώς κερδίζατε το μεροκάματο μέχρι εκείνη τη στιγμή?
0: Με διάφορες δουλειές.
1: Παρέργα.
0: Ακόμα και ταξιζής έκανα.
1: Παρέργα.
0: Βέβαια. Λίγο. Και παρέργος. Δηλαδή δούλευα και σε άλλες επιχειρήσεις, μέχρι που τόλμησα και κατέβηκα στο υπόγειο και γνώρισα τον Κουν. Και εντάχθηκα εκεί σε αυτό το μεγάλο σχολείο, με αυτό το μεγάλο, το μάγο δάσκαλο που ήταν ο Κουν. Έτσι ξεκίνησε αυτό το μεγάλο ταξίδι. Ήτανε γοητευτική πορεία, πολύ γοητευτική. Αυτός ήτανε ανεξάντλητος άνθρωπος και εμπνευσμένος άνθρωπος.
1: Ο Κάρολος Κουν, λέτε?
0: Βέβαια.
1: Και ήταν η Ιθάκη του Καβάφη που είναι, ναι, ίσως η πρώτη και σημαντικότερη στιγμή, ναι, της καριέρας σας.
0: Ναι, ναι.
1: Μιας και ήταν αυτή η ιδιαίτερη απαγγελία, θυμόσαστε λίγο από την Ιθάκη, να μου πείτε?
0: Ελπίζω. Ναι. Έχει σημασία ο τρόπος με τον οποίο
1: ο τρόπος
0: του το είπα. Διότι κι εγώ ήμουν τελείως άπειρος. Μου λέει, έχετε να μου πείτε κάτι? Και αρχίσω να του λέω την Ιθάκη. Σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους λεστριγόνες και τους κύκλοπες, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στείνει ο μπρός σου. Ας σταματήσεις σε πορεία φοινικικά και τις καλές παραμάτιες να αποκτήσεις, σε ντέφια και κοράλια και χρυμπάρια και Βένους και ειδονικά μυρωδικά κάθε λογής, όσο μπορείς πιο άφθονα ειδονικά μυρωδικά. Σε πόλεις αιγυπτιακές πολλές να πας, να μάθεις και να μάθεις από τους σπουδασμένους. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη. Το φτάσιμό σου εκεί είναι ο προορισμός σου. Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου. Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει και γέρος πια να ράξεις το νησί, πλούσιος με όσα κέρδισες το δρόμο. Άλλα πλούτη δεν έχει να σε δώσει η Ιθάκη. Έτσι, σοφός που έγινες και με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν.
1: Και τι σας είπε ο Κουν?
0: Μου είπε ότι συνήθως τα ποίηματα τα λένε με στόμφο και απαγγελία, και μου κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο μου το είπατε εσείς, έτσι κουβεντιαστά σχεδόν. Και βρισκότανε δηλαδή ο τρόπος αυτός μέσα στην οτροπία του θεάτρου τέχνης, της αμεσότητας δηλαδή. Και μου λέει, ελάτε το φθινόπωρο στη σχολή. Τι να διαβάσω, του λέω, μέχρι το φθινόπωρο? Μου λέει, να διαβάσετε Στανισλάφσκι και Δοστογεύσκι. Εγώ λέω, μα καλά, ο Δοστογεύσκι έχει γράψει θέατρο. Όχι, μου λέει, αλλά θα σας πλατείνει τη φαντασία. Κάνει καταδύσεις στην ψυχή του ανθρώπου ο Δοστογεύσκι. Θα σας είναι πολύ ωφέλιμος. Όσο για το Στανισλάφσκι, τον άκουγα για πρώτη φορά. Όντως, όταν βγήκα από το θέατρο τέχνης, μπήκα στο πρώτο βιβλιοπωλείο και έλεγα Στανισλάφσκι, Στανισλάφσκι. Μου δώσανε λοιπόν 2-3 βιβλία και άρχισα να διαβάζω. Το «Ένας ηθοποιός δημιουργείται», «Πλάθοντας ένα ρόλο», «Η ζωή μου στην τέχνη», αυτά τα μεγαλειώδη αναγνώσματα, τα οποία μου δημιούργησαν έτσι μια προσέγγιση σε όλη αυτή την ωραία ιστορία. Διότι ο Στανισλάφσκι, ο μεγάλος αυτός δάσκαλος, λέει σημαντικά, πολύ σημαντικά πράγματα σε αυτά τα 3 βιβλία. Έτσι προηγήθηκε αυτό το πράγμα σαν σπουδή, μέχρι που να έρθω στη μεγάλη προσέγγιση με το δάσκαλο. Το φθινόπωρο πράγματι πήγα στη σχολή, με θυμήθηκε αμέσως ο Κουν, του είπα ένα μονόλογο από τον Κέσσαρα, τον Ιούλιο Κέσσαρα, και άλλο ένα από τον Ριχάρδο τον Τρίτο. Μου πείτε να σας πω τίποτα από αυτά, γιατί δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τίποτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν τελείωσα, μου είπε το εξής μαγικό: μην περιμένετε αποτελέσματα, ελάτε να εγγραφείτε. Αντιλαμβάνεστε, αυτό για μένα ήτανε απογείωση.
1: Μεγάλο δώρο.
0: Ναι, βέβαια. Έτσι ξεκίνησαμε.
1: Ποιος σας την άνοιξε την πόρτα? Μου το είπατε. Ήταν ο Κουν, έτσι?
0: Ναι.
1: Αλλά ήθελα να μου πείτε ποιος προσπάθησε να σας την κλείσει, γιατί θεωρώ δεδομένο πως πρέπει να υπήρξαν και τα δύο.
0: Κοιτάξτε, εγώ όπως σας είπα μεγάλωνα σε αστικά περιβάλλοντα. Η ιδέα θέατρο ήταν πολύ μακρινή, πολύ μακρινή. Και δεν ήταν καθόλου μέσα στις πρακτικές απόψεις για τη ζωή που είχαν οι μεγάλοι για τους νέους. Ναι, πραγματικά. Και έτσι δεν εκμυστηρευόμουν εγώ αυτή την επιθυμία. Τόλμησα κάποτε να το πω σε κάποιον που τον θεώρησα, πώς να το πούμε τώρα, ως τον πιο κουλτουριάρη από όλους. Έτσι τον ξεμονάχεσα και του λέω, σκέφτομαι να σπουδάσω θέατρο. Εγώ εκείνη την ώρα ήμουνα στο τρίτο έτος. Δεν του είπα ότι είμαι στο τρίτο έτος, του είπα σκέφτομαι να σπουδάσω θέατρο. Και εκείνος μου είπε, δεν αφήνεις τώρα αυτές τις μαλακίες. Ακόμα μου ζητάει συγγνώμη για αυτή την αντιμετώπιση, για αυτή την αντίδραση. Και κυρίως τα χρόνια αυτά της επιτυχίας, να τα πούμε έτσι, που έφτανε στο καμαρίνι συγκινημένος από τις επιδόσεις μου, μου έλεγε, τι ήταν αυτό που είπα τότε. Ελπίζω κάποτε να με συγχωρέσεις.
1: Φαντάζομαι πως τον συγχωρέσατε.
0: Ναι.
2: Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Ο Άγγελος Αντωνόπουλος στο Ελληνικό Θέατρο στάθηκε ως πρόσωπο καλλιέργειας. Στον κινηματογράφο, ως πρόσωπο κύρους. Στην τηλεόραση, ως μορφή οικία και εμβληματική. Μαθητής της σχολής του Κάρολου Κούν, με ισχυρή παρουσία στον κινηματογράφο, στο θέατρο και στην τηλεόραση, διέσχισε δεκαετίες ολόκληρες, χωρίς ποτέ να χάσει το προσωπικό του ύφος. Το θέατρο, λοιπόν, είναι το μεγάλο φυτώριο. Αλλά όπως και να το κάνουμε, η εικόνα σας, απ' άκρο εις άκρον, πολλαπλασιάστηκε μέσα από τις ταινίες, όπου μετά που τις έβλεπε ο κόσμος εκείνο τον καιρό,
0: ναι,
1: δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κάποιον άλλο στη θέση σας. Πόσο ραγδαία άλλαξε η ζωή σας από τότε που εμφανιστήκατε στο σινεμά και τι σήμαινε αυτό από εκεί και πέρα?
0: Κοιτάξτε, το σινεμά καταλαβαίνετε ότι έχει μια άλλη διάσταση πια. Όπως επίσης και η τηλεόραση έχει άλλη διάσταση. Είναι ένα διαβατήριο για το ευρύ κοινό, για τον πολύ τον κόσμο. Και έτσι πρέπει να πω ότι μετά από την επαφή μου με το σινεμά και την τηλεόραση, άρχισα να αισθάνομαι, όταν έβγαινα στη σκηνή, ότι κάτι άλλο συνέβαινε πια. Πρέπει να σας πω, υπήρχαν κυριακάτικες απογευματινές που έβγαινε στη σκηνή και με έρεναν με γαρδένιες, σαν να ήμουνα σε μπουζουξίδικο. Τα χάσαμε τον πρώτο καιρό, δεν ξέραμε τι είναι αυτό το πράγμα, τι συμβαίνει. Εγώ τους είπα ότι κάτι γίνεται με τη τηλεόραση, φαίνεται. Και πράγματι, αυτό ήταν το θέμα. Μέχρι που πρέπει να σας πω ότι σπάγανε οι πόρτες. Δεν έβγανε εισιτήριο για το θέατρο. Ήταν μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη η απήχηση που είχε η τηλεόραση. Πρέπει να σας πω ότι αναφέρομαι τώρα στον άγνωστο πόλεμο, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Θα ήθελα να μου πείτε κάτι παραπάνω για τη διάσημη καθημερινότητά σας από τη στιγμή που ενέσκυψε. Δηλαδή, στην αρχή πρέπει να ήταν ευχάριστο όλο αυτό, αλλά κατόπιν...
0: Κοιτάξτε, όλο ήταν ευχάριστο. Μερικές φορές, μετά από τη μεταπολίτευση, έσπευσαν κάποιοι να ερμηνεύσουν την επιτυχία αυτή αρνητικά. Αλλά είναι απλώς πολύ περιορισμένο αυτό στο οποίο αναφέρουμε. Απόδειξε ότι η πορεία μου δεν σταμάτησε ποτέ και πολύ σωστά απεδόθη στην ουσιαστική προσφορά μου στη δουλειά μου.
1: Θα ήθελα να μου πείτε πώς είναι να περπατάτε στο δρόμο και να είσαστε ένα είδος βασιλέα, ας πούμε.
0: Καλά.
1: Συνέβη αυτό σίγουρα.
0: Καλά.
1: Δεν μπορούσατε να περπατήσετε, φαντάζομαι.
0: Πολλές φορές... τότε ήταν δύσκολα τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήμουνα κάπως πιο μεγάλος από συνήθις εκολαπτώμενος.
1: Είχατε την ωριμότητα να το διαχειριστείτε καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχα την ωριμότητα να τα κρίνω λιγάκι πιο ψύχρεμα τα πράγματα και να προχωράω.
1: Και αυτές οι κοπέλες της εποχής που έβλεπαν στο πρόσωπό σας τον πρίγκιπα της ζωής τους.
0: Δεν βαριέσαι. Με εγωίτευαν. Εσείς περιμένετε να σας πω ότι τις εγωίτευα εγώ. Αλλά μπορώ να σας πω ότι εκείνες εγωίτευαν εμένα.
1: Φαντάζομαι ότι θα ήταν οι πιο τολμηρές και πιο όμορφες που ερχόντουσαν κατά πάνω σας.
0: Εντάξει.

0: Θυμόσαστε κάποιες ιστορίες από εκείνο τον καιρό, κάποια παρατράγουδα ή κάποια...
1: Κοιτάξτε τώρα, δεν θα αναφερόμουν σε αυτά, διότι και να εκθέσω κάποιο πρόσωπο δεν θα μπορούσα ποτέ, αλλά και να αναφερθώ σε ιστορίες έτσι.
0: Ενώ γενικής φύσεως.
1: Ναι, μα μπορεί να βγω και επιρμένος, δεν θέλω να αναφερθώ. Ήτανε πράγματι, η ζωή βοά γύρω και εσύ λες προχώρα στη δουλειά σου και να είσαι όσο γίνεται πιο σοβαρός. Γιατί βεβαίως ήταν η καταφυγή το θέατρο, το οποίο θέατρο ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ τότε ήμουνα στο θέατρο Μουσούρη με το Μιράτ, με το Γκατράκι, με το Εθνικό. Είχα τέλος πάντων μεγάλες και άλλες επιδόσεις εκτός από την τηλεόραση.
0: Δίπλα στους καλύτερους, λοιπόν. Αλλά εγώ επανερχόμενος λέω, κι όμως μέσα από εκείνη τη μεγάλη δεξαμενή της ερωτικής υπερπροσφοράς, εσείς δεν αποφασίσατε να κάνετε ποτέ οικογένεια?
1: Πώς, έκανα μια οικογένεια, έκανα ένα γάμο δηλαδή, ο οποίος δεν κράτησε πολύ, δεν μου έστρεξε αυτή η ιστορία και ο γάμος αυτός διαλύθηκε στα 5-6 χρόνια νομίζω, αν θυμάμαι καλά, και έκτοτε είμαι μόνος μου.
0: Εγώ σας έχω ακούσει να λέτε, κύριε Άγγελ Αντωνόπουλε,
1: ναι, ναι,
0: πως σήμερα σε αυτό το στάδιο σας λείπουν τα παιδιά και η οικογένεια. Ωστόσο, πιστεύετε πως αν είχατε κάνει οικογένεια και παιδιά θα βρισκόσασταν σήμερα εδώ για να σας λείπουν?
1: Αν είχα κάνει παιδιά, πρέπει να σας πω ότι ίσως να μην είχα διαλύσει το γάμο μου, διότι ήμουν πολύ τρυφερός με αυτή την ιστορία και δεν θα αποχωριζόμουν πολύ εύκολα από αυτή την ιστορία του γάμου. Βέβαια, το γεγονός ότι δεν είχα παιδιά ήταν πιο εύκολη η έξοδος από όλα αυτά. Έκτοτε δεν προέκυψε κάτι, ένας άλλος γάμος ας πούμε. Κι αν προέκυψε, ίσως δεν το καταλάβαινα. Ίσως υπήρχε και η εκ των προτέρων κακή διάθεση και ήθελα να μην προχωρήσω κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Θα ήθελα να πάμε τώρα σε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ως ένας από τους τελευταίους των ικανών μιας ανεπίστρεπτης εποχής, σήμερα μπορείτε όσο λίγοι να μας μιλήσετε για τους αγαπημένους μας συναδέλφους σας. Ελεύθερα λοιπόν θα ήθελα να μου πείτε για αυτές τις μοίραιες συναντήσεις σας.
1: Μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω για τον Κώστα του Μουσούρη, ο οποίος ήταν ένας ευπατρίδης. Το συμπεραίνω αυτό από την εξής συμπεριφορά του.
0: Ήταν ο θεατρώνης.
1: Ο θεατρώνης αυτός που είχε το θέατρο Μουσούρη. Είχαμε υπογράψει ένα συμβόλαιο τριετές. Εμένα με βρήκε η μεγάλη εκτόξευση εκεί πέρα, δημοσιότης. Ήρθε ο επόμενος χρόνος. Με φωνάζει και μου λέει, τι γίνεται, να μιλήσουμε οικονομικά? Του λέω, τι να μιλήσουμε, αφού έχετε ένα συμβόλαιο 3 ετών. Ναι, μου λέει, αλλά τώρα μετά από τη τέτοια δημοσιότητα που έχετε πάρει, εγώ σας εκμεταλλεύομαι. Πρέπει να μιλήσουμε πάνω σε άλλη βάση. Καταλαβαίνετε, έβγαλε το συμβόλαιο από το σιρτάρι του και το σκίσε. Και μου είπε, τι θέλετε από εδώ και πέρα? Αντιλαμβάνεστε, αυτά δεν είναι τρέχοντα επεισόδια, δεν είναι συνηθισμένα πράγματα.
0: Αυτό είναι απίστευτο.
1: Απίστευτο. Λοιπόν, αυτό το αναφέρω προς τιμήν του, εις τη μνήμη του Κώστα του Μουσούρη.
0: Στη μνήμη του.
1: Από εκεί και πέρα γνώρισα πολύ σημαντικούς ανθρώπους, όπως την Κατίνα την Παξινού. Η Κατίνα Παξινού, γυρίσαμε και μια ταινία, το νησί της Αφροδίτης. Ήτανε πολύ ιστορική και πολύ συνεργάσιμη. Φεύγαμε από το γύρισμα μαζί. Την είχε πάει στο γύρισμα το αυτοκίνητο του συνεργείου. Και εγώ, αν τελείωνα λίγο πιο νωρίς, μου έλεγε η Κατίνα, πάρε με και μένα, γιατί να συντομεύσω κι εγώ την επιστροφή μου στο σπίτι. Και την έπαιρνα. Εκεί κάπου στην Κηφισιά, μου έλεγε, σταμάτα εδώ, και είμαστε έξω από το Βάρσο. και έμπαινε μέσα και μου έπαιρνε ένα βαζάκι μαρμελάδα. Από αγάπη, από στοργή, από τρυφερότητα, πώς να σας το πω. Και όταν πήγαινα στις μεγάλες επιτυχίες της και την έβρισκα στο Καμαρίνι, ας πούμε, στο Μανακουράγιο, ξέρω εγώ, σε αυτά τα. Η υποδοχή της ήταν τόσο συγκινητική. Δεν μπορώ να την ξεχάσω. Δηλαδή και μόνο γι' αυτά αξίζει που αναφερθήκαμε αυτή τη στιγμή, για αυτή τη μεγάλη ηθοποιό. Πρέπει να σας πω και τότε που εξέφρασα τον δισταγμό μου για το θέατρο στον ίδιο τον Γκουν, με το εμπόδιο της ηλικίας μου, μου είπε μην το σκέφτεστε αυτό, γιατί και η Παξινού βγήκε πολύ μεγάλη στο θέατρο. Είχε ασχοληθεί πολύ με την όπερα και ύστερα βγήκε στην πρόζα, φαίνεται. Και μου το ανέφερε αυτό ο Γκουν σαν παράδειγμα.

0: Ο Κατράκης ήταν μια σημαντική παρουσία στη ζωή μου και επίσης υπήρχαν πολύ μεγάλοι σκηνοθέτες κινηματογράφου. Υπήρχε ο Τάκης ο Κανλόπουλος, υπήρχε ο Βασίλης ο Γεωργιάδης, ο Ντίνος ο Δημόπουλος, ο Γιάννης ο Δαλιανίδης. Με όλους αυτούς έκανα πολύ ωραία πράγματα που μένουν. Θυμάμαι το εξής να σας πω πολύ ωραίο. Ήμουν εκολαπτώμενος τότε ακόμα ο ηθοποιός και ο Τάκης ο Κανλόπουλος έχει έρθει στην Αθήνα, πρόκειται να γυρίσει στην εκδρομή και του λείπει ο δεύτερος, ο άλλος ηθοποιός. Όχι ο δεύτερος, ο άλλος ηθοποιός. Ήτανε δύο πρωταγωνιστές. Τότε εγώ είχα κάνει κάτι ρολάκια, ξέρω εγώ, αλλά είχα... ήταν καλά δείγματα γραφής. Τον στείλανε σε μένα, δηλαδή μου τηλεφώνησαν να πάω να τον βρω. Κάθισαμε λοιπόν και κουβεντιάζαμε με τον Τάκη τον Κανλόπουλο. Το θεωρούσα εγώ λοιπόν εκείνη την ώρα μεγάλη τιμή και μεγάλη τύχη που με είχε καλέσει. Τελικά σε κάποιο πέρας αυτής της κουβέντας μου λέει «Επήρατε το ρόλο». Του λέω «Σας ευχαριστώ, αλλά δεν μου κάνετε καμιά οντισιόν». Μου λέει «Τόση ώρα οντισιόν σας έκανα», μου λέει. Αυτό το βρήκα πολύ σοφό. Πολύ σοφό και το οποίο τήρησα πολύ μετά που εγώ ήμουν υπεύθυνος για τις εισαγωγές, κυρίως εξετάσεις νέων ανθρώπων. Είχα την άποψη ότι είμαστε άδικοι όταν παίρνουμε αποφάσεις για το αν πρέπει ή δεν πρέπει ένας νέος να μπει στη σχολή. Από τα πολύ λίγα λεπτά που στέκεται μπροστά μας και μας κάνει μια απαγγελία ενός ποίηματος ή ενός μονολόγου. Μάλιστα κάποτε όταν ήμουν υπεύθυνος στο Οδείο Αθηνών τους έλεγα «Κοιτάξτε, εγώ θα σας έλεγα ότι είστε καλοί, λιγότερο καλοί και πολύ καλοί. Όμως δεν παίρνω την ευθύνη να απορρίψω κανέναν. Θα σας πρότεινα να έρθετε να εγγραφείτε, να περάσετε ένα πρώτο έτος εδώ και να ξέρετε ότι αυτό το πρώτο έτος θα ήταν έτος δοκιμασίας. Μπορείτε να περάσετε στο δεύτερο ή μπορείτε να απορριφθείτε ή να περάσετε η μισή. Αν συμφωνείτε πάτε στο γραφείο να εγγραφείτε». Και πήγαν όλοι και γράφτηκαν. Διότι ήταν άποψή μου αυτή. Δεν μπορείς να κρίνεις έναν νέο ή μια νέα από τα λίγα λεπτά που βρίσκεται μπροστά σου και τρέμουν τα γονατάκια τους και έχουν στεγνώσει το στόμα του και προσπαθεί να πει έναν, ξέρω εγώ, Ορέστη ή μια Ηλέκτρα ή έναν άλλο ρόλο. Πώς να τα αποδώσει. Και πολλές φορές άκουγα κάποιους παρακείμενους της Επιτροπής επίσης να λέει «Μα είναι αντιγόνι αυτό που μας είπε η κοπέλα». Και την απέρριπταν και τους έλεγα «Για ένα λεπτό, γιατί να είναι αντιγόνι, αφού η κοπέλα σε εμάς έρχεται να μάθει. Πώς τη θέλετε να είναι μαθημένη από το σπίτι της?» Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτή ήταν άποψή μου και την τήρησα πάρα πολύ.
1: Κύριε Αντωνόπουλε, υπήρχε ομόνοια στα παρασκήνια του θεάτρου και των ταινιών μεταξύ σας, με τους ηθοποιούς εκείνο τον καιρό?
0: Κοιτάξτε, θα λάβουμε υπόψη μας ότι οι φιλοδοξίες είναι πολύ έντονες και οι επιδιώξεις είναι πολύ έντονες. Αυτό έχει σαν συνέπεια πολλές φορές να υπάρχουν και
1: προστριβές
0: και υπονομεύσεις, αν θέλετε. Τούτου δοθέντος πρέπει να πορεύεσαι και να λες πάμε παρακάτω και μη μένεις αυτό το πράγμα. Πολλές φορές ήταν και ενοχλητικά πολύ κάποια φερσήματα, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν έμεινα σε αυτά. Δεν έμεινα ποτέ. Ακόμα και όταν ήμουν υπεύθυνος της δουλειάς, θειασάρχης δηλαδή, ξέρω εγώ,

0: Πάμε στο 1971. Μέσα σε μια μαύρη εποχή, στη Χούντα συμμετέχετε πρωταγωνιστικά ως κεντρικός ήρωας, συνταγματάρχης Βαρτάνης, αν δεν κάνω λάθος, στην ισχυρότερη τηλεοπτική έκρηξη, τον άγνωστο πόλεμο. Όπου τίποτα μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να τον υποσκιάσει σε επίπεδο εμπορικότητας. Να θυμίσουμε τον ρόλο σας, υπηρετείτε στο Γραφείο Αντικατασκοπίας και είστε επικεφαλής μιας επιτροπής που ανακρίνει και ερευνά για τις κινήσεις των κατασκόπων.
1: Ναι.
0: Γιατί λέτε πως πήγε τόσο καλά αυτή η σειρά? Τι ήταν ο άγνωστος πόλεμος καταρχήν?
1: Ήταν ένα καθαρά πατριωτικό έργο, πολύ ζεστό και πολύ, μπορώ να σας πω, επίκαιρο. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι το 1900, όπως είπατε, 71, ήτανε πολύ κοντά το έπος της Αλβανίας.
0: 30 χρόνια.
1: 30 χρόνια. Τα γεγονότα στα οποία αναφερόταν το σύριαλ αυτό κάθε φορά, σε κάθε επεισόδιο, ήτανε γεγονότα στα οποία οι ήρωές τους ζούσαν ακόμα και βλέπανε το επεισόδιο στην τηλεόραση και κλαίγανε και συγκινήτω. Ερχόντουσαν στο καμαρίνι την άλλη μέρα από την προβολή του επεισοδίου. Άνθρωποι μου λέγανε, αναφερθήκατε χθες σε αυτή τη μάχη, σε αυτό το ύψωμα, σε αυτή την πόλη. Ξέρετε, εγώ ήμουν εκεί. Καταλαβαίνετε τη συγκίνησή μου. Αυτό λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ήταν πρώτο και πρωταρχικό της μεγάλης επιτυχίας.
0: Εσείς βρίσκεστε σε αυτό το έργο, είστε συνταγματάρχης σε ανακριτικό γραφείο.
1: Ναι.
0: Έτσι, έκανα μία σκέψη, ίσως να είναι τρέλη. Λέω, ίσως και η περιέργεια του κόσμου να γνωρίσει το μυστικό του τρομερού ανακριτικού γραφείου μέσα στη Χούντα, να φούντωνε περισσότερο και το ενδιαφέρον, την θεαματικότητα.
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ σε αυτό. Μπορεί να συνέβαινε. Μπορεί.
0: Μία ακόμα απορία μου ως προς τον άγνωστο πόλεμο. Μιας και γνωρίζουμε πως αν η Χούντα δεν έκρινε πως κάτι ήταν προς το συμφέρον της, το κατέστειλε αυτό στιγμή. Μέχρι ποιο σημείο λέτε πως ο άγνωστος πόλεμος ήταν προς το συμφέρον της Χούντας?
1: Σε κανένα σημείο. Δεν υπήρχε αφορμή να μιλήσουμε ευνοϊκά για την περίοδο εκείνη, για την κατάσταση της Χούντας. Μιλούσαμε καθαρά και εξάστερα για τον πόλεμο που είχε διεξαχθεί με τόση δύναμη και με τόση,
0: Ωστόσο ήταν πολύ ευαίσθητοι αυτοί στις αλληγορίες και δεν το κατέστειλαν, δηλαδή το κρατήσανε. Και πόσα χρόνια κράτησε αυτό?
1: Το κρατήσανε 3-4 χρόνια νομίζω, ναι.
0: Χωρίς να το πει.
1: Ευαίσθητοι ποιοι?
0: Όχι, θέλω να πω ότι τις αλληγορίες όλες τις καταπνίγανε άμεσα.
1: Εμείς δεν είχαμε αλληγορίες.
0: Δεν πέρασαμε.
1: Αλληγορίες. Είχαμε καθαρά γεγονότα του πολέμου.
0: Κατάλαβα. Είχε προηγηθεί το 1967 η ταινία «Κονσέρτο για Πολυβόλα», στην οποία πρωταγωνιστείτε επίσης. Και ήταν προπομπός και η πρώτη μαγιά για τον άγνωστο πόλεμο.
1: Ναι.
0: Τι λέτε και πάλι πως έδωσε τέτοια επιτυχία, γιατί και αυτό ήταν μια πολύ...
1: Κοιτάξτε, τα πρώτα επεισόδια του άγνωστου πολέμου ήταν μια επιμήκυνση
0: αυτής
1: της
0: ταινίας.
1: Το «Κονσέρτο για Πολυβόλα». Τότε ήταν πρωταγωνιστής ο Κατράκης με το στρατηγό Δαρίου. Λοιπόν, αυτό τον ρόλο τον έκανε ο Φόσκολος, ένας συνταγματάρχη τέλος πάντων, γιατί και τότε ο Κατράκης ήταν στρατηγός μεν, αλλά διεύθυνε το δεύτερο γραφείο του Γενικού Επιτελείου. Και τον έδωσε σε μένα. Αυτό ήταν. Δηλαδή το ρόλο τον είχε παίξει πριν από μένα ο Κατράκης στην ταινία.
2: Αν το ξανακάνεις αυτό θα σε σκοτώσω.
3: Μου ζητήσατε πληροφορίες που δεν τις έχετε πάρει. Δεν μπορείς λοιπόν ακόμα να με σκοτώσεις, έτσι δεν είναι? Οι πιο πάνω από σένα θα σου ζητήσουν να εξηγήσεις, έτσι δεν είναι? Έλα λοιπόν, πυροβόλησε. Έλα, μην τέμει το χέρι σου, έλα, έλα!
4: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
0: Η διαδρομή του Άγγελου Αντωνόπουλου έχει κάτι μυθιστορηματικό. Πειραιάς, Ολυμπία, Κουν, Παρίσι. Μεγάλη θίαση, φίνος φιλμ, τηλεοπτικός θρίαμβος, διδασκαλία, συγγραφή. Ένας άνθρωπος που γνώρισε τη σκηνή ως έρωτα και την τέχνη ως μακρά άσκηση αυτοκυριαρχίας. Η επιτυχία του Άγνωστου Πολέμου υπήρξε σύμφωνα με δική του αφήγηση ένα τηλεοπτικό φαινόμενο που σταματούσε σχεδόν την καθημερινότητα της χώρας. Αισθάνεστε, κύριε Αντωνόπουλε, σαν να έφυγαν γρήγορα τα ενεργητικά χρόνια εκείνα?
1: Τα χρόνια, σας πληροφορώ, επειδή είστε πιο νέος πολύ από μένα, ότι θα το καταλάβετε ότι πάντα φεύγουν πιο γρήγορα. Τα σημαντικά χρόνια φεύγουν γρήγορα. Και όταν μεγαλώνεις σου φαίνεται περίεργο για το πώς περάσανε. Αλλά το συνειδητοποιείς ότι όντως ο χρόνος έχει ένα ρυθμό που δεν σταματάει με τίποτα.
0: Ωστόσο, εσείς είστε ενεργητικός στο σήμερα και...
1: Ναι, βέβαια. Είμαι ενεργητικός γιατί...
0: Και στον τομέα σας, έτσι δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Αισθάνομαι έτσι δυνατός και αισθάνομαι έτσι συνεχώς ενεγρηγόρση. Και μου αρέσει αυτό. Δεν και αισθάνομαι ότι ο κόσμος δικαιώνει την ύπαρξή μου, την παρουσία μου.
0: Αν κάποιος δει όλη την εικόνα της πορείας σας, κύριε Αντωνόπουλε, μπορεί να διακρίνει πως στην εποχή της σαχλής βιντεοκασέτας του 80 δεν παρασυρθήκατε, ίσως με μία-δυο εξαιρέσεις.
1: Μία νομίζω.
0: Τον ίδιο καιρό επιλέξατε το θέατρο.
1: Και μάλιστα
0: διακρίνατε εσείς.
1: Κάναμε μαζί με, συμπέξαμε με έναν ο οποίος ήταν μαθητής μου, τον Παύλο το Χαϊκάλι.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Ήταν και αυτό ένα έτσι ερέθισμα.
0: Εσείς διακρίνατε την παγίδα και το αποφύγατε.
1: Έβλεπα ότι ήταν πρόχειρα πράγματα. Απλώς πρόχειρα πράγματα και αβασάνιστα πράγματα. Και αρπακόλα, δηλαδή γινόντουσαν όλα στο γόνα, πώς να στα πω. Και σαν κείμενο και σαν αντιμετώπιση γυρισμάτων. Βέβαια.
0: Ο Μάρξ στο Σόχο.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει το 2010 και ακόμα καλά κρατεί.
1: Ναι.
0: Όποιος το είδε έχει μόνο πολύ καλά λόγια να πει.
1: Ναι.
0: Όμως εσάς, τι είναι αυτό που σας οδήγησε να κάνετε αυτή την επιλογή σε αυτό το στάδιο της ζωής σας?
1: Μου εστάλει το βιβλίο που είχε εκδοθεί στις εκδόσεις Αιώρα και απάνω το βιβλίο είχε ένα χειρόγραφο κείμενο από μια πολύ αγαπητή φίλη της σχολής Μωραΐτη και μου έλεγε ότι το διάβασα και σε σκεφτόμουν συνεχώς. Διάβασέ το κι εσύ, σε παρακαλώ. Το διάβασα και πραγματικά συγκινήθηκα. Αυτό.
0: Οπότε μια τυχαία συγκυρία που σφυριλάτησε την πορεία αυτή.
1: Μου ενετάθη η επιθυμία να ανεβάσω το έργο. Το έπαιξα 5 χρόνια.
0: Το περιμένατε ότι θα έχει αυτή την επιτυχία?
1: Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενε κανείς.
0: Είναι σχεδόν 10 χρόνια.
1: Δεν είχαμε θέση να κάνουμε πρεμιέρα. Τέτοιο πράγμα. Τελείωσε αυτό πριν από 6-7 χρόνια. Και τώρα μου λέγανε πάλι, δεν ανεβάζεις πάλι το Μάρξ, το Μάρξ, το Μάρξ, το Μάρξ. Και αποφάσισα φέτος να το ανεβάσω, κυρίως γιατί είχαμε τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Μάρξ. Ήτανε επαιτειακός χρόνος και γι' αυτό το ανέβασα φέτος. Και πάλι βεβαίως πάλι σπάνε οι πόρτες.
0: Μοιάζεται και λίγο με το Μάρξ σήμερα, έτσι όπως σας βλέπω.
1: Έτσι φαίνεται.

0: Κύριε Αντωνόπουλε, θα θέλετε να μου πείτε ένα μικρό απόσπασμα από τη θεατρική σας παράσταση, από το Μάτι στο Σόχο.
1: Ναι, να σας πω. Λοιπόν, να σας πω. Οι γονείς της Τζένης, της γυναίκας μου, ήταν αριστοκράτες. Και οι αριστοκράτες εντυπωσιάζονται από τους διανοούμενους. Με τον πατέρα της μιλούσαμε ώρες ολόκληρες για την ελληνική φιλοσοφία. Είχα πάρει το διδακτορικό μου με θέμα το Δημόκριτο και τον Ηράκλητο. Ήταν τότε που είχα μείνει να σκέφτομαι πως οι φιλόσοφοι είχαν περιοριστεί στην ερμηνεία του κόσμου, ενώ το θέμα ήταν πώς να τον αλλάξουμε.
0: Και φτάνει η στιγμή που η ζωή γίνεται ποίηση. Διαβάζοντας την αφύλακτη διάβαση αυτή την εξαιρετική ποιητική συλλογή σας, μία και μοναδική που ναι. εκδόθηκε το 2011, δύο πράγματα μπορεί να διακρίνει κανείς. Είναι η ωραιότερη περιεκτική βιογραφία που θα μπορούσατε να γράψετε και παράλληλα είναι αδύνατον να το διαβάσει κάποιος χωρίς να έχει μπροστά του την εικόνα του προσώπου και τη φωνή σας στα αυτιά του. Ναι. Και θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία, αν και εσείς το θέλετε, να μου διαβάσετε κάτι από εκεί.
1: Επειδή δυσκολεύομαι να διαβάσω τώρα, ναι. κάτι ας πούμε μπορεί να θυμάμαι και απ' έξω.
0: Βεβαίως.

0: Παράτησε το σώμα του στο πεζοδρόμιο και έφυγε. Δεν το χρειαζόταν πια. Τα χείλη του σχηματίζουν την τελευταία λέξη για τα ημιτελή και τα ανεκπλήρωτα. Στις σέπες δεν υπάρχει ταυτότητα. Την πέταξε κάποιο βράδυ που δεν είχε να δηλώσει οδό, αριθμό και πόλη. Η μόνη αναφορά στο βιβλίο συμβάτων μιλάει για τη μοναξιά των εξαίσιων επιλογών του.
1: Κύριε Αντωνόπουλο, η λέξη ηθοποιός, το επάγγελμα ηθοποιός, αντιστοιχεί σε κάτι διαφορετικό σήμερα από αυτό που σήμαινε στα χρόνια της ενεργητικής δραστηριότητάς σας?
0: Εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Αυτός που ζει σήμερα σαν ηθοποιός, ο εκολαπτώμενος, ο νέος ηθοποιός, πραγματικά μπορεί να το βλέπει διαφορετικά από ό,τι το βλέπαμε εμείς ως εκολαπτώμενοι. Διότι τώρα έχουν αλλάξει οι συγκυρίες, έχουν αλλάξει οι προϋποθέσεις και έχει αλλάξει και η έννοια του επαγγελματισμού σε αυτή την ιδιότητα του ηθοποιού. Αυτό λοιπόν κάνει διαφορετικά τα πράγματα.
1: Προετοιμάζονται οι νέοι, έχουν το ειδικό βάρος, εργάζονται σκληρά όσο εσείς εκείνο τον καιρό?
0: Δυστυχώς προετοιμάζονται όχι όπως θα νόμιζα ότι έπρεπε. Δηλαδή, αυτό με απασχόλησε πάρα πολύ. Και μάλιστα τότε που διεύθυνε και το Οδείο Αθηνών, πρέπει να σας πω ότι πήγα και βρήκα και τον Υπουργό Πολιτισμού και του είπα ότι οι εισαγωγικές εξετάσεις, ιδίως αυτές που έχουν καθιερωθεί ως εξετάσεις της Επιτροπής, εξετάσεις του Υπουργείου, δεν πρέπει να υπάρχουν. Διότι τι να αποφασίσει αυτός του Υπουργείου για το παιδί που έχει μπροστά του, αν κάνει ή δεν κάνει να σπουδάσει θέατρο? Και γιατί να αποκλειστεί ένας άνθρωπος να σπουδάσει θέατρο? Ένας άνθρωπος που θέλει να σπουδάσει θέατρο πρέπει να είναι ελεύθερος να σπουδάσει. Και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είναι ανάγκη να γίνει οπωσδήποτε μεγάλος ηθοποιός. Να σπουδάσει θέατρο και να υπηρετεί το θέατρο από άλλους θέσεις, από άλλους τόπους και χώρους. Μπορεί να γίνει ένας μεγάλος σκηνοθέτης. Δηλαδή κανείς δεν μας λέει για το Φελίνι ότι ήταν μεγάλος ηθοποιός. Αλλά ήταν ο Φελίνι. Έχω λοιπόν υπόψη μου ότι ένας άνθρωπος περνάει έξω από μια πόρτα και βλέπει ότι παραδίδονται μαθήματα πιάνου, μπορεί να μπει μέσα και να δηλώσει ότι θέλει να μάθει πιάνο. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν δει μια δραματική σχολή, να μπει μέσα και να πει: εγώ θέλω να σπουδάσω θέατρο. Και ας μην γίνω σπουδαίος ηθοποιός. Ας γίνω πλωρίτης, ας γίνω καμπανέλης.
1: Καταλάβατε. Ωστόσο, κάποιος δεν πρέπει να διαχωρίσει την ήρα από το στάρι σε αυτή την περίπτωση?
0: Διαχωρίζεται μόνη της. Δεν μπορεί να διαχωρίσει την ήρα από το στάρι αυτός ο μέλος της Επιτροπής. Δεν μπορεί αυτός. Το παιδί αυτό δεν έχει δείγματα σαφή τις ικανότητές του.
1: Υπάρχει όμως ένας συνωστισμός, αυτό πρέπει να το ομολογήσετε σήμερα,
0: ναι,
1: που δεν υπήρχε στους καιρούς σας. Ακριβώς διότι στους καιρούς σας υπήρχε αυτό το φίλτρο, ένα εμπόδιο, αν δεν το θέλει η ψυχή σου πραγματικά, δεν το λέει...
0: Το ίδιο το θέατρο τον από...
1: Ακριβώς διότι στους καιρούς σας υπήρχε αυτό το φίλτρο, ένα εμπόδιο, αν δεν το θέλει η ψυχή σου πραγματικά, δεν το λέει...

0: Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι εγώ είδα ανθρώπους που αρχίσανε το σχολικό έτος ότι ήταν αμήχανοι και αδέξιοι, και εφόσον εγώ μπόρεσα να τους εμπνεύσω και εφόσον εγώ μπόρεσα να δημιουργήσω μια ατμόσφαιρα έντασης και ενδιαφέροντος μέσα στην τάξη, πολλοί από αυτούς μετά από λίγο πιάνανε πουλιά στον αέρα. Αυτό ποτέ δεν μπορείς να το δεις από τις εισαγωγικές εξετάσεις, αγαπητέ μου.
1: Ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, το τιμωμένο πρόσωπο σήμερα. Είδατε χρήματα στη ζωή σας, κύριε Αντωνόπουλο?
0: Χρήματα.
1: Χρήματα, ναι.
0: Δεν θα έλεγα. Δεν θα έλεγα, διότι δεν είχα την εξυπνάδα του επιχειρηματία. Ανέβασα έργα, και πρέπει να το λέμε αυτό, που πολλές φορές μας ενθουσιάζουν και που δεν βρίσκουν την ίδια ανταπόκριση και στο κοινό. Αυτό είναι σχετικό λοιπόν. Ανεβάζεις ένα έργο που είσαι πολύ συγκινημένος και εσύ και ο θείος σου και δεν πατάει κανείς. Ο Σακελάριος έλεγε ένα πάρα πολύ ωραίο. Άγγελε, λέει, μη βασανείς το μυαλό σου. Τεσσάρων ειδών παραστάσεις υπάρχουν. Οι καλές που εργάζονται και οι καλές που δεν εργάζονται. Οι κακές που εργάζονται και οι κακές που δεν εργάζονται. Και αυτό είναι γεγονός. Πας σε παραστάσεις που ντρέπεσαι και που όμως είναι γεμάτες από κόσμο. Δεν το ξέρεις ποτέ αυτό. Δεν το ξέρεις. Και βεβαίως να μην αναφερθώ σε περιπτώσεις που πάνε ο κόσμος μόνο για το σταριλίκι που επικρατεί μέσα σε αυτή τη σκηνή. Και αυτό συμβαίνει. Αλλά αν αυτό είναι στοιχείο επιλογής, πάλι είναι λάθος.
1: Μα σε αυτή την περίπτωση εσείς θα ήσασταν κερδισμένος, διότι υπήρξατε στάρα.
0: Ναι, αλλά σας λέω όμως ότι εγώ διάλεξα έργα με άλλο βάσανο, με άλλο προβληματισμό. Βέβαια είχα.
1: Οπότε είναι αυτό που λένε ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι θέλει, αλλά θέλει να ξέρει.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, πρέπει να ξέρει.
1: Από το Βαρτάνι μέχρι τον Στάντον διαθέτεται μια ερμηνευτική βεβαιότητα ως ηθοποιός, μια εγγύηση με την παρουσία σας που σας πέρασε ανεξίτηλα στο ψυχικό soundtrack του καιρού που διαβήκατε. Οι άνθρωποι που αποτελούν το κοινό σας τόσα χρόνια, που σας βλέπει από τις παλιές ελληνικές ταινίες και το θέατρο μέχρι σήμερα, έχει για σας μια εικόνα. Εσείς, κύριε Αντωνόπουλε, υποψιάζεστε ποια είναι αυτή η εικόνα που έχει ο κόσμος για σας? Τι σκέφτεται ο κόσμος με τα μάτια του, με το μυαλό του για σας?
0: Έχω πιστέψει ότι έχω πείσει πως η επιλογή μου είναι το ιδεολογικό θέατρο. Βεβαίως πολλές φορές έπαιξα και απλό μπουλβάρ. Αλλά και αυτό όμως το έπαιξα με μεγάλο σεβασμό προς το θεατή. Για τον μπουλβάρ και αυτό θέλει ικανότητες. Θέλει ικανότητες. Και αν δεν τις έχεις, καλύτερα μην το αγγίξεις. Γιατί σε εκθέτει πολύ περισσότερο. Πιστεύω πως έχω πείσει τον κόσμο πως κάνω προβληματικό και ενδιαφέρον θέατρο. Και αυτό ήθελα σε όλη μου τη ζωή.
1: Υπάρχει κάτι, κύριε Αντωνόπουλο, για το οποίο μετανιώνετε σήμερα από την ζωή σας, από την πορεία σας? Κάτι που θα κάνατε διαφορετικά αν μπορούσατε να γυρίσετε το χρόνο πίσω?
0: Βέβαια. Δεν είναι ότι μετανιώνω. Είναι ότι ασκώ κριτική στον ίδιο μου τον εαυτό. Βλέπω μερικές φορές κάποιο ρόλο μου σε μια ταινία και δεν τον εγκρίνω καθόλου.
1: Αλήθεια?
0: Λέω, βέβαια. Λέω, πώς τα λέω έτσι, πώς είμαι έτσι.
1: Θα το κάνατε διαφορετικά σήμερα?
0: Θα το κάνα διαφορετικά.
1: Παρ' όλα αυτά τα αγάπησε ο κόσμος. Έτσι όπως ήταν.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Τι θα θέλατε να βάλουμε να ακουστεί τώρα, κύριε Αντωνόπουλε, για να αποσυμπιέσουμε λίγο την συζήτηση?
0: Να ακούσουμε, έτσι για να τιμήσουμε και τον ποιητή, ένα τραγούδι του Κώστα του Βάρναλη. Μες στην υπόγεια την ταβέρνα. Μες στην υπόγεια την ταβέρνα. Μέσα
1: καπνούς και σε βρισκές.
0: Απάνω τρίπιζει λατέρνα. Όλη παρέα πίναμε ψες. Ναι, αυτό. Μες στην

0: Έχω την αίσθηση, κύριε Αντωνόπουλε, πως είστε ένας μοναχικός άνθρωπος. Πόσο μοναχικός σας επιτρέπεται εκ των πραγμάτων να είστε σήμερα?
1: Δεν αφήνω εγώ τα πράγματα να αποφασίζουν για την μοναχικότητά μου ή για την μη μοναχικότητά μου. Μπορεί να υπήρξαν μερικές παρέες ευχάριστες στη ζωή μου, αλλά και αυτές ήτανε κατόπιν επιλογής. Άνθρωποι πολύ ωραίοι και πολύ σημαντικοί. Και δεν εννοώ μόνο υψηλά ιστάμενους ανθρώπους. Εννοώ και απλούς ανθρώπους που βρέθηκαν στο δρόμο της ζωής μου σαν γνωριμίες και που τους εκτίμησα και που τους έκανα πολύ κοντινούς μου ανθρώπους.
0: Σήμερα έχετε παρέες, φίλους να βγείτε?
1: Όχι πάρα πολλούς, αλλά έχω μερικές πολύ καλές παρέες, βέβαια. Λίγες, αλλά πολύ καλές παρέες.
0: Πώς είναι η υγεία σας?
1: Α, η υγεία μου, μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, και κυρίως διότι βλέπω ότι έχω δύναμη για δουλειά, ότι είναι γεμάτη η μπαταρία.
0: Η εποπτεία της συνέχειας, λοιπόν, συντηρεί.
1: Ναι, συντηρείται. Συντηρείται συνεχώς και από τον τρόπο που ζω στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι ποτέ δεν έκανα ζωή, ας πούμε, σε ξενύχτια, σε
0: έκλειτο βίο,
1: σε φθορά τέτοια. Ναι.
0: Υπάρχει κάτι που φοβηθήκατε ή φοβόσαστε?
1: Και το θάνατο ακόμα τον περιπέζω και τον κοροϊδεύω σαν ένα φυσικό επακόλουθο. Κάποτε πιο νωρίς ίσως να με φόβιζε. Τώρα μου δημιουργεί χιούμορ.
0: Στον Άγγελο Αντωνόπουλο υπήρχε πάντα μια ωραία αντίφαση της ελληνικής υποκριτικής. Λαϊκή αναγνωρισιμότητα και αριστοκρατική εσωστρέφεια. Μπορούσε να γίνει οικείος χωρίς ευκολία και εγωιτευτικός χωρίς επίδειξη. Γι' αυτό και η παρουσία του άντεξε στο χρόνο. Από τους ρόλους του μέχρι τους μαθητές του άφησε πίσω μια αίσθηση σπάνιας σοβαρότητας, πως η τέχνη, όταν υπηρετείται με αξιοπρέπεια, μετατρέπεται σε βιογραφία του ίδιου του πολιτισμού. Τιμή Σένεκεν, για τον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.
2: Ακούτε Τρίτο.
0: Το Τρίτο πρόγραμμα, το Σάββατο 27 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, παρουσιάζει τον ομότιμο καθηγητή νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, Χρήστο Λούκο. Μια συζήτηση για την ιστορική συνείδηση, τη σχέση ανθρώπου και χρόνου, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες αφηγούνται τον εαυτό τους μέσα από τις σιωπές, τα ίχνη και τις μεταμορφώσεις τους. Τιμή Σένεκεν, για τον ιστορικό καθηγητή Χρήστο Λούκο. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, από το Τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
3: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Συνεχίζουμε πάντα τον κύκλο μας ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων. Στην προηγούμενη εκπομπή ακούσαμε μια εισαγωγή από τη συναυλία της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, τότε το όνομά της Φιλαρμονική Συμφωνική Οργάνωση Εταιρεία, με διευθυντή τον Αρτούρο Τοσκανίνη. Ημερομηνία 1η Μαρτίου 1936. Από την ίδια συναυλία λοιπόν θα ακούσουμε δύο ακόμα έργα. Πρώτα το μακάβριο χορό του Saint-Saëns.
2: Of the series of symphonic poems written by Saint-Saëns, the Danse Macabre is perhaps the most famous. Mr. Toscanini now conducts this striking musical picture of the legendary bacchanal of the ghosts on the night of All Souls' Day.

0: Από την ίδια συναυλία, μία άρια του Βέρντι από την Αΐντα με την Ντουσολίνα Τζανίνη.
1: We now introduce the soloist of the evening, Ντουσολίνα Τζανίνη. Miss Giannini, who made her debut at the Metropolitan Opera Company just a short time ago in Aida, will sing an aria from that opera. It is a scene in which Aida, when her lover Radames is leaving for the battlefront, cries, Ritorna vincitor, return victorious.

0: Θα πάμε τώρα μία εβδομάδα νωρίτερα, δηλαδή στις 23 Φεβρουαρίου 1936, πάντα με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης και τον Τοσκανίνη. Εδώ υπάρχει μία σημαντική παρουσία. Είναι η πρώτη εμφάνιση στην Αμερική του πιανίστα Ρούντολφ Σέρκιν. Το έργο «Κοντσέρτο αριθμός 27 σε Σι ύφεση μείζωνα, Κιόχελ 595» του Μότσαρτ.
1: We are now waiting for the return of Mr. Toscanini and of our soloist, Mr. Rudolf Serkin. And in just a few moments, we shall hear the Mozart concerto for piano and orchestra, the concerto in B-flat major. This concerto is listed by Kirchhoff as number 595. The work is in three movements, an opening allegro, a larghetto and a closing allegro. Mr. Toscanini and Mr. Serkin have just entered the stage, and you will hear this concerto by Mozart in B-flat.

0: Με το σπάνιο αυτό ντοκουμέντο, ο Τοσκανίνη με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης στην τοκάτα και φούγκα του Μπαχ, η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος. Απλώς να σημειώσω ότι η αποκατάσταση όλων αυτών των ηχογραφήσεων έγινε το 2009. Γεια σας!
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
2: Ακούτε τρίτο. Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Γιώργος Κεντρωτής προς Πιέρ Πάολο Παζολίνη. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα.
3: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για έκτη χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η πρώτη εκπομπή μας με ιστορικές ηχογραφήσεις έργων του Καμίγ Σεν-Σανς. Θα ξεκινήσουμε με το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 22. Το δημοφιλέστερο από τα 5 κοντσέρτα για πιάνο και ορχήστρα του Γάλλου ρομαντικού συνθέτη γράφτηκε στο Παρίσι εντός 17 ημερών, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 1868, κατόπιν επιθυμίας του περίφημου Ρώσου πιανίστα, συνθέτη, μαέστρο, ιδρυτή του Οδείου της Αγίας Πετρούπολης και επιστήθιου φίλου του Αντών Ρουμπινστάιν. Ο Ρουμπινστάιν βρισκόταν εκείνη την εποχή στην πόλη του Φωτός για σειρά συναυλιών. Η πρεμιέρα δόθηκε στις 13 Μαΐου του ίδιου έτους στην αίθουσα Πλεγιέλ με τον 33χρονο συνθέτη στο πιάνο και τον Αντών Ρουμπινστάιν στο πόντιουμ. Μεταξύ των ακροατών, ένας άλλος προσωπικός φίλος και θαυμαστής του Σεν-Σανς, ο Φραντς Λιστ. Στην ίδια συναυλία, μετά το δεύτερο κοντσέρτο του Γάλλου συνθέτη, παρουσιάστηκε ένα κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Αντών Ρουμπινστάιν, αυτή τη φορά με σολίστ τον ίδιο και τον Σεν-Σανς ως μαέστρο. Το κοντσέρτο που θα ακούσουμε είναι τριμερές, αλλά η μορφή του δεν έχει καμία σχέση με την παραδοσιακή διαδοχή των μερών, γρήγορο, αργό, γρήγορο. Ξεκινά απρόσμενα με ένα αργό και εκτενές τμήμα για πιάνο σόλο, με αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα που θυμίζει φαντασίες για πληκτροφόρο του Johann Sebastian Bach. Η περίφημη φράση «Το κοντσέρτο ξεκινά με τον Μπαχ και ολοκληρώνεται με τον Offenbach» αποδίδεται στον Πολωνό πιανίστα και συνθέτη Zygmunt Στογιόφσκι, ο οποίος έζησε από το 1870 ως το 1946. Μετά την αρχική είσοδο της ορχήστρας, ακούγεται ένα μελαγχολικό μελωδικό θέμα από το πιάνο, το οποίο προέρχεται από το μοτέτο «Tantum Ergo» για τρίφων γυναικεία χοροδία και εκκλησιαστικό όργανο, έργο 65 αριθμός 2 του Γκαμπριέλ Φορέ. Ο τελευταίος υπήρξε μαθητής και στενός φίλος του Σεν-Σανς. Ακούμε το πρώτο μέρος. «Αντάντε σωστενούτο σε σολελάσσομα». Σολίστη είναι ο Άρτουρ Ρουμπινστάιν. Την ορχήστρα Symphony of the Air διευθύνει ο Άλφρεντ Ουόλενστάιν από δισκογραφική εργασία στη Νέα Υόρκη στις 14 Ιανουαρίου 1958.

ακούσαμε το πρώτο μέρος του δεύτερου κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα έργο 22 του Camille Saint-Saëns. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη. Allegro σκερτσάντο σε μη υφεσιμίζωνα και πρέστο σε σολιλάσωνα. Ο πιανίστας Arthur Rubinstein και η ορχήστρα Symphony of the Air υπό τον Alfred Wallenstein έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 22 του Camille Saint-Saëns. Σολίστη ήταν ο Άρτουρ Ρουμπινστάιν. Την ορχήστρα Symphony of the Air διεύθυνε ο Alfred Wallenstein από δισκογραφική εργασία στη Νέα Υόρκη στις 14 Ιανουαρίου 1958. Η πρώτη εκπομπή μας με ιστορικές ηχογραφήσεις έργων του Γάλλου ρομαντικού συνθέτη συνεχίζεται με το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα αριθμός 3, έργο 61. Αφιερώθηκε στον περίφημο Ισπανό βιρτουόζο του βιολιού Παύλο Δε Σαρασάτε, ο οποίος έδωσε την πρεμιέρα το 1880. Είναι το μοναδικό από τα τρία κονσέρτα για βιολί και ορχήστρα του Saint-Saëns που κατέχει σταθερή θέση στο ρεπερτόριο των βιολιστών. Ακούμε το πρώτο μέρος με ένδειξη Allegro non troppo σε Σι Ελάσσονα. Τον βιολιστή Louis Kaufmann συνοδεύει η Ολλανδική Φιλαρμονική υπό τον Maurits van den Berg από δισκογραφική εργασία εν έτη 1952.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα αριθμός 3, έργο 61 του Camille Saint-Saëns. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη. Αντατίνο, κουάζι, αλεγκρέτο, σε σι φεσιμίζωνα και φινάλε με ενδείξεις μόλτο μοντεράτο εμαεστόζο, αλεγκρο νον τρόπο, σε σι ελάσσονα. Ο βιολιστής Λουί Κάουφμαν και η Ολλανδική Φιλαρμονική υπό τον Μάουριτς Βάντεν Μπεργκ έχουν και πάλι τον λόγο.

Brothers and Sons. Σολίστη ήταν ο Λούι Κάουφμαν. Την Ολλανδική Φιλαρμονική διεύθυνε ο Μάουριτς Βαντενμπεργκ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1952. Η πρώτη εκπομπή μας με ιστορικές ηχογραφήσεις έργων του Γάλλου ρομαντικού συνθέτη θα ολοκληρωθεί με έναν πιανιστικό αυτοσχεδιασμό πάνω σε μελωδικό υλικό της όπερας Σαμψόν και Δαλιδά. Το λιμπρέτο της δημοφιλούς όπερας έγραψε στη γαλλική γλώσσα ο Φερντινό Λεμέρ με βάση το βιβλίο «Κριτές» της Παλαιάς Διαθήκης. Η πρεμιέρα, ωστόσο, δόθηκε σε γερμανική μετάφραση στη Βαϊμάρη το 1877. Παίζει ο ίδιος ο Σεν-Σανς σε ηλικία 70 ετών από μια σειρά εγγραφών που πραγματοποίησε στη Λειψία τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 1905 σε player πιάνου του οίκου Βέλτε Μινιόν.

0: ακούσαμε τον ίδιο τον Camille Saint-Saëns να αυτοσχεδιάζει πάνω σε μελωδικό υλικό της όπερας του «Σαμψόν και Δαλιθά». Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής μας με ιστορικές ηχογραφήσεις έργων του Γάλλου ρομαντικού συνθέτη. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λεωστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Κωνσταντίνο Κυριακάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νι Φλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέστητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα τραγούδι από τους μύθους μιας γυναίκας, τον Χατζηδάκη και Γκάτσου. Είπα «Επί γης ειρήνη» με την Άννα Μούσχουρη. Είμαι ο Γιώργος Νιφλωράκης και απέναντί μου βρίσκεται ο Τάσος Μπακασχέτας στη φροντίδα του ηχού. Είναι η εκπομπή «Ο Θησαυρός της Πίσω Αυλής» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αιώνια κυνηγημένη για τη συνέχεια. Από το ορατόριο «Σκοτεινή πράξη» του Μιχάλη Γρηγορίου για ορχήστρα, χοροδία και σολίστες σε ποίηση Τάσου Λιβαδίτη από την ομώνυμη συλλογή του ποιητή του 1974. Η ορχήστρα των χρωμάτων υπό τον Μίλτο Λογιάδη, το φωνητικό σύνολο Φόνς Μιουζικάλης και η Σαβίνα Γιαννάτου.

ο Πάνος Παπαϊωάννου ερμήνευσε «Στη σιωπηλή σου κάμαρα», ένα τραγούδι σε μουσική Νίκου Μαμαγκάκη από τον δίσκο «Η ωραία κόρη» του 2008, σε ποίηση του Άκου Δασκαλόπουλου. 2.500 χρόνια πίσω στη Μυτιλίνη βλέπω ακόμα τη Σαπφό σαν μια μακρινή εξαδέλφη που παίζαμε μαζί στους ίδιους κήπους, γύρω από τις ίδιες ροδιές, πάνω από τις ίδιες στέρνες. Λιγάκι μεγαλύτερη στα χρόνια, με λαχρινή, με λουλούδια στα μαλλιά και ένα κρυφό λεύκομα γεμάτο στίχους που δεν μ' άφησε να αγγίξω ποτέ. Βέβαια, είναι που ζήσαμε στο ίδιο νησί, που είχαμε την ίδια αίσθηση του φυσικού κόσμου, τη χαρακτηριστική, που εξακολουθεί αναλύωτη από τα χρόνια εκείνα, ίσαμε σήμερα να παρακολουθεί τα τέκνα της αιωλίδας. Οδυσσέας Ελίτης. Και ανάμεσα, σε μουσική της Αντζελίκη Ονάτος και ποίηση της Σαπφούς σε ποιητική απόδοση του Οδυσσέα Ελίτη, ερμηνεύουν η Αντζελίκη Ονάτος και η Νένα Βενετσάνου.

9 μερόνυχτα παιδεύτηκαν να με χτυπούν ολέθριοι άνεμοι επάνω στο ψαρίσιο πέλαγο. 10η μέρα και τότε μόνο πιάσαμε στη γη των λωτοφάγων που τρέφονται με τάνθη τους. Εκεί, πατώντας την ακτή, γυρέψαμε πρώτα νερό. Ύστερα, το γεύμα οι σύντροφοί μου ετοίμασαν πλάι στα γρήγορα καράβια. Κι όταν, τρώγοντας, πίνοντας, νιώσαμε χορτασμένοι, τότε αποφάσισα κι εγώ κάποιοι να προχωρήσουν για να μάθουν τι σώοι άνθρωποι κατοικούν σε αυτή τη γη και τρώνε ψωμί. 2 άνδρες ξεχωρίζοντας και τρίτον έναν κήρυκα για συνοδό τους. Πήραν αυτοί το δρόμο γρήγορα και έσμιξαν με τους λωτοφάγους. Και αν δεν μελέτησαν οι λωτοφάγοι να φανίσουν τους συντρόφους, τους δίνουν όμως να γευτούν λωτό. Όποιος κι αν έφαγε λωτό, τον μελιστάλαχτο καρπό, ξεχνούσε την αποστολή του. Δεν ήθελε τον γυρισμό. Από την Οδύσσια του Ομήρου, σε μετάφραση του Δημήτρη Μαρονίτη. Το νησί των λωτοφάγων. Μουσική Στάμος Σέμσης. Στίχη Βασίλης Νικολαίδης. Ερμηνεύει η Έλλη Πασπαλά.

ο δίσκος έχει διτό τίτλο «Κατάματα» ή «Καταμάτα», διπλή ανάγνωση δηλαδή, και κυκλοφορεί το 2022. Ο Γιώργος Περιστέρης μελοποιεί ποίηση από την ποιητική συλλογή «Άγνωρο πένθος» του Ιωάννη Κουλάνη. Είναι ένα έργο που πραγματεύεται την οδυνηρή εμπειρία της απώλειας και του πένθους και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Χρήστου Πασχούδη, καθώς και στον πόνο της μητέρας του, Μάτας Πασχούδη. Στον δίσκο αυτόν παίζουν η Κύρα Ηλιάδη και η Λίνα Περιστέρη πιάνο, ο Περικλής Τσιμπαλέξης βιολί, ο Γιάννης Ρωμανός και ο Αρισάβας Περιστέρης βιόλα και ο Αλέξανδρος Κασαρτζής βιολοντσέλο. Απαγγέλουν η Στέλλα Αντίπα, ο Ιωάννης Κουλάνης, η Μάτα Πασχούδη συντελεί, η Ήλια Σκλαβουνάκου και η Κύρα Ηλιάδη. Τα τραγούδια του δίσκου ερμηνεύει η σοπράνο Γεωργία Μπαλαμπίνη. Από το «Κατάματα» ή «Καταμάτα» θα περάσουμε να ακούσουμε το τραγούδι «Αν» με τη φωνή της Γεωργίας Μπαλαμπίνη.

Ακούσαμε το ματωμένο φεγγάρι στην ορχιστρική του εκδοχή από το χρυσοπράσινο φύλλο του Μίκη Θεοδωράκη. Και περνάμε τώρα σε έναν δίσκο που κυκλοφόρησε το 2020 και έχει τίτλο «Είναι η ζωή μια μουσική». Είναι ο 8ος κατά σειρά δίσκος του Θεσσαλονικίου κιθαρίστα και συνθέτη και πολύ αγαπημένου του θησαυρού της Πίσω Αυλής, Νίκου Γεωργάκη. Στον δίσκο συμμετέχουν οι Κυριάκος Γκουβέντας, βιολί, Τάσος Μισιρλής, βιολοντσέλο, Φίλιππος Σαμοηλίδης, μπουζούκι και μαντολίνο, Μανώλη Σιδερίδης, κοντραμπάσο, Ντόλι Λιανά, πιάνο και κρουστά, Βασίλης Κασούρας, λαούτο, Βαγγέλης Πασχαλίδης, σαντούρι, Ειρήνης Γουρίδου, φλάουτο και τραγούδι, Δάφνη Πανουριά, Κέτη Κουλιά, Φώτης Θεοδωρίδης και Παντελής Χατζικυριάκος, τραγούδι και φυσικά Νίκος Γεωργάκης, σύνθεση, ενορχίστρωση, κιθάρα και τραγούδι. Από τον δίσκο «Είναι η ζωή μια μουσική» επιλέξαμε δύο τραγούδια για σήμερα. Το πρώτο έχει τίτλο «Χάδι». Η στίχη είναι της Φωτεινής Τοπουζλή και η ερμηνεία της Δάφνης Πανουριά.

το δεύτερο τραγούδι που επιλέξαμε για σήμερα, μετά το Χάδι με τη Δάφνη Πανουριά που μόλις ακούσαμε, από τον δίσκο «Είναι η ζωή μια μουσική» του Νίκου Γεωργάκη, έχει τίτλο «Σαν παραμύθι». Η στίχη και εδώ της Φωτεινής Τοπουζλή. Θα το ακούσουμε με τη φωνή του Φώτη Θεοδωρίδη.

0: Ακούσαμε το τραγούδι «Ένα ξερό κίτρινο χρώμα» σε ποίηση του Γιώργου Χρονά. Η σύνθεση αλλά και η ερμηνεία της Στέλλας Γαδέδη.
1: Την αφρούρη τη νυχτιά πήρανε θύμησες, μαυιές, κόκκινες, κίτρινες. Τα νυχτά μπράτσα της γεμίσανε ύπνο, τα ξεκούραστα μαλλιά της άνεμο, τα μάτια της σιωπή.

από τους προσανατολισμούς του Ηλία Ανδριόπουλου σε ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη από τα επτά νυχτερινά επτάστιχα ακούσαμε την Αφρούρητη Νυχτιά. Εδώ, σε μια εκτέλεση του 2008, με τον Αντώνη Ανισέγκο στο πιάνο και την Ένα Βενετσάνου. Για τη συνέχεια, σε μουσική Κώστα Μάκρα και ποίηση του Ερίκου Χάινε, σε μετάφραση ποιητική απόδοση του Διονύση Καψάλη στην ελληνική γλώσσα, «Όταν στα μάτια σε κοιτώ», με τη φωνή του Μπάμπη Βελισάριου και τους Μιλτιάδη Παπαστάμου, βιολί, Μιχάλη Πορφύρη, τσέλο, Αχιλέα Γουάστορ, πιάνο και Μερκούριο Καραλή, κλαρινέτο.

Και φτάσαμε στο τελευταίο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής. Είναι σε μουσική και στίχους του Αντώνη Σουσάμογλου. Φινάλε, με τον Απόστολο Κίτσο, τραγούδι.

Κυρίες και κύριοι, από τον Γιώργο Νιφλωράκη στο μικρόφωνο και τον Τάσο Μπακασιέτα στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η μουσική έχει τη γιορτή της και το τρίτο πρόγραμμα την μεταδίδει ζωντανά. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ από το Οδείο Ηρώδου του Αττικού, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα μουσικής με έργα Μότσαρτ και Μπετόβεν. Στη σκηνή του Ηρωδίου, ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με τον βιολίστα Ηλία Λιβιεράτο στην λαμπρή Συμφωνία Κοντσερτάντε του Μότσαρτ. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Κυριακή, 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Η Παγκόσμια ημέρα μουσικής ζωντανά από το Ηρώδιο στο τρίτο πρόγραμμα.
2: Η ομάδα Σύγχρονου Χορού Έξις παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Με βλέπεις». Μία κινητική έρευνα για τη σύνδεση. Παραστάσεις 26, 27 και 28 Ιουνίου, ώρα 9, στο Θέατρο Ίσον Μελενίκου 33, Βοτανικός. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με ακουστική περιγραφή για αισθητηριακή πρόσβαση.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα.
1: Μύθων αγασάμενη. Το γύρας και ο θάνατος.

0: Γυρατιά που έρχονται, γυρατιά που δεν έρχονται. Ένα προμήνυμα που βουρκώνει τα πάντα. Όμως, δάκρυ δεν θέλει να κυλήσει. Κόλαση του χρόνου. Τρομακτική εκκρεμότητα να υπάρχεις.
1: Κι η νύχτα γέννησε το θάνατο. Και το καταραμένο γύρας γέννησε. Και τους εγέννησε χωρίς με κάποιον να πλαγιάσει η σκοτεινή θεένα νύχτα.
2: Ποιας άλλης μάνας παιδί θα μπορούσε να είναι το γύρας, εκτός της μαύρης νύχτας? Από την αρχαιότητα έως σήμερα, η ελληνική ποίηση δεν έχει βρει χρώματα να ζωγραφίσει το γέρμα της ζωής, εκτός από την απουσία αυτών ή την αντανάκλασή τους, το μαύρο ή το λευκό. Το δεύτερο για τα λευκά κεφάλια, το πρώτο για τα μαύρα βάσανα, που συχνά ταλαιπωρούν μια ζωή κοντά στο τέλος. Αλλά και οι γενικότεροι χαρακτηρισμοί του γύρατος, στο σύνολό τους σχεδόν, σημαίνουν όλεθρο, δυσκολίες και πόνο. Γύρας ουλόμενων. «Φθοροποιώ γύρας», γράφει ο Ισίωδος, χρησιμοποιώντας έναν ποιητικό τύπο της μετοχής μέσου αορίστου του ρήματος «όλυμη», που σημαίνει «καταστρέφω», «εξολοθρεύω» και από το οποίο προέρχεται και η απώλεια. Πριν από τον Ισίωδο, ο Όμηρος παρόμοιες εκφράσεις μας παραδίδει. «Γύρα ηλιγρό», «γύρα ηστιγερό», «χαλεπών γύρας». Παράλληλα όμως, εκφέρεται και ένας άλλος λόγος, ικανός να απαλύνει τους προηγούμενους. «Υπεύση και λεύσω βουλή και μύθηση, με τα λόγια μου και τη σκέψη μου θα παροτρύνω τους αμαξιλάτες. Το γάρ γέρας εστί γερόντων, αυτή η τιμή απομένει στους γέροντες», λέει ο Νέστορας τον Αγαμέμνονα, μετά από μία στιχομυθία που αναπολύει τη Ρωμαλαία νιώτη του πρώτου. Έτσι αποδίδει τα δίκαια ο Όμηρος, δίνοντας σπουδαίο ρόλο στον γυραιό και συνετό βασιλιά της Πύλου, του οποίου τις συμβουλές ακούν με σεβασμό όλοι οι Αχαιοί. Για τους λυρικούς ποιητές της αρχαιότητας, τους πρώτους που μιλούν σε πρώτο πρόσωπο και αναφέρονται σε προσωπικά καθημερινά θέματα που απασχολούν τον άνθρωπο, το γύρας παραμένει αργαλέον.
1: Λίγο κρατούν σαν όνειρο τα λατρευτά τα νιάτα, άχαρα και άσχημα γεράματα νάτα, στο κεφάλι μας κρέμονται πάνω, μισερά και αλάτρευτα συνάμα, που αγνώριστο κάνουν τον άντρα σαν ξυχηθούν και του χαλούν τα μάτια και τα φρένα.
2: Επιστρέφοντας στην ισιώδιο προσωποποίηση του γύρατος, βρίσκουμε μία εικαστική απεικόνηση ως περιστατικό του μυθολογικού κύκλου του Ηρακλή. Περιστατικό που δεν καταγράφεται σε κάποιο έργο της αρχαιοελληνικής ή μετέπειτα γραμματείας, με αποτέλεσμα να μας αφήνει ερωτηματικά για το περιεχόμενο και την πλοκή του. Τρία τουλάχιστον ερυθρόμορφα αγγεία που χρονολογούνται στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. παρουσιάζουν τον Ηρακλή με το προσωποποιημένο γύρας. Ο Ηρακλής με τη λεοντή του στους ώμους και στις τρεις παραστάσεις ζωηρός και σφριγγυλός. Και πώς αλλιώς. Είναι ο μοναδικός θνητός που ανέρχεται στον Όλυμπο και επιπλέον νυμφεύεται την Ήβη, κόρη του Δία και της Ήρας και προσωποποίηση της αιώνιας νεότητας. Το γύρας αποδίδεται με τη μορφή ενός ηλικιωμένου άνδρα, γυμνού, σκελετωμένου, φαλακρού, μισού στο μέγεθος ως προς τον Ηρακλή, κυρτωμένου και με μεγάλα γεννητικά όργανα, χαρακτηριστικό με το οποίο, κατά μία εκτίμηση σημερινών ερευνητών, οι Έλληνες γλύπτες και αγγειογράφοι αποδίδουν δούλους, βαρβάρους, κομαστές, άνδρες χαμηλής κοινωνικής τάξης ή κοινωνικά περιθωριακούς, ποτέ θεούς, ήρωες και υπεύθυνους αξιοπρεπείς πολίτες που ελέγχουν τα πάθη τους και τις επιθυμίες τους. Ή έστω οφείλουν να τα τιθασεύουν, να κυβερνώνται από τη λογική και να λειτουργούν στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης ζωής. Αυτό είναι το σκεπτικό για την απεικόνιση του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού και όσον αφορά στους ηλικιωμένους, υπό την έννοια ότι η τρίτη ηλικία θεωρείται ότι περνά στο περιθώριο της ζωής. Βέβαια, σε διάφορες ιστορικές περιόδους γνωρίζουμε γυραιά άτομα που κάθε άλλο παρά ανενεργά είναι. Αλλά η κυρίαρχη γραμμή αυτό υπαγορεύει. Αναφορικά με τις παραστάσεις δίνουν την εντύπωση διαδοχικών σκηνών. Στο πρώτο αγγείο, το γύρας προηγείται τρέχοντας. Εμφανίζεται σε έντονο διασκελισμό, με στραμμένο το σώμα από τον κορμό έως το κεφάλι προς τα πίσω, ελέγχοντας αν ο Ηρακλής που έπεται, και αυτό σε διασκελισμό αλλά χαλαρό, τον προλαβαίνει ή όχι. Επιπλέον, έχει απλώσει τα χέρια προς τον Ηρακλή σε μία μάλλον αμφιλεγόμενη κίνηση, σαν να τον προκαλεί περισσότερο παρά να προσπαθεί να τον αποτρέψει. Απλωμένο έχει και ο Ηρακλής το δεξί χέρι για να αδράξει το γύρας, ενώ στο αριστερό κρατά το ρόπαλό του σε ετοιμότητα. Στο δεύτερο αγγείο, ο Ηρακλής έχει αρπάξει από τον αυχένα το γύρας με το αριστερό του χέρι, ενώ με το δεξί κραδένει το ρόπαλο, έτοιμος να του το προσγειώσει στο κεφάλι. Το δε γύρας στηρίζεται σε ένα ραβδί που φέρει στο αριστερό του χέρι, ενώ με τον αντίχειρα σε έκταση ως προς την ανεστραμμένη δεξιά παλάμη, έχει μία έκφραση σαν να προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει. Φαίνεται ότι μάλλον τα καταφέρνει, διότι στο τρίτο αγγείο και οι δύο μορφές ενώπιο-ενωπίο στηρίζονται ο ένας στο ρόπαλο και ο άλλος στο ραβδί με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο προτεταμένο ο καθένας προς τον συνομιλητή του, αφήνουν μία αίσθηση άνετης συζήτησης. Κλασικά εικονογραφημένα, μόνο που απουσιάζουν οι διάλογοι και αγνοούμε τι διαπραγματεύονται ο άλκημος Ηρακλής και το αργαλέον γύρας.

0: Σε μια απολαυστική αριστοφανική ορνηθογονία, με σαφείς αναφορές στη θεογονία του Ισιώδου, αλλά και στις ορφικές κοσμογονίες, δύο Αθηναίοι που θέλουν να ζήσουν ήσυχα, εγκαταλείπουν την πόλη τους και επίθουν τα πουλιά να χτίσουν μια εναέρια πολιτεία μεταξύ θεών και ανθρώπων, ώστε να διακοπεί η επικοινωνία των δύο πλευρών. Να μην φτάνουν οι παρακλήσεις και οι θυσίες στα ουράνια. Να βρουν οι άνθρωποι την ησυχία τους. Άλλωστε, διευκρινίζουν ο Ευελπίδης και ο Πισθέτερος, τα πουλιά ήταν πριν από τους θεούς θεοί, συνεπώς καλό είναι να αποκατασταθούν στην αρχική τους θέση. Στα ερωτήματα που θέτουν οι φτερωτοί εν δυνάμει θεοί στους ανθρώπους, σχετικά με τις απαιτήσεις των τελευταίων απέναντί τους, γίνεται λόγος, μεταξύ άλλων, για την υγεία, το γύρας και τη μακροβιότητα. Διότι τα πτηνά έχουν αγωνία πώς θα αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ως νέοι θεοί των ανθρώπων. Και πώς θα δώσουν τα πουλιά υγεία στους ανθρώπους, ερωτούν. Και απαντούν οι άνθρωποι ότι δεν είναι απαραίτητο, διότι αφού θα αποχωρήσουν από τη ζωή τους οι θεοί, θα είναι πια ευτυχισμένοι, άρα και υγιείς και μακρόβιοι. «Α, και τότε πώς θα φτάσουν κάποτε στα γεράματα», ρωτούν πάλι τα πουλιά. «Πώς δις γύρας ποτ αφήξονται, και γάρ τούτε στή εν Ολύμπο, διότι και το γύρας στον Όλυμπο βρίσκεται», απαντούν πάλι και ρωτούν. «Ή μήπως θα πρέπει να πεθαίνουν όσο είναι ακόμη παιδάκια». Ούτε και αυτό φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα, διαβεβαιώνει ο Πισθέτερος, διότι εκείνο το φωνακλάδικο πουλί, η κουρούνα, που ζει 5 γενιές ανθρώπων, θα χαρίζει τουλάχιστον 300 χρόνια ζωή σε κάθε άνθρωπο. Κάπως έτσι, άνθρωποι και πτηνά αποβάλλουν κάθε δισταγμό για τη νέα πολιτεία και τη νέα θρησκεία.
1: Πιο καλά, χίλιες φορές. Πρώτα-πρώτα εμείς για αυτούς δεν θα χτίζουμε ναούς με τις πόρτες τους χρυσές, παρά θα τους προσκυνάμε. Με σε θάμ, με στα σκήνα, με σε κούμαριες και πρίνα, κι όσο θα είναι πιο σεβάσμια θα έχουν ναό μια ελιά. Είτε στους δελφούς η σάλα, πανηγύρια τα μεγάλα, θα πηγαίνουμε με δώρα. Παρά εκεί που να γριέλιες και αχλαδιές και κουμαριές, θα πηγαίνουμε με στάρι και κρυθάρι στο ταγάρι, θα σηκώνουμε τα χέρια με τις χούφτες μας γεμάτες και θα μας παρακαλάνε, και έτσι αυτοί για λιγοστάρι θα μας κάνουνε τη

0: Η πόλη Γάδυρα βρίσκεται στο άκρο της Ευρώπης και οι κάτοικοί της είναι υπερβολικά θρήσκοι, τόσο πολλοί που έχουν στήσει βωμό στο γύρας και σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη φυλή τραγουδούν ύμνους προς τιμήν του θανάτου.
1: Τα Γάδυρα είναι το σημερινό Καντίθ του Γιβραλτάρ και η μαρτυρία του Φιλοστράτου, σημαντικού εκπροσώπου της δεύτερης σοφιστικής, έχει τη σπουδαιότητα και ίσως τη μοναδικότητά της. Όσο μοναδικό και σπάνιο φαινόμενο, είναι ένας βωμός για το γύρας. Δεν ισχύει ακριβώς το ίδιο και για τους ύμνους προς τιμήν του θανάτου. Τουλάχιστον οι ορφικοί τον τιμούν και τον επικαλούνται καίγοντας μάνα, ένα θυμίαμα που χρησιμοποιούν και όταν απευθύνονται στον Ασκληπιό, την Υγεία, τον Διόνυσο, τον Σιλινό και τις Βάκχες, την Αρτέμιδα και τις Ερηνίες.
0: Εισάκουσέ με εσύ που κρατάς όλων των θνητών το τιμόνι και δίνεις χρόνο σε εκείνους που μακριά τους μένεις, γιατί ο δικός σου ύπνος σπάζει την ένωση ψυχής και σώματος όταν λύγεις τα ισχυρά δεσμά της φύσης, φέρνοντας τους ζώντες τον αιώνιο ύπνο κοινό σε όλους. Άδικος είσαι σε κάποιους όταν ταχύτατος σταματάς τον νεανικό άνθος της ζωής τους, γιατί από εσένα μόνο ανάμεσα σε όλους εκτελείται η τελική απόφαση. Μόνο εσύ δεν πείθεσαι από προσευχές και ηγεσίες. Αλλά μακάρια, σου ζητώ να έλθεις μετά από μακρόχρονο ζωής, λιτανεύοντας με θυσίες και προσευχές, ώστε να είναι τα γερατιά καλό βραβείο για τους ανθρώπους.

0: Το γύρας αναπόφευκτα προσελκύει τον θάνατο, άλλον έναν μελανόπτερο γιο της νύχτας. Κατοικία του και του αδελφού του, τα σκοτάδια του Ταρτάρου.
1: Εκεί, της μαύρης νύχτας κατοικούνε τα παιδιά. Ο ύπνος και ο θάνατος, οι φοβεροί θεοί. Ο ένας ήσυχος και γλυκός για τους ανθρώπους τριγυρίζει τη γη και την απέραντη πλάτη της θάλασσας. Μα ο άλλος έχει καρδιά από σίδερο και χάλκινη στα στήθια τη σκληρή ψυχή του. Και όποιον αρπάξει πια, για πάντα τον κρατάει. Και μισητός και στους αθάνατους θεούς αυτός ακόμα.

0: Ο θάνατος αντιπροσωπεύει συνήθως την ήρεμη αναχώρηση από τα εγκόσμια, σε αντίθεση με την κύρα, που είναι η προσωποποίηση του βίαιου και ευνίδιου θανάτου, λόγω χάρη του πολεμιστή που σκοτώνεται στο πεδίο της μάχης. Ωστόσο, και εκεί εμφανίζεται ο θάνατος, είτε αφότου η κύρα λάβει το μερίδιό της από τον σκοτωμένο, είτε επειδή ο νεκρός είναι προσφυλής κάποιου θεού, οπότε εκείνος τον προστατεύει, τουλάχιστον αφού φύγει από τη ζωή. Αυτό συμβαίνει όταν ο Δίας θέλει να διασώσει τον γιο του, Σαρπιδόνα, από το ξύφος του Πατρόκλου. Αλλά η Ήρα του θυμίζει τις επιπτώσεις σε περίπτωση παρέμβασης στο έργο των μοιρών. Εναλλακτικά, τον προτρέπει να καλέσει τον θάνατο με τον δίδυμο αδελφό του Ύπνο να μεταφέρουν τον νεκρό στη Λυκία για να ταφεί με τιμές.
1: Στείλε τον Ύπνο και τον θάνατο στα χέρια να τον φέρουν, ώσπου να φτάσουν στις απλόχωρης Λυκία στα μέρη, όπου τα αδέλφια και οι δικοί του θα τον κυδέψουν, τύμβο υψώνοντας και πάνω του μια στήλη, γιατί αυτή η τιμή ανήκει στους θνητούς.
0: Μια φορά όμως, ο θάνατος πέφτει θύμα ενός θνητού. Αυτός είναι ο πανούργος Σύσυφος, ο βασιλιάς της Κορίνθου, ο οποίος κατορθώνει να τον εξαπατήσει και να τον δέσει, αφήνοντας την ανθρωπότητα για μερικές ημέρες, χωρίς αναχωρήσεις, προς τον κάτω κόσμο.
2: Και ο Σύσυφος, ο γιος του Αίολου, που τα πολλά σκέφτηκε για τους ανθρώπους, πως τον θάνατο θα ξεφύγει, πολύ μυαλός ήταν, δύο φορές τις δίνες του αχέροντα πέρασε, χάρη στο μυαλό του ανέβηκε ακόμη και από τον Άδη. Κανείς άλλος δεν το κατάφερε ποτέ αυτό, όταν το σκοτεινό νέφος του θανάτου τον εντύλιξε και έφτασε στο σκιερό τόπο των νεκρών.
0: Ένα απόσπασμα από το χαμένο έργο του Αισχύλου, Σύσυφος Δραπέτης, μα συμπληρώνει τη συνέχεια. Οργισμένος ο Δίας στέλνει τον Άρη να ελευθερώσει τον θάνατο και φροντίζει ο ίδιος για την αιώνια τιμωρία του πανούργου Σύσυφου. Παρά την αποτυχία, το εγχείρημα να εξαπατηθεί ο θάνατος γίνεται παράδειγμα και, όπως και άλλα παραπλήσια μοτίβα αντιπαράθεσης της θνητής ζωής με το αναπόφευκτο τέλος της, περνά και αυτό στη λαϊκή παράδοση και επιστρέφει στην έντεχνη δημιουργία. Διότι, αν δεν ξεγελιέται ο θάνατος, δεν ξεγελιέται και η ζωή. Και ο κολασμός του Σύσυφου, σε μία διαφορετική ανάγνωση, γίνεται πρότυπο για μία έντιμη διαβίωση, για ένα θαραλέο πέρασμα από τη ζωή.
3: Ο θάνατος δεν ξεγελιέται, μήτε η ζωή. Μας παρατηρούν και μας δικάζουν μέρα τη μέρα σιωπηλά τα δυο τούτα αδέρφια. Όσοι προσπαθούν να ξεγελάσουν τη ζωή ή το θάνατο, τιμωρούνται να κουβαλούν το βράχο σαν το Σύσυφο. Το βράχος είναι μαύρος, φτιαγμένος από σκοτάδι. Μέσα του κρύβονται θυμοί, παράπονα, ενοχές, φόβοι. Για αυτούς όμως που κοιτάζουν στα μάτια τη ζωή και το θάνατο, υπάρχει μια διαφορά. Κάθε φορά που σέρνουν το βράχο στην κορφή, τον βαστάνε γερά και τον βλέπει ο κόσμος όλος. Και ένας αέρας φυσά γεννημένος από την επαφή και το μοίρασμα με τους άλλους. Ένας αέρας που σιγά σιγά ελαφρώνει το βράχο, ώσπου γίνεται μπαλόνι και ανεβαίνει ψηλά και σκάει. Και από μέσα χύνεται ψωμί άσπρο και κόκκινο κρασί που γεμίζει τα πιάτα και τα ποτήρια μας. Δεν περιμένουν να αναστηθούν οι νεκροί που σμίλεψαν τη σκέψη μου, που φαγώθηκαν σαν τα παλό ψωμί μια συνηθισμένη Παρασκευή. Περιμένω όμως ο καθένας το δικό του κομμάτι να το γεύεται, να παίρνει το μερτικό του στην ευθύνη και στο μόχθο αυτό που του αναλογεί. Η ανάθεση είναι λιποταξία.

0: Ελληνική καινοτομία αποτελεί και η εμφάνιση του θανάτου στη θεατρική σκηνή. Στοιχείο που ανάγεται στον Φρύνιχο και στη χαμένη σήμερα τραγωδία του Αλκιστής. Από εκεί προφανώς ορμόμενος ο Ευρυπίδης εμπλέκει και αυτός τον φτερωτό δαίμονα στα πρόσωπα της ομώνυμης τραγωδίας του. Καθώς έρχεται ο θάνατος να παραλάβει την Άλκιστη, που έχει δεχθεί να πεθάνει στη θέση του συζύγου της, αποχωρεί ο Απόλλων και η στιχομηθεία του Θεού με τον χθόνιο δαίμονα μας δίνει κάποιες πληροφορίες για τη φύση του Δευτέρου.
1: Ο θάνατος, ιερέας των πεθαμένων, ο οδηγός της τον Άδη, να, σημώνει, φτάνει πάνω στην ώρα. Καρτερούσε τη μέρα που γραφτό της να πεθάνει.
2: Αχα! Στο παλάτι μπροστά, τι γυρεύεις? Γιατί φίβε Απόλλωνα εδώ τριγυρνάς? Δικαιώματα εκείνων που ορίζουν νεκρούς να τα κάνεις δικά σου και αυτούς από αυτά να στερείς για μια δεύτερη πάλι φορά, άδικο είναι.
1: Αναβολή να δώσεις.
2: Τώρα νιώθω τι λες και τι γυρεύεις.
1: Την Άλκης την αφήσεις να γεράσει. Δεν γίνεται.
2: Όχι. Ξέρετε, μ' αρέσει και εμένα κάνω αυτό που με τιμάει.
1: Όποτε να είναι, μια ψυχή θα πάρεις.
2: Νέοι σαν πεθαίνουν, πιο τρανή η δόξα.
1: Πλούσια θα κυδευτεί και γριά αν πεθάνει.
2: Μας βάζεις νόμο που ευνοεί τους πλούσιους.
1: Βλέπω έχεις πνεύμα. Τι εννοείς?
2: Οι πλούσιοι δίνοντας χρήμα θα πεθαίνουν γέροι.
1: Δεν μου κάνεις λοιπόν αυτή τη χάρη?
2: Όχι, το φυσικό μου θα το ξέρεις.
1: Ναι, μισητό στους θεούς και στους ανθρώπους.
2: Μην προχωρείς πέρα από αυτά που ορίζεις.
1: Παρά είσαι σκληρός, μα θα λυγίσεις. Σε τούτο το παλάτι θα έρθει κάποιος από τον Ευριστέα σταλτό στη Θράκη, τη χώρα αυτή με τους βαριούς χειμώνες, κάτι άλογα ζητώντας. Εδώ μέσα θα φιλοξενηθεί και τη γυναίκα του Άδμητου θα σου αρπάξει από τα χέρια. Χάρη έτσι δεν θα σου έχω. Θα μου γίνεις μισητός και θα γίνει κι ό,τι θέλω.
2: Λόγια πολλά, μα τίποτα δεν βγάζεις. Αυτή η κυρά θα κατεβεί στον Άδη. Κοντά της πάω. Να κάνει το σπαθί μου την αρχή της θυσίας. Γιατί όποιου κόψει τα μαλλιά για αγνισμό, καθώς ιωμένος εκείνος πια είναι στου Άδη τους θεούς.
0: Ο απεσταλμένος του Ευριστέα δεν είναι άλλος από τον Ηρακλή, μοναδικό θνητό που εισβάλλει δύο και τρεις στα δώματα του Άδη με διαφορετική αποστολή κάθε φορά και αποχωρεί πάντα με επιτυχία. Όταν ανακαλύπτει ότι ο βασιλιάς Άδμητος τον φιλοξενεί αποκρύπτοντας το πένθος για να μην τον φέρει σε δύσκολη θέση, αποφασίζει να επισκεφθεί το βασίλειο του Πλούτωνα και να φέρει πίσω την ηρωική Άλκιστη.
3: Πολύ παθή καρδιά μου εσύ και ο χέρι, τώρα δείξτε τι γιο η Τυρίνθη Αλκμίνη, η κόρη του Ηλεκτρίωνα, έχει κάνει από το Δία. Την Άλκιστη εγώ πρέπει να σώσω και εδώ πίσω να τη φέρω, τη χάρη αυτή στον Άδμητο να κάνω. Καρτέρι πάω στο θάνατο να στήσω το μαυροφόρο κύριο των νεκρών. Θαρώ πως θα τον βρω κοντά στον τάφο, αίμα απ' τα σφάγια να ρουφά. Αν χυμώντας αποκρυψώ να τον τσακώσω κι έτσι τον σφίξω μέσα στα χέρια μου, κανένας δεν μου τον παίρνει. Απ' τον πλευρόν τον πόνο θα αναγκαστεί να μου τη δώσει πίσω. Αν σ' αυτό δεν πετύχω, αν δεν ζυγώσει αίμα να πιει, στα νύλιαγα παλάτια της κόρης και του Πλούτωνα θα πάω να τη ζητήσω.
0: Για τον μυθικό ημίθεο Ηρακλή, η αντιπαράθεση με τον θάνατο είναι ένα καρτέρι, ένας ευνηδιασμός και μια ακέραια και σφιχτή λαβή για να αποσπάσει από τη θανατερή αγκάλι του την Άλκιστη και να τη φέρει πίσω στη ζωή. Για τον σημερινό άνθρωπο, η αγωνία του θανάτου ενυπάρχει σε κάθε ζώσα στιγμή. Το μόνο που του μένει είναι μια ποιητική της έκφραση με ένα νοσταλγικά κομμένο από άνθη τραγούδι για το θαύμα της επιστροφής.
4: Θάνατε που περνάς σαν ρεύμα μέσα από τις στιγμές, κι αν λέγεσαι σήμερα κι αν αύριο κι αν χτες, δεν αγνοούμε. της φύσεως την κυκλοθυμία, τη φρίκη των αναμνήσεων, τη φρίκη του τι επράξαμε και των προσώπων μας στο κλαίον βάθος, δεν αγνοούμε. Μας μένει να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, χωρίς να θέλουμε, χωρίς να μη θέλουμε, φωτοχυσία στο κενό τα όνειρά μας. Με δειλινά δάκρυα υποδέχομαι τα λόγια σου. Το πνεύμα σου προεξοφλεί, κινείται διαγωνίως. Δεν είδες τα ωραία δίπλα σου στο φοβερότερο πέσιμο? Να γυρίζεις, αυτό είναι το θαύμα. Με κουρελιασμένα μάτια, με φλογωμένους κροτάφους από την πτώση, να γυρίζεις στην καλή πλευρά σου. Πεσμένος αισθάνεσαι την κόλαση που είναι η αιτιότητα, το στήθος ως σαν συστατικό του αέρα, τα βήματα χωρίς προοπτική. Κι όμως, στη χειμωνιάτικη γωνιά ο καστανάς περιβάλλεται από σένα. Κόψε ένα τραγούδι απ' τ' άνθη με δάχτυλα νοσταλγικά. Να γυρίζεις. Αυτό είναι το θαύμα.

ακούστηκαν. Η Μάρα Καλούδη στο ποίημα του Βίρονα Λεοντάρη «Γερατιά που έρχονται», σε απόσπασμα από την Ιλιάδα του Ομήρου σε μετάφραση του Δημήτρη Μαρονίτη, και στο ποίημα του Νίκου Καρούζου «Διάλογος δεύτερος». Ο Άγης Γιφτόπουλος σε αποσπάσματα από τη Θεογονία του Ισιώδου σε μετάφραση του Παναγίλε Κατσά, την Ανώ του Μίμνερμου σε μετάφραση του Μιχαήλ Μπαχαράκη, τα Εστοντιανέα Απολώνιον του Φλάβιου Φιλόστρατου, στον Ορφικό Ύμνο Θανάτου και σε απόσπασμα από χαμένο ποίημα του Αλκαίου σε μετάφραση της Φιλολογικής Ομάδας Κάκτου, καθώς και σε ένα θαράβσμα από χαμένο ποίημα του Θεόγνη. Ο Μάνος Χατζηδάκης στο τραγούδι «Φίλτατέ μου γεροντάκο», μέρος της μουσικής του για τους όρνηθες του Αριστοφάνη. Ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος στην αφήγηση «Τρίτη» από το άλμπουμ «Αρετή» του Παντελή Κυραμαριού. Η στίχη του συνθέτη και της Λίνα Ζαμπετάκη. Ο Νίκος Βασταρδής «Θάνατος» και ο Γιάννης Αργύρης «Ηρακλής» από ραδιοφωνική προσαρμογή της Άλκηστης του Ευρυπίδη για την ελληνική ραδιοφωνία. Ο Μπαζούκα Τζο από την Αυστραλία στο άλμπουμ του «Γύρας», εμπνευσμένο από την αλληγορική μορφή του γύρατος. Χαρακτηριστική στο εξώφυλλο του CD η χαλαρή συζήτηση του Ηρακλή με το γύρας από την ερυθρόμορφη πελίκη του 5ου αιώνα π.Χ. Ο Tim Rayburn από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αποσπάσματα από το άλμπουμ του «Θράβσματα θανάτου», «Fragments of Thanatos», και αυτό εμπνευσμένο από την ισιώδιο Θεογονία και εν προκειμένου από τη δαιμονική μορφή του θανάτου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ. Μύθων αγασάμενοι. Αυτά ουδέποτε έγιναν. Υπάρχουν όμως ανέκαθεν.

0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ακούτε τρίτο. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική. Claude Debussy, κουαρτέτο εγχόρδων σε σόλε λάσσονα. Ερμηνεύει το μέλος κουαρτέτ.

0: Claude Debussy, κουαρτέτο εγχόρδων σε Sol et La Sonna. Ερμηνεύει το μέλος κουαρτέτ. Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία «Κοντσερτάντε» του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών.
3: Η ομάδα Σύγχρονου Χορού Έξις παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Με βλέπεις». Μία κινητική έρευνα για τη σύνδεση. Παραστάσεις 26, 27 και 28 Ιουνίου, ώρα 9, στο Θέατρο Ίσον, Μελενίκου 33, Βοτανικός. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με ακουστική περιγραφή για αισθητηριακή πρόσβαση. Ηλεκτρονική προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Και έχω κοντά μου τον Βασίλη Ζηδιανάκη, που έχω να τον συναντήσω πάρα πολλά χρόνια, για μια συζήτηση έτσι στα μέσα.

0: ραδιόφωνο, τηλεόραση, έχουμε πάρα πολύ καιρό να συναντηθούμε. Από το 2003-2004, όταν έκανε αυτή την αλυσμόνητη έκθεση πτυχώσει στο Μουσείο Μπενάκη τη Οδού Πειραιός. Ήμασταν ενθουσιασμένοι τότε λόγω Ολυμπιακών Αγώνων. Το Μουσείο Μπενάκη ήταν καινούριο, σχεδόν μόλις τότε είχε αρχίσει τη λειτουργία του και όχι πλήρως ακόμα κατασκευασμένο, από ό,τι θυμάμαι. Λείπανε λεπτομέρειες. Λοιπόν, από τότε ο Βασίλης έχει κάνει μία λαμπρή πορεία, καθώς ίδρυσε μαζί με τον Στάμο Φαφαλιό το χώρο Άτοπος, που είναι στην οδό Σαλαμίνο στον Κεραμικό, και πρόσφατα μετακινήθηκε προς τον Πειραιά στην οδό Πολυδεύκου. Θα σας πούμε λεπτομέρειες και ακριβή αριθμό μετά. Η σημασία έχει ότι έφυγε από τον έναν τόπο με μία σημασία και πήγε σε έναν άλλον, που μοιάζει ότι τον εξυπηρετεί καλύτερα στους στόχους που έχει από εδώ και πέρα. Έχουν ήδη γίνει πολύ ωραίες δράσεις εκεί, αλλά εμείς θέλουμε να τον γνωρίσουμε, να τον θυμηθούμε εξ αρχής. Είναι γεννημένος στην Κρήτη το 1966. Λέω τις ημερομηνίες γιατί είναι μια γενιά που έχει, είχε και θα δώσει ακόμα πολλά πράγματα. Για πες μου, Βασίλη, πώς ξεκινάς?
1: Πώς ξεκινάω? Παιδάκι στην Κρήτη, ζοριζόμουν πάρα πολύ από το περιβάλλον γύρω μου. Δεν υπήρχε τέχνη, δεν υπήρχε τίποτα στο περιβάλλον που μεγάλωσα. Αλλά έπιασα από εκεί μια μικρή ακρούλα με κάποιους ανθρώπους και ξαφνικά ονειρεύτηκα να βρεθώ στο Παρίσι. Οι γονείς μου με βοήθησαν, παρόλο που ήταν άνθρωποι πολύ απλοί, και βρέθηκα στο Παρίσι 18 χρονών, χωρίς να ξέρω γαλλικά, χωρίς να έχω χρήματα ιδιαίτερα. Ο καημένος ο μπαμπάς έκανε υπερορίες σαν υπάλληλος σε ένα συνεταιρισμό αγροτικών προϊόντων που ήταν τότε, για να μπορεί να μου στείλει τα χρήματα. Βρέθηκα λοιπόν στο Παρίσι γιατί είχα τρελά όνειρα για την τέχνη, αλλά δεν ήξερα τίποτα. Ούτε ήξερα πού να πάω, ούτε τι να κάνω. Είχα μια μεγάλη ανάγκη για το θέατρο και βρέθηκα εκεί. Αυτό που μπορώ να πω για εκείνη την εποχή είναι, όταν βρέθηκα μπροστά στο Πομπιντού, έβαλα τα κλάματα. Δεν πίστευα ότι υπάρχει αυτό το πράγμα εκεί. Αισθανόμουν ότι άνοιγαν οι ορίζοντές μου τεράστια, ότι αυτό το κτίριο που ήταν τόσο μοντέρνο και τόσο radical μέσα σε ένα ιστορικό Παρίσι, όλα αυτά με άγγιξαν πάρα πολύ βαθιά και μου δώσανε ένα πολιτιστικό σοκ. Ήταν αυτό.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λες, το έχω νιώσει και εγώ ακριβώς έτσι. Γι' αυτό μιλάω και για γενιές καμιά φορά. Γιατί σήμερα θεωρείται αυτονόητο ότι ένας νέος άνθρωπος πολύ πιο εύκολα πάει στο Παρίσι, πολύ πιο εύκολα είναι μέσα σε μια ατμόσφαιρα εκ των προτέρων, θέλοντας να σπουδάσει ή να γίνει καλλιτέχνης. Εσύ εξελίσσεσαι λοιπόν έκτοτε, είσαι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Άτοπος και όλες οι δουλειές που έχεις κάνει έχουν μια έννοια πίσω, είναι η έννοια του αρχείου, αλλά πολύ ευρύτερα υπομένει, και θέλω να το κουβεντιάσουμε αυτό. Δεν είναι το αρχείο εικόνων μόνο ή κειμένων ή φωτογραφιών. Είναι το αρχείο σαν έννοια και σαν ανθρώπινη συνθήκη, θα έλεγα, να ζούμε. Ένας τρόπος ζωής στο αρχείο. Και αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ στην περίπτωση τη δική σου. Όμως πριν φτάσουμε εκεί, θέλω να μείνουμε στις πρώτες αυτές εικόνες που σε σοκάρουν και σου δημιουργούν αυτό το πολιτιστικό, αν θέλει, τράνταγμα. Αλλά έχεις και μία ματιά προς το ρούχο, το σώμα, το γυμνό, το ντυμένο, τη μόδα, το υλικό από το οποίο αποτελείται, το παραδοσιακό φουστάνι, αν θέλεις, ή και όχι φουστάνι, οποιοδήποτε ένδυμα έρχεται μέσα σε έναν πολιτισμό.
1: Ναι, εξ αρχής υπήρχε αυτή η ροπή προς το σώμα. Δεν ήξερα στην αρχή πώς να το κάνω ακριβώς και η σύγχρονη τέχνη μου ήταν εντελώς άγνωστη. Αργότερα ανακάλυψα performance, ανακάλυψα τον τρόπο που οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούσαν το σώμα τους το ίδιο στην τέχνη τους. Αλλά ξεκίνησα ουσιαστικά από τη μόδα και το ένδυμα. Το ένδυμα και τη μόδα, γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ αρχετυπικό η σχέση μας με το ένδυμα, με τη μεταμόρφωσή μας, με το στολισμό, με το μακιγιάζ, με όλο αυτό το πράγμα. Και έχω πολύ μεγάλες απορίες γι' αυτό ακόμα. Κυρίως δηλαδή αυτή την ανάγκη, την εύθυ του ανθρώπου για να ντυθεί, να στολιστεί. Και αυτό με τράβηξε πολύ και αυτό με έφερε και πάρα πολύ κοντά κάποια στιγμή στην Ιωάννα την Παπαντονίου, που χάσαμε πολύ πρόσφατα και τις οποίες υπήρξα μαθητής. Έμαθα τρελά πράγματα από την Ιωάννα την Παπαντονίου και κάναμε και πολύ ωραία πράγματα μαζί. Μου άνοιξε ολόκληρο αυτόν τον κόσμο του κουστούμιου, που είναι για μένα το δέρμα του σώματος κατά κάποιον τρόπο.
0: Και που επίσης περιέχει το ρούχο πάντα στοιχεία πολιτισμικά του τόπου στον οποίο έχει φτιαχτεί, του χωριού ακόμα θα έλεγα, ή της πολιτείας ή της Ηπείρου. Και βεβαίως όλο αυτό εσύ το φροντίζεις, το προσέχεις, το εκθέτεις, συνεργάζεσαι, το επιμελείσαι, το διαφυλάσσεις με πάρα πολύ προσοχή. Από πράγματα που έχω διαβάσει, ξέρω ότι έχεις ειδικά κουτιά μέσα στα οποία η συλλογή σου από υφάσματα, ρούχα και άλλα πράγματα ίσως φυλάσσονται με ένα ειδικό μαγικό χαρτί, όλη αυτή λοιπόν η φροντίδα, το curating που λέμε πολύ συχνά τελευταία, έχει να κάνει, θέλω να πω εδώ με αφορμή εσένα, με μια αγάπη που γεννιέται νωρίς και μέσα από δρόμους όχι αναγκαστικά των σπουδών, των ακαδημιών κτλ. Είναι και οι συναναστροφές, αλλά είναι και η τύχη να πιάσεις, ας πούμε, ξαφνικά ένα περιοδικό στα χέρια σου σε πολύ νεαρή ηλικία και να πρωτοδιαβάσεις για τον Bob Wilson που μόλις είχε κάνει τότε αυτή τη φοβερή παράσταση στο Ιράν. Στο Ιράν, κοίταξε να δεις. Άλλη συγκυρία τώρα που το κουβεντιάζουμε και εγώ το σκεφτόμουν χθες καθώς έψαχνα στοιχεία που ήθελα να επικεντρωθώ για να σε ρωτήσω. Λοιπόν, αυτή είναι μια στιγμή τύχης, ξέρεις, σύμπτωσης και τύχης. Γιατί αργότερα εξελίσσονται τα πράγματα στις σχέσεις τις δικές σου με αυτόν τον κόσμο στον οποίο θα αναφερθούμε. Για πες λίγο.
1: Είναι όμως τύχη, αλλά είναι και αυτό που ονομάζω εγώ εκλεκτική συγγένεια. Νιώθεις με κάποιους καλλιτέχνες, με κάποιους ανθρώπους με τους οποίους έρχεσαι σε επαφή με το έργο τους, νιώθεις μια εκλεκτική συγγένεια. Κάτι που είναι πολύ πιο δυνατό και πιο βαθύ ακόμα και από τις πραγματικές μας συγγένειες. Και αυτό τόνισα και με τον Bob Wilson και είχα την τύχη τελικά να βρεθώ δίπλα του και να δουλέψω μαζί του πολύ καιρό, αλλά και με τον Ισέ Μιγιάκη, του οποίου επίσης θυμάμαι ότι είχα δει για πρώτη φορά ένα κουστούμι σε ένα περιοδικό και είχα πάθει σοκ και έλεγα, μα είναι, αν αυτό είναι μόδα, εγώ θέλω να είμαι κοντά στη μόδα. Δηλαδή αυτό δεν έχει καμία σχέση με την έννοια της μόδας έτσι όπως την θεωρούμε ακόμα και σήμερα. Ήταν κάτι άλλο, ήταν ένα έργο τέχνης και ένας τρόπος όμως ταυτόχρονα να αγγίζεις και να δημιουργείς ξανά το σώμα το ανθρώπινο.
0: Το πρώτο κομμάτι μας έχει φέρει. Καταρχήν, γιατί έχεις διαλέξει αυτές τις μουσικές, οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες ως προς το είδος, έτσι. Είναι η μουσική για σένα ένα μέρος της ζωής σου ή το νιώθεις και κάπως διαφορετικά?
1: Δεν είμαι τόσο κοντά στη μουσική με την έννοια ότι δεν γνωρίζω πράγματα πάρα πολλά και δεν το ψάχνω πάρα πολύ. Έχω αφιερωθεί εντελώς στην εικόνα. Είμαι ένας άνθρωπος της εικόνας 100%. Θυμάμαι μάλιστα τη στιγμή που σταμάτησα να ασχολούμαι με τη μουσική περισσότερο, γιατί είπα, μα δεν μπορώ να τα κάνω και τα δύο. Είναι ατελείωτος ο κόσμος.
0: Επειδή μου το είπες αυτό και ήθελα να ακουστεί, σε προκάλεσα λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε Björk και Άτοπος, παρακαλώ.
1: Ναι, γι' αυτό το έβαλα, γιατί έχει κάνει δίσκο με το όνομα Άτοπος.

0: Ο Βασίλης Ζηδιανάκης είναι κοντά μου. Φτιάχνουμε το πορτρέτο του για να ξαναδούμε την πορεία αυτού του ανθρώπου, πολύ δημιουργικού ανθρώπου, που μας έχει δώσει και πάρα πολύ ωραία γεγονότα στο Άτοπο, στην Οδό Σαλαμίνας και τώρα στον Πειραιά. Όμως, για να δώσεις στίγμα σε ένα χώρο πολιτισμού, και μάλιστα ιδιωτικό, αν εσύ ο ίδιος δεν έχεις μια μεγάλη αγάπη ή δύο μεγάλες αγάπες, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Θέλω να πω ότι αγάπη ακούγεται, ξέρεις, πολλές φορές αυτό σαν λίγο μελό, όμως εγώ το πιστεύω ακράδαντα, Βασίλη. Αγάπησες κάτι από νωρίς, με μια συνθήκη. Επίσης, δεν είναι η τέχνη γενικός και ορίστος. Είναι η έννοια του αρχείου, όπως είπαμε προηγουμένως. Είναι ότι αξιολόγησες πάλι μέσα από ένα τέτοιο συνέστημα τη σημασία που έχει να συλλέγεις συγκεκριμένες μορφές πραγμάτων. Αυτό λοιπόν μας φέρνει ξανά λίγο στο παρελθόν για να συνδεθούμε με τον Ιζέι Μιγιάκη, που σίγουρα είναι μεγάλη επίδραση, αλλά και τους χώρους μέσα στους οποίους συναντάς να συμβαίνουν επιδείξεις τέχνης, θεατρικά έργα, ενδεχομένως και άλλες παραστάσεις που είναι απρόβλεπτοι, που μπορεί να είναι το βουνό στο Ιράν, όπως είπαμε προηγουμένως στην περίπτωση Bob Wilson, αλλά μπορεί να είναι και αυτή η φοβερή ιστορία με τον Μιγιάκη και τις φυλακές μέσα τις οποίες έγινε εκείνη η πρώτη επίδειξη τέχνης. Είναι κάτι το εντελώς απρόσμενο πραγματικά. Θέλω να μου πεις λίγο για αυτά τα παράξενα πράγματα.
1: Με ενδιαφέρει σίγουρα ο χώρος πάρα πολύ, ο τόπος και η κατάσταση του άτοπος, που δεν είναι ο μη τόπος, δεν είναι η απουσία χώρου, αλλά είναι μια κατάσταση εσωτερική. Ξέρετε, άτοπος, λέγανε τον Σοκράτη άτοπο. Και αυτό είναι γιατί την ώρα που μίλαγες μαζί του, σε έφερνε σε μια κατάσταση την οποία δεν μπορούσες πουθενά να πατήσεις. Ήσουν αμετέωρος. Σε αυτή την κατάσταση που δεν γνωρίζεις που είσαι, για μένα εκεί αρχίζουν τα πράγματα. Εκεί αρχίζεις να καταλαβαίνεις πράγματα, να αισθάνεσαι. Είναι επικίνδυνο μέρος η ατοπία, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι προσπάθησα σαν επιμελητής να δουλέψω πάνω σε αυτή την έννοια και συνεχίζω να δουλεύω σε αυτή την έννοια του άτοπος.
0: Δια της ατόπου, λέγαμε κάποτε.
1: Δια της ατόπου, λέγαμε επίσης, ναι. Που και αυτό είναι σοκρατικό.
0: Βεβαίως, επειδή αναφέρθηκες.
1: Αλλά η δικιά μου σχέση με το άτοπος είναι από το καταπληκτικό βιβλίο του Ρολάν Μπάρτ, το Fragment d'un discours amoureux. Αποσπάσματα ερωτικού λόγου. Που στα ελληνικά το είχε μεταφρήσει
0: βιβλίο.
1: Καταπληκτικά ο Παπα Βασιλείου, ο Βασίλης.
0: Εξαιρετικό βιβλίο. Αυτά τα αποσπάσματα μας έχουν καθορίσει τη ζωή εν μερικώς.
1: Εντελώς. Υπάρχει λοιπόν ένα κεφάλαιο που λέγεται Άτοπος, και τότε ήμουν σε μια ερωτική σχέση η οποία ήταν εντελώς άτοπη. Διάβασα και αυτό το βιβλίο που δεν καταλάβαινα τίποτα, αλλά στο άτοπος τα κατάλαβα όλα. Και λέω, okay, θα την ονομάσω άτοπος την
0: εταιρεία. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί πολλοί από εμάς βρεθήκαμε σε αυτό το βιβλίο εξαιτίας μιας ερωτικής ιστορίας. Θέλαμε παρηγοριά. Θέλαμε να δούμε εκδοχές έκφρασης αυτού του ερωτικού λόγου. Πολύ ωραία, λοιπόν. Αναφέρθηκα προηγουμένως στον Ιζέι Μιγιάκη και αυτή την παράξενη, πώς να πούμε τώρα, επίδειξη που έγινε ουσιαστικά μέσα στα μπουντρούμια, όπου μπαίνανε οι κρατούμενοι της Γαλλικής Επανάστασης, κρατούσαν εκεί τους ανθρώπους. Αυτό δεν το αναφέρω για λόγους εντυπωσιασμού μόνο, που είναι, αλλά και για λόγους μη κανονικότητας σε σχέση με το που παρουσιάζεται κάτι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και νομίζω ότι και αυτό σε ενδιαφέρει. Πέρα από το ότι αυτό ήταν είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο στην Οδό Σαλαμίνος, δεν είναι και ένας τόπος όπου πραγματικά είχαμε συνηθίσει, σαν κτίσμα ενώ, να βλέπουμε εκθέσεις. Ένα σπάνιο παράδειγμα μπορεί να ήταν η γκαλερί του Καπάτου, καλή του χώρα εκεί που είναι, στην Οδό Αγίας Ειρήνης. Θέλω να πω ότι αυτοί οι χώροι, σε αυτές τις γειτονιές, ίσως είσαι και η πρώτη περίπτωση που μας παρουσιάζει το ενδεχόμενο συνύπαρξης, γιατί ξέρω ότι οι άνθρωποι μένανε μέσα, δουλεύανε, ψάχνανε το αρχείο, τρώγανε. Οι εκθέσεις που έχω δει εκεί έχουν αυτό το οικιακό, πολύ ευγενές χαρακτηριστικό μιας οικειότητας. Αυτή είναι η οικία.
1: Πολύ ωραία αυτά που λες, γιατί ουσιαστικά αυτό ήταν ένα σπίτι. Και αυτό ήρθε λόγω της αγωνίας του συνεργάτη μου, του Στάμ του Φαφολιού, που είναι και αρχιτέκτονας και ο οποίος ήθελε να διασώσει ένα τέτοιο οίκημα. Όταν δηλαδή το βρήκε, ενθουσιάστηκε και το διέσωσε με τον καλύτερο τρόπο. Δεν ήταν η σκέψη να πάει άτοπος εκεί. Η άτοπος έκανε τότε, ήταν στο διαμέρισμά μου στην Πατησίων.
0: Ναι.
1: Είχαμε ένα τραπέζι, ερχόντουσαν οι άνθρωποι εκεί πέρα και ουσιαστικά τα project που κάναμε ήταν πάντα σε ένα μεγάλο μουσείο όπως το Μουσείο Μπενάκη και μετά στο εξωτερικό. Όταν καταφέρναμε να κάνουμε επαφές ώστε η έκθεση να πάει στο εξωτερικό. Και ευτυχώς οι μεγάλες μας εκθέσεις όλες είχαν ζητηθεί. Οπότε ήταν μια νέα συνθήκη. Τόσο το ίδιο το σπίτι και ο χώρος, γιατί τότε ήταν ακόμα πολύ στη μόδα εντός εισαγωγικών το Whitechapel, ένας χώρος που είναι ουδέτερος ουσιαστικά για να μπορέσεις να δείξεις τέχνη. Με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Αλλά αυτό που έκανα από την αρχή και που είχα αποφασίσει είναι να του πάω κόντρα. Δηλαδή είπα, okay, δεν θα κρεμάσω ποτέ έργα στους τοίχους.
0: Ναι.
1: Το έκανα μόνο μία φορά με το Ρεν Χάγκ, που ήταν τόσο δυνατές οι εικόνες του που μπορούσαν να κρεμαστούν εκεί. Θα κάνω άλλα πράγματα εδώ μέσα και θα έρθω σε κόντρα με το περίβλημα αυτό, με το χώρο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ακόμα μια καινούρια αίσθηση στο θεατή που θα μπει μέσα και που θα ανακαλύπτει από το ένα δωματιάκι στο άλλο. Εκθέταμε στην κουζίνα, εκθέταμε μέσα στο μπάνιο, εκθέσαμε μια φορά μέσα στη σοφίτα. Κάναμε ό,τι τρέλα υπήρχε μέσα εκεί, ώστε να μπορούμε να είναι ταυτόχρονα ο χώρος διαβίωσής μας. Ήταν και τα γραφεία μας μαζί. Έγινε residency, είναι ίσως από τα πρώτα residency στην Αθήνα η Άτοπος. Και αυτό δεν έγινε επειδή θέλαμε να κάνουμε residency ακριβώς, αλλά επειδή εξοικονομούσαμε χρήματα, αντί να τους στέλνουμε τους καλλιτέχνες μας σε ένα ξενοδοχείο που δεν είχα χρήματα να το κάνω, έλεγα, ελάτε εδώ, θα βάλουμε το στρώμα κάτω και μετά θα είναι και το στούντιό σας και μετά θα φτιάξουμε και την έκθεση. Mm-hmm. Και αυτό δημιούργησε μια ενέργεια φοβερή στο χώρο.
0: Ναι.
1: Κάναμε υπέροχα τραπέζια εκεί. Ναι. Η μάμα με ερχόταν από την Κρήτη και έφτιαχνε τις τρέλες της και
0: αυτό μαγείρευε. Το
1: αυτό, ναι. Και θυμάμαι μια φορά η Μαρή Κλοντμπό, που και εκείνη τη χάσαμε πρόσφατα, η διευθύντρια του μουσείου της Φοντασιών Καρτιέ στο Παρίσι και μετά του μουσείου στο Μονακό και του μουσείου στο Λουξεμβούργο, η οποία ήταν μία από τις μεγάλες πάτρονες στη δουλειά μου. Είχε έρθει στο χώρο αυτό να τον δει. Και όταν έφυγε, βρήκε τηλέφωνο από το αεροδρόμιο και μου λέει: Βασίλη, ήταν τέλεια. Είναι αυτή η. Το ότι είναι μικρό. Το ότι χτυπάς το κουδούνι και μπαίνεις μέσα. Το ότι σε υποδέχεται ο άλλος. Το έχει ανάγκη ο θεατής σήμερα αυτό. Στην εποχή που είναι τα τεράστια μουσεία. Έχει ανάγκη αυτό το να νιώσει την επαφή.
0: Λοιπόν, έρχεται το επόμενο κομμάτι που έχει τον τίτλο The Homeless Wanderer. Κοίταξε να δεις τώρα τι ωραία και αντίστροφα. Emma Hoytzeg, Mariam Guebrou. Για πάμε να τα ακούσουμε.

0: Ξέρω ότι είχες μία μεγάλη αγάπη και ενδεχομένως έχεις ακόμα. Χρησιμοποιώ πολύ συχνά τη λέξη αγάπη, παίζει το ρόλο της. Σε θεωρώ ένα κατεξοχή άνθρωπο που έχεις πραγματικά τιμήσει τα πράγματα για τα οποία νοιάστηκες. Άρα το χρησιμοποιώ με αυτή την έννοια. Το χάρτινο λοιπόν, το χάρτινο ρούχο. Θυμάσαι ότι και εγώ κάποια στιγμή στη δουλειά μου είχα φτιάξει όλη αυτή τη χάρτινη σειρά το 2000 με τα χάρτινα νηφικά, τα χάρτινα αγωβάκια κτλ. Και τότε μιλούσαμε λίγο από αυτού. Το χαρτί λοιπόν, εντάξει, στα χέρια ενός δημιουργού είναι ένα πράγμα και στα χέρια ενός ανθρώπου σαν και σένα που είναι καλλιτεχνικός διευθυντής που έχει την επιμέλεια, που είναι μία μορφή συλλέκτη ή είσαι μία μορφή συλλέκτη οπωσδήποτε, χωρίς να σημαίνει ότι αγοράζεις γλυπτά ή εργατέχνης επιτύχεια κτλ. Παίζει ένα ρόλο στο πώς αντιλαμβάνεσαι αυτό το χαρτί, το οποίο μπορούμε να δούμε μέσα σε πολύ μεγάλα μουσεία του κόσμου, έτσι, χάρτινα ρούχα, το οποίο επίσης έχει περάσει μέσα στη τέχνη πάρα πολύ δυναμικά ως ένα στοιχείο πλαστικό. Δεν είναι το ίδιο όμως στην περίπτωση που ένας άνθρωπος σαν και σένα αξιολογεί ή εμπνέεται από αυτή την ιστορία. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το χαρτί και το ένδυμα, γιατί μετά σιγά σιγά θα έρθουμε στο γυμνό σώμα, στη μετάβαση, στο τι σημαίνει υλικότητα. Το δέρμα είναι το πρώτο μας ρούχο. Το δέρμα μας, το φυσικό, έτσι δεν είναι? Από εκεί και πέρα το χαρτί έχει κάτι το εφήμερο, αλλά έχει και μια τεράστια δυνατότητα και σαν αυτό το τιβέκ, ας πούμε, το οποίο μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ, σαν υλικό, να ζωγραφιστεί, να σχεδιαστεί. Έχει και ένα είδος, αν θέλεις, καλλιτεχνικής προοπτικής. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Για μίλησέ μου λίγο.
1: Πάλι και με το χαρτί υπάρχει μια τυχαιότητα στην ιστορία μου. Ουσιαστικά είχα ξεκινήσει να κάνω μια έρευνα πάνω στα νέα υλικά για την ένδυση και εντελώς τυχαία έπεσα στο ότι υπήρχε ένα φαινόμενο στην Αμερική με χάρτινα ενδύματα που ήταν μιας χρήσης. Και έπαθα σοκ, διότι όλο αυτό το πράγμα ήταν μια καινούργια πληροφορία και ενώ ήμουν μέσα στο χώρο της μόδας δεν το γνώριζα. Δεν γνώριζα δηλαδή ούτε εγώ ότι το χαρτί είναι υλικό για να κάνεις ένδυση, όχι για καλλιτεχνικούς σκοπούς. Από εκεί βρέθηκα μετά από αυτό το κίνημα που έγινε τη δεκαετία του 70 στην Αμερική και που γινόντουσαν αυτά τα φορέματα μιας χρήσης. Βρέθηκα ξαφνικά να βλέπω και να ανακαλύπτω ότι στην Ιαπωνία υπήρχαν επίσης χάρτινα ενδύματα. Φόραγαν οι μοναχοί, φόραγαν οι σαμουράι. Έχουμε καταπληκτικά εσώρουχα χάρτινα σαμουράι στη συλλογή. Δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα και τα δύο στο ένδυμα, όχι στην καλλιτεχνία με την έννοια που το ανέλησες πριν, όχι στην τέχνη, αλλά στη χρήση. Αυτό με συγκλώνησε, ότι δηλαδή έχω ένα υλικό να κάνω μια έκθεση στο οποίο το κοινό μπορεί να μείνει άναυδο, γιατί θα ανακαλύψει κάτι. Πράγματι αυτό συνέβη στην έκθεση με τα χάρτινα ρούχα και δεν είχα καθόλου ρούχα που ήταν έργα τέχνης. Ναι. Μετά ανακάλυψα τι υπάρχει ως έργο τέχνης με το χαρτί και το ρούχο. Τα δικά μου όλα και όλες οι εκθέσεις που έκανα ήταν 100% χρηστικά. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό για την έννοια του ρούχου, την έννοια της ένδυσης, την έννοια του πόσο το χαρτί είναι εφήμερο. Οπότε μέσα στο μυαλό μου ήταν σε σχέση και με το σώμα που είναι εφήμερο. Αυτό το πράγμα ήταν κάτι πολύ σημαντικό και πολύ ποιητικό για μένα, για να μιλήσω για το ρούχο και το σώμα στη συνέχεια.
0: Είπες εντωμεταξύ ακριβώς τις δύο λέξεις που θα χρησιμοποιήσω για να συνεχίσουμε: το εφήμερο, τη χρήση και τον πολιτισμό. Λοιπόν, για να είναι ένα ρούχο χάρτινο, σημαίνει ότι έχει καταργηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία παραγωγής υφασμάτων. Το φέρνω σε ένα ιδεατό σενάριο οικολογικό, αν θέλει σήμερα. Το οποίο θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να μπορούσαμε να φοράμε ρούχα χάρτινα, τα οποία πετάμε ωραία φτιαγμένα. Τι γίνεται τώρα? Από την ώρα που μπαίνει ο καλλιτέχνης και παίρνει αυτή την ιδέα και την μετασχηματίζει σε κάτι που έχει και συμβολισμό οπωσδήποτε, αλλά πάντα σε σχέση με το εφήμερο, δεν μπορεί να είναι αλλιώς, και σε κάποιες περιπτώσεις σε σχέση με τη γραφή. Όλο αυτό που κάνεις εσύ και όλο αυτό που ένας καλλιτέχνης μπορεί να κάνει διασταυρώνεται, συναντιέται και δημιουργεί ένα νέο γεγονός. Και νομίζω ότι αυτό είναι που σε νοιάζει κιόλας εν τέλει.
1: Ναι, και
0: αυτή η σύνθεση από πολλές και διαφορετικές χρήσεις, όψεις, συμβολισμούς, να τη φέρει σε μια νέα σκηνή.
1: Και σε αυτό που λες τώρα έχουμε το καταπληκτικό text και το textile.
0: Ναι.
1: Είναι ακριβώς από την ίδια ρίζα το κείμενο, η γραφή και το ύφασμα. Έχουμε κάνει και έκθεση με αυτό στο Λονδίνο που λέγονταν Text Me, στείλε μου ένα μήνυμα, με τη συλλογή μας και με διάφορα άλλα κομμάτια σχεδιαστών, σύγχρονων σχεδιαστών. Και ήρθε ένας Γάλλος καλλιτέχνης, ο οποίος ουσιαστικά έχει κάνει μελέτη πάνω στη συλλογή μας, γιατί αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η γραφή πάνω σε αυτά τα ενδύματα. Και έφτιαξε ένα καινούριο έργο ουσιαστικά.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω να μας αποκαλύψεις μερικώς τη συλλογή σας.
1: Μερικώς.
0: Ναι, γιατί δεν γίνεται, είναι πάρα πολλά.
1: Ναι. Ένα από τα πιο διάσημα ουσιαστικά χάρτινα ενδύματα, από εκεί τα γνώρισα κι εγώ, είναι αυτό το After Andy Warhol. Δεν είναι Andy Warhol, το Campbell Soup. Δηλαδή ουσιαστικά όταν ο Warhol σχεδίασε το Campbell Soup με το ντομάτο πολτό, το τενεκεδάκι με το ντομάτο πολτό, η Campbell η ίδια αποφάσισε να διαφημιστεί μέσα από ένα χάρτινο φόρεμα που εκείνη την εποχή ήταν στη μόδα, μιας χρήσης, που ουσιαστικά ήταν με το ίδιο το λογοτυπό της. Αυτό είναι ένα από τα πιο διάσημα κομμάτια. βρίσκεται στα πιο μεγάλα μουσεία του κόσμου. Το έχουμε κι εμείς.
0: Είναι αντίτυπο.
1: Δεν είναι μοναδικά, είναι αντίτυπα, ναι. Γιατί όλα αυτά ήταν αντίτυπα. Mm-hmm. Και βρίσκεται στη συλλογή μας. Μάλιστα, ανακάλυψα πράγματι, όπως λέω, και θυμάμαι τώρα έτσι όπως μου έκανε την ερώτηση και από πού ήταν. Ήταν στο, πώς λέμε, στη ράχη του βιβλίου για τη συλλογή μόδας του Kyoto Costume Institute. Ήταν αυτό το φρεματάκι. Από εκεί το είδα. Και μετά μπήκα μέσα και λέω, χάρτινο. Μα είναι δυνατόν να υπάρχουν χάρτινα φορέματα και να φοριούνται? Δηλαδή την ίδια ερώτηση που κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Αφού στις εκθέσεις μου τους βάζω ένα από τα χάρτινα φορέματα της συλλογής για να μπορείς να το πιάσεις. Γιατί οι άνθρωποι τα πιάνε, δεν μπορούν να μην τα πιάσουν. Στο τέλος γίνεται κουρέλι και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε και ένα κουρέλι στο τέλος, αλλά οι άνθρωποι το έχουν πιάσει.
0: Είδες τι προκαλεί μια συνθήκη παρουσίασης ενός χαρτιού που είναι ρούχο, που είναι σε ένα χώρο που οι άνθρωποι επιτρέπουν αυτό να το πιάσουν και να το χαλάσουν. Πάμε να ακούσουμε Bach, Cello Suite νούμερο 1, Sarabande. Αλλά όταν γυρίσουμε θέλω να μιλήσουμε για τη μανία σου να βλέπεις βιβλία περιοδικά και να αντλείς εικόνες και ιδέες.

0: Λοιπόν, για πάμε λίγο στην μανία, είπα προηγουμένως, και θα μείνω σε αυτό. Κάποιος ο οποίος συλλέγει και του αρέσει το αρχείο, μαζεύει περιοδικά, βιβλία. Είπαμε, δεν είναι στην περίπτωσή σου η έννοια του αρχείου, όπως το λέμε σε ένα πανεπιστήμιο, ας πούμε, ή σε ένα μουσείο, αλλά συλλέγεις και μαζεύεις. Βλέπεις εικόνες. Εκεί είδες τον Bob Wilson, την παράσταση για την οποία μιλήσαμε πριν. Αλλού είδες στη ράχη αυτό το μικρό φουστανάκι. Τι γίνεται με αυτό? Τι είναι αυτή η ανάγκη σου με τα περιοδικά και τα βιβλία?
1: Με την εικόνα είναι.
0: Με την εικόνα, ναι.
1: Και επειδή ήμουν σε ένα περιβάλλον που ουσιαστικά δεν υπήρχε με αυτή την έννοια εικόνα, γιατί ήμουν σε ένα χωριό στην Κρήτη, όπου οι εικόνες ήταν εντελώς διαφορετικές φυσικά. Έχω συλλέξει και αυτές τις εικόνες φυσικά μες στο μυαλό μου. Τη φύση δηλαδή ουσιαστικά, τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσα με τους γονείς μου ή με τους παππούδες, που όταν τα λέω αυτά τα πράγματα τώρα στους φίλους μου και στα κυρίως τα μικρά παιδιά με τα οποία τους μικρούς καλλιτέχνες, τους νεαρούς μου, λένε, μα καλά, σε ποιον αιώνα έζησες εσύ? Διότι δεν υπήρχε τότε αυτή η. Το τεράστιο κομμάτι από εικόνες που καταναλώνουμε καθημερινά,
0: ναι,
1: πλέον.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη σχέση με την εικόνα και το χώρο και τον τόπο και το πώς είναι τα πράγματα μέσα στο χώρο.
0: Εξακολουθεί αυτό σήμερα να συνέβη?
1: Ναι, εξακολουθεί. Τώρα, ας πούμε, ήμουνα με τον επάνω τον Κοκκινιάκη, φωτογραφίζαμε την έκθεση την καινούργια στο κτίριο του Πειραιά και ευτυχώς έχει και αυτός αυτή τη μανία. Βγάλαμε λάμπες, βγάλαμε κομματάκια. Βλέπουμε τη λεπτομέρεια η οποία μας θέλουμε όλα να είναι σε μία. Σε μια
0: τελειότητα.
1: Σε μια τελειότητα που δεν χρειάζεται να το δει όμως ο θεατής. Χρειάζεται να το αισθανθεί ο θεατής. Δεν πρέπει να δει ο θεατής ότι έχω κάνει προσπάθεια για να το κάνω.
0: Σωστά.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Άλλο κομμάτι της συλλογής που αξίζει να το αναφέρουμε. Πολλά θα αξίζουν.
1: Ναι. Αλλά... ένα άλλο κομμάτι είναι αυτό το χάρτινο φόρεμα του Χουσίν Τσαλαγιάν, το Airmail Dress, το οποίο εκτέθηκε πρόσφατα στο Μουσείο Μπενάκη, σε αυτή την έκθεση που έχει κάνει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Ρεθύμ.
0: Ναι. Μαρία Μαραγκού και Μαρία Παναγίδου στην επιμέλεια, ναι, ή σε ό,τι φορέσει.
1: Και Σταύρος Καβαλάρης, ναι. Το οποίο ουσιαστικά διπλώνεται και γίνεται ένας φάκελος αλληλογραφίας και τον στέλνει στο κορίτσι που θέλει, γράφει ό,τι θες, ζωγραφίζει ό,τι θες, κάνει ό,τι θες επάνω και εκείνη μπορεί να το ανοίξει και να το φορέσει. Είναι ένα άλλο πολύ ωραίο κομμάτι της συλλογής μας.
0: Πώς τα διατηρείς, πώς τα φυλάς αυτά τα πράγματα της συλλογής που είναι χάρτινα?
1: Σε ειδικές συνθήκες και μέσα σε χάρτινα αντιοξειδωτικά κουτιά, που έχει γίνει λίγο και το σύμβολο της επιμέλειάς μου, δηλαδή και οι μεγάλες εκθέσεις που έκανα στην Λυρική Σκηνή με την Μαρία Κάλλας και η έκθεση μετά για τη Δημοκρατία στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Ουσιαστικά όλο το αρχείο το αναπτύσσω σε αυτού του είδους τα κουτιά και φέρνω τον θεατή να κοιτάξει σαν να είναι όχι σε έκθεση ακριβώς, αλλά στο χώρο στον οποίο διατηρούνται. Μάλιστα πάντα, ακόμα και στις παλιές εκθέσεις της Paper Fashion, έχω και συντηρητή και φτιάχνω το τραπέζι του συντηρητή της συντήρησης μέσα στο χώρο της έκθεσης, ο οποίος συνεχίζει εκείνη τη στιγμή να συντηρεί κάποιο από αυτά τα κομμάτια που εκτίθονται. Με ενδιαφέρει αυτή η αμεσότητα, όπως και η αισθητική ίδια του αρχείου.
0: Τώρα, για να πάμε λίγο από το ρούχο και μάλλον ήθελα να σε ρωτήσω κάτι πριν πάμε στο ρούχο ξανά και το σώμα το γυμνό, γιατί θέλω να συνεχίσει αυτή η συζήτηση. Θα μπορούσες να είσαι σχεδιαστής? Θα σ' άρεσε? Κάποια στιγμή το σκέφτηκες ότι θα ήθελες εσύ να σχεδιάζεις ρούχα από χαρτί, από ό,τι εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που σε εμπνέει, και να το παρουσιάζεις ως ένα μοναδικό αντικείμενο, όχι σε μια εμπορική σχέση με τα πράγματα? Το σκέφτηκες αυτό ποτέ?
1: Το έχω σκεφτεί, το έχω προσπαθήσει και γενικά είμαι ένας καταπιεσμένος καλλιτέχνης. Ο οποίος το έβγαλε στην επιμέλεια. Και δεν είμαι ένας κανονικός επιμελητής με την έννοια ότι γράφω κείμενα, αναλύω κτλ. Είμαι πολύ ιδιοσυγκρασιακός. Και επίσης αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι ότι την ώρα που φτιάχνω την έκθεση που αποφασίζω να φτιάξουμε τα έργα του άλλου, για μένα αυτό είναι ένα έργο τέχνης. Ακόμα και αν αποτελείται από 100. Έχω αυτή την έννοια της έκθεσης μέσα μου, ότι είναι η ίδια ένα έργο τέχνης. Και με απασχολεί πολύ.
0: Είχαμε πριν λίγες μέρες εδώ την Ελένη Τυρίγα και μιλήσαμε για πολλά και διάφορα και για την έκθεση που είχατε στον Πειραιά, την πρώτη ουσιαστικά στον καινούριο χώρο, το Anthromorph, και για τα Hydrocommons που γίνανε στην Σαλαμίνο, στον Άτοπο. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εκεί υπήρχαν έργα που εμέσως είχαν ένα είδος ένδυσης. Ακόμη και της Ελένης Μιλωνά, το έργο με τα δίχτυα, με τα πλαστικά κτλ. Ή της Χαριτονίδη με τις φόρμες της μπλε. Αυτό το στοιχείο του performance, το οποίο χρησιμοποιεί το ρούχο με όποια σημασία και όχι το ρούχο όπως το ξέρουμε στο εμπόριο, επαναλαμβάνω, είναι κάτι που το φιλοξενείς ευχάριστα μέσα στις δουλειές που σου προτείνονται? Δηλαδή, αν θέλει κανείς να κάνει μια πρόταση στο Βασίλη Ζηβιανάκη και στους χώρους του, είναι μια προϋπόθεση αυτό ή όχι? Δηλαδή, κάποια μορφή ένδυσης από όποια έννοια και αν αυτή γεννιέται.
1: Ναι, είναι, όπως και το ίδιο το σώμα και οτιδήποτε αφορά το σώμα. Ναι, είναι.
0: Ωραία, να το ξέρουμε αυτό. Και να το ξέρουν και οι καλλιτέχνες που μας ακούν. Νεότεροι κυρίως, γιατί παλιοί το ξέρουμε. Τώρα, για να πούμε για το σώμα, το γυμνό σώμα. Θεωρούμε ότι το δέρμα είναι το πρώτο μας ρούχο, ούτως ή άλλως. Η φυσική μας δηλαδή κάλυψη και λέγεται γύμνια, παρότι το δέρμα ουσιαστικά είναι το όριο του σώματος. Έτσι δεν είναι. Μέσα είναι τα όργανα. Αλλά είναι και ένα όριο με την κοινωνία. Αρχίζει η ιστορία λοιπόν της ένδυσης, που μπορεί στους πολύ πολύ πολύ παλιούς χρόνους δεν είναι ένα κομμάτι από δέρμα ζώου, και εξελίσσεται μέχρι που είναι καλλιτεχνικό έργο και όλα αυτά που κουβεντιάσαμε. Πώς μπορούμε να μιλήσουμε για τη μετάβαση τώρα, που ήταν ένα θέμα που σας απασχόλησε, που μπορεί να είναι μετάβαση φύλου, αλλά είναι και πολλές άλλες έννοιες, ξέρεις, η μετάβαση. Και ακόμα το ίδιο το ρούχο περιέχει αυτή την έννοια. Μπορεί να πας από το ένα ένδυμα στο άλλο και αυτό να είναι κοινωνική μετάβαση, ταξική μετάβαση, φυλετική. Και τα λοιπά. Θέλω να μου πεις λίγο για αυτό το σκεπτικό.
1: Το σκεπτικό αυτό ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν με τις έρευνες που έκανα. Το ένα ήταν πάνω στη μάσκα και στο ένδυμα, πάλι στη μόδα, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο ξαφνικά το ανθρώπινο πρόσωπο άρχισε να μην υπάρχει στα σόου, αλλά είχε μπει μια μάσκα στη θέση του. Ήμουν ίσως ο πρώτος που είδε αυτό το θέμα και είχα φτιάξει ένα βιβλίο τότε που λέγεται Not a Toy, Fashioning Radical Characters, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά και έδωσε και μια έκθεση που την είχα ονομάσει τέρατα στη μόδα. Εκεί με απασχολούσε λοιπόν ο άλλος σαν εντελώς διαφορετικός, και αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον που είναι τόσο διαφορετικός και με την έννοια του τέρατος, αλλά με την αρχαία ελληνική έννοια που τέρα σήμαινε αυτό που δεν γνωρίζω. Για τους αρχαίους Έλληνες το ουράνιο τόξο είναι ένα τέρας, γιατί απλά δεν καταλαβαίνουν πώς έχει υπάρξει. Αυτή την έννοια λοιπόν με ενδιαφέρει τότε, και η έννοια του σώματος που είναι εντελώς διαφορετική.
0: Θα επανέλθουμε. Billy Woods, No Hard Feelings. Βεβαίως, ας πούμε, no hard feelings, και θα επανέλθουμε σε αυτά τα ζητήματα. Like

0: Σε αυτή λοιπόν την έκθεση με την οποία ξεκινήσατε στο νέο σας χώρο, ζωντανό αρχείο μετάβασης και ήταν ο χώρος άτοπος, CVCX πρέπει να πούμε, και Anthromorph, έχουμε πολύ ωραίες παρατηρήσεις που προέκυψαν και από το public program που είχατε, συζητήσεις με καλλιτέχνες και επίσης μια αναζήτηση σε παλαιότερες μορφές καλλιτεχνικές, πώς οι καλλιτέχνες αντιμετώπιζαν το θέμα του σώματος ευρύτερα. Υπάρχει όμως ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που έχει να κάνει με τον οικοτρανσφεμινισμό και τις οικολογίες, που εδώ εμπλέκονται ζώα, φυτά, άνθρωποι, ορυκτά, άλλες μορφές ανθρώπινης ζωής και που αυτό επίσης έχει με έναν τρόπο να κάνει με τον τρόπο που εμφανίζομαι. Εγώ, αυτό το όν που περιέχω αυτές τις έννοιες και τις ιδέες, πώς εμφανίζομαι, τι μορφή έχω. Θέλω να μου μιλήσεις, αν μπορείς, λίγο γι' αυτό.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό ότι πρέπει να ξεκολλήσουμε λίγο από τον άνθρωπο κεντρισμό που έχουμε. Και αυτό το κάνει πολύ η επιστήμη τελευταία με πολλούς τρόπους. Το Anthromorph είναι ένα πλάσμα ουσιαστικά. Εκτός από το ότι έχει κάνει μια μετάβαση φύλου, δεν θέλει να ορίζεται ανάμεσα στο αρσενικό και στο θηλυκό, αλλά κυρίως αυτό που το ενδιαφέρει είναι να είναι ένα πλάσμα. Η έκθεση αυτή είχε καταπληκτικές καινούριες ιδέες και ευαισθησίες και αχορτογράφητα λίγο τα νερά σε όλα αυτά τα θέματα, αλλά κάτι που πραγματικά με συγκίνησε ήταν ότι ακόμα και οι μάσκες και τα κουστούμια που φτιάχνει, όλα αυτά έχουν έμπνευση από ζώα και φυτά που και αυτά είναι λίγο σπάνια, με την έννοια το ότι πολλά από αυτά τα ζώα, δεν ξέρω αν έχεις δει αυτά που είναι στο βάθος των ωκεανών, στο σκοτάδι, και παίρνουν κάτι μορφές καταπληκτικές, και μπορεί κανείς σήμερα να μπει να γραφτεί μέσα σε αυτή την επιστημονική κοινότητα που τα σπουδάζει. Και εγώ ενθουσιάζομαι, γιατί οι επιστήμονες έχουν στείλει εκεί κάτω ένα ρομπότ, είναι στα 4.000 μέτρα στο βυθό, και κάθονται στο γραφείο τους και στα κομπιούτερ τους, δουλεύουν, και ξαφνικά εμφανίζεται ένα πλάσμα που κανένας δεν το έχει δει. Δεν είναι συγκλονιστικό. Αρχίζουν να ουρλιάζουν λοιπόν και λένε: κοίτα, κοίτα πώς είναι, μα κοίτα, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό ποτέ. Και τότε πρέπει να του δώσουν όνομα, πρέπει να το αρχιοθετήσουν.
0: Να το ταξινομήσουν.
1: Πρέπει να το ταξινομήσουν. Και ταυτόχρονα εσύ που το κοιτάς μαζί τους, νιώθεις ότι και εσύ είσαι σε αυτή την ανακάλυψη. Οπότε όλο αυτό το ότι ουσιαστικά η ζωή είναι απέραντη, ατελείωτη, οι μορφές της είναι εντελώς διαφορετικές, μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ σε σχέση με το ίδιο το δικό μας σώμα.
0: Δεν μου λες, πιστεύεις ότι ακριβώς αυτή η διείσδυση ενός επιστημονικού κόσμου, είτε τεχνολογικού, είτε του ρομπότ κτλ., μπορεί αυτή το μυστήριο, αυτό το κρυμμένο, το άγνωστο που έχει ακόμα ο πλανήτης, γιατί δεν μπορεί κανείς εύκολα να πάει ούτε σε αυτά τα βάθη, ούτε σε κάποια ύψη ενδεχομένως, ούτε στα βάθη μιας ζούγκλας πλήρως. Πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξουν τη συνθήκη αντίληψης που έχουμε για τα όντα γενικότερα, γιατί τα όντα είναι μορφές.
1: Θα έπρεπε να μπορούν να την αλλάξουν, αλλά πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι εμείς είμαστε η κυρία. Ότι ο άνθρωπος είναι ο κυρίαρχος.
0: Η έννοια της μετάβασης που απασχόλησε σε αυτή την τελευταία έκθεση που οργανώσατε είναι αρκετά σημαντική, που έχει να κάνει όμως και με το τρανς. Το τρανς είναι μια λέξη και έχει μια μετάφραση και σημαίνει από εδώ εκεί. Αυτό το από εδώ εκεί, πιστεύεις ότι έχει βρεθεί αυτή την κοινωνική στιγμή, τη χρονική στιγμή, στη ζωή μας, τη ζώσα, σε ένα κεντρικότερο σημείο από ότι παλιότερα? Όχι πολύ παλιότερα, αλλά την προηγούμενη δεκαετία ενδεχομένως. Μιλάμε πιο εύκολα, γι' αυτό το εικονοποιούμε πιο, πώς να πω, όχι αισθητικά, δεν είναι η σωστή ίσως λέξη, αλλά το εικονοποιούμε με μεγαλύτερο θάρρος ως προς τις μορφές που μπορεί να έχει. Που μπορεί να έχει και αισθητική μορφή, γιατί όχι.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα το ότι εμφανίστηκε, το ότι το είδαμε ή ότι το περιγράψαμε πιο καθαρά, δημιούργησε και μια απίστευτη πόλωση. Γιατί πάρα πολλοί κόσμοι δεν θέλει να υπάρχει αυτό. Θέλει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και δημιουργήθηκε μια πόλωση και σε αυτές τις έννοιες. Αλλά αυτό είναι ένα τεράστιο πολιτικό θέμα που αυτή τη στιγμή μας ταλανίζει. Ναι.
0: Έχεις δίκιο, και τώρα μου έρχεται στο μυαλό μια πολύ παλιότερη εικονοποιία, εικονογραφία στη ζωγραφική, όπου συχνά βλέπαμε σε προηγούμενους αιώνες ζώα ανθρωπόμορφα και το αντίστροφο. Επειδή όμως αποδίδονταν εκ του ασφαλούς ζωγραφικά και ήταν στο πεδίο της φαντασίας, δεν αισθανόμασταν, οι κοινωνίες δεν αισθάνονταν απειλή. Υπήρχε εκεί μέσα στην, αν θέλεις, στις παραδόσεις των λαών. Έτσι. Σήμερα, επειδή αυτό είναι ζωντανό και είναι δίπλα μας και είναι ένα αίτημα πολύ ισχυρό, μοιάζει ότι ενδεχομένως τρομάζει συντηρητικότερες ομάδες μέσα στην κοινωνία. Από την άλλη, αυτό δεν μπορεί να διακοπεί σε γεγονός επειδή κάποιος τρομάζει, είναι σε εξέλιξη. Αυτό λοιπόν που εσείς κάνετε είναι, και δεν ξέρω πόσο συνεχίζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η συμφιλίωση σε έναν βαθμό μέσα από αυτές τις ομιλίες, τις εκθέσεις, τις μορφές, με το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μετάβαση. Έτσι. Δεν ξέρω, θες να το υποστηρίξεις λίγο με κάποια πράγματα παραπάνω?
1: Ναι, η μετάβαση σχεδόν με φιλοσοφική έννοια. Όλα τα πράγματα βρίσκονται σε μετάβαση συνεχώς. Πρέπει να το καλλιεργήσουμε αυτό και να το νιώσουμε πολύ βαθιά. Και η ίδια η τέχνη φυσικά είναι μια απόλυτη μετάβαση πραγμάτων.
0: Τι ρούχο φοράει αυτή η μετάβαση, Βασίλη, έτσι μιλώντας λίγο, αν θες, παίζοντας, λογοπαίγνιο είναι, αλλά ναι, τι ρούχο φοράει, τι ένδυμα έχει η μετάβαση αυτή. Θα μου απαντήσεις όπως πριν, ότι δεν είναι σταθερό, νομίζω.
1: Ναι, αλλά θα σου απαντήσω και κάτι άλλο. Πρέπει να είναι οικολογικό. Mm-hmm. Δεν μας παίρνει άλλο. Mm-hmm. Δεν μας παίρνει άλλο. Πρέπει να είναι φιλικό προς το περιβάλλον, οπωσδήποτε.
0: Ναι, ζώα, φυτά, περιβάλλον, όλα.
1: Ναι, όλα, προς αυτό το περιβάλλον.
0: Το Manga και The Snake, να μην είναι καλή ώρα να τα ακούσουμε τώρα.

0: τα τελευταία λεπτά που μένουν για συζήτηση, θέλω να ολοκληρώσουμε αυτό το νήμα, να σταματήσει κάπου προσωρινά, γιατί έχετε εξανοιχτεί σε καινούργιες περιπέτειες. Όταν λέω σταματήσει, εννοώ να σταματήσει για να το χαρούμε, για να πάρουμε λίγο χρόνο να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Δεν σταματάνε αυτά τα πράγματα όταν ξεκινήσουν. Και επομένως τώρα, μέσα από την αφήγηση και μέσα από την μετακίνηση προς τον Πειραιά από την Οδό Σαλαμίνος και μέσα από τη δική σου προσωπική εμπειρία, το δικό σου αρχείο ιδεών, συναισθημάτων, αναγκών, αρχείο είναι και αυτό. Εξάλλου το βίωμα είναι αρχείο. Είναι κάτι που ένιωσα, το διαφυλάσσω, με καθορίζει ή όχι, το περιποιούμε, έτσι, το πετάω, τι θέλω κάνω. Έτσι λοιπόν θέλω να μου πεις πώς σκοπεύετε να συνεχίσετε, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, πόσο είσαι εσύ μέσα 100% αυτής της φάσης της ζωής Βασίλης Ζηδιανάκης και πόσο απέχεις από εκείνον τον νέο που ξεκίνησε κάποτε από την Κρήτη.
1: Ναι, η έννοια του αρχείου θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Έχουμε κάποια προγράμματα που ήδη έχουμε αρχίσει να δουλεύουμε ώστε να προχωρήσουμε το διάλογο πάνω σε αυτό. Ωστόσο, επειδή έθεσες πολύ, πολύ προσωπική ερώτηση, ναι, οφείλω να πω ότι αυτό που θα ήθελα να καταφέρω να κάνω στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, είναι να φύγω από το άστι. Έχω τόση ανάγκη από τη φύση,
0: ναι,
1: και τον ρυθμό της φύσης και προσπαθώ να δω με ποιο τρόπο θα το καταφέρω, γιατί φυσικά δεν μπορώ να πάω να γίνω αγρότης. Πρέπει να συνεχίσω αυτά που κάνω. Άρα πρέπει να βρω έναν τρόπο να μπορώ σε έναν άλλο χώρο που έχει άλλο ρυθμό να συνεχίσω ακόμα και αυτή την ανασχόληση με το αρχείο. Κάτι έχω στο μυαλό μου, ελπίζω να το καταφέρω.
0: Σε βλέπω. Σε βλέπω σε βουνό της Κρήτης. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και παιδιάδα, αλλά σε βλέπω και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτή σου την ανάγκη. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι την έχουν. Και εγώ την έχω. Απλά δεν ξέρουμε τον τρόπο που πρέπει να γίνει ώστε να μην γκρεμιστεί ό,τι έχει φτιαχτεί μέχρι εδώ.
1: Ναι, γιατί πρέπει να ξαναγυρίσεις ουσιαστικά σε κάποια πράγματα με έναν άλλο τρόπο όμως. Ε.
0: Ναι.
1: Είναι μια, μια εξέλιξη, μια μετάβαση, μια εντελώς διαφορετική. Και πάλι με ένα καλλιτεχνικό, γιατί δεν ξέρω πώς άλλο να το κάνω, άρα πρέπει.
0: Έτσι,
1: να το κάνω με το δικό μου εργαλείο.
0: Άρα η ερώτηση, εάν απέχεις από εκείνον τον νέο άνθρωπο που έφυγε κάποτε από την Κρήτη και πήγε στο Παρίσι και σήμερα τον έχουμε μπροστά μας, είναι περίπου μια επιστροφή, αλλά όχι με την έννοια της όπισθεν, ξέρεις, πάω πίσω. Είναι μια επιστροφή σε ένα πρωταρχικό αίσθημα.
1: Ναι,
0: ίσως.
1: Νομίζω ναι. Δεν αισθάνομαι ότι διαφέρω σε τίποτα από το παιδάκι που παρατηρούσε τον κόσμο γύρω του και που ο κόσμος εκείνος τότε ήταν, ας πούμε, στο σπίτι της γιαγιάς με γαϊδούρια, κατσικάκια, φτωχά πράγματα γύρω μου και δεν υπήρχε τίποτα από την τέχνη. Τα μάτια τα ίδια ήταν, οι αισθήσεις είναι οι ίδιες. Μάλιστα αυτό με βοήθησε πολύ, γιατί μετά πήγα προς τέχνη και προς καλλιτέχνες που κάνανε πράγματα που εγώ τα είχα αισθανθεί σε αυτές τις μικρές ηλικίες. Δεν το πίστευα ότι η τέχνη μπορούσε, ας πούμε, να ασχοληθεί με τέτοια
0: πράγματα. Τι είναι το ταπεινό υλικό, τι είναι το χαρτί, τι είναι το ξύλο, τι είναι το δίχτυ. Λοιπόν, τι τρέχει τώρα στην Οδό Πολυδεύκους 41α στον Πειραιά?
1: Συνεχίζει να τρέχει το πρόγραμμα για τα αρχεία. Έχουμε ξεκινήσει μια έκθεση με κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο που εγώ αισθάνθηκα ότι είναι και αυτό ένα αρχείο. Είναι η συλλογή του συνεργάτη μου, του Στάμ του Φαφαλιού, από πύληνα πιθάρια χιώτικα. Πολύ παλιά. Το τελευταίο είχαν σταματήσει να γίνονται αυτά γύρω στο 1820. Αλλά εγώ αποφάσισα να δείξουμε μόνο τα καπάκια αυτών των πιθαριών.
0: Τι ωραία.
1: Γιατί τα καπάκια έχουν κάποιες ενδείξεις, κάποια σύμβολα, κάποιες λέξεις. Οπότε θέλουμε να τα δούμε και αυτά σαν ένα αρχείο.
0: Να και πάλι η καταγωγή. Βλέπεις. Τι γίνεται. Και ας μην είναι η κριτική, ας είναι της Χίου.
1: Φυσικά.
0: Ας είναι η ζωή έξω από το κέντρο. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θέλεις να μου πεις, θα κρατήσει καταρχήν όλο το καλοκαίρι αυτή η έκθεση?
1: Όλο τον Ιούνιο.
0: Όλο τον Ιούνιο. Οπότε φαντάζομαι ότι θα κάνετε και μια μικρή διακοπή καλοκαιρινή, δεν ξέρω. Και έρχεστε το φθινόπωρο με νέο πρόγραμμα.
1: Ναι, ερχόμαστε το φθινόπωρο να συνεχίσουμε το πρόγραμμα που έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Θα είναι λίγο σαν μικρή βόμβα. Έχουμε εμπνευστεί από τα αρχεία Epstein. Και θα είναι μια καταπληκτική έκθεση που έχει προτείνει μια συνεργάτηδά μου, η MK, που θα λέγεται «Ποιο είναι το πιο μαύρο μαύρο» και ουσιαστικά ξεκινάμε μέσα από αυτά τα αρχεία που βγαίνουν σιγά σιγά και που είναι μαυρισμένα γιατί δεν θέλουν να φαίνεται όλο το υλικό. Από εκεί ξεκινάμε μια καταπληκτική δουλειά. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί αλλά είναι μέσα σε αυτή την έννοια επίσης των αρχείων που όλους μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Με έναν διαφορετικό τρόπο θα κοιτάξουμε αυτό.
0: Τελικά λογοπαίγνιο θα κάνω τώρα, που έχω μια μανία κι εγώ με αυτά. Τι φοράμε εμείς αυτή την εποχή, οι άνθρωποι, οι βασιλείοι, φοράμε ρούχα, σαν ρούχα και σαν βαριά ρούχα πολλές φορές. Το μαύρο, πιο μαύρο του μαύρου, εξαιτίας αυτής της ιστορίας που μας είπες. Φοράμε ένα ρούχο που μπορεί να μοιάζει με κάτι φοβιστικό, κάτι το οποίο δεν μας καλύπτει. Αλήθεια το λέω, δεν μας καλύπτει όχι τη γύμνια μας, δεν μας καλύπτει ψυχικά. Και όλη αυτή η μετάβαση για την οποία ήδη μιλήσαμε δεν έχει να κάνει μόνο με το φύλο, έχει να κάνει και με την συνειδητότητα πρέπει να αποκτήσουμε ότι από εκεί που ήμασταν πρέπει να περάσουμε σε μια άλλη ανάγνωση του κόσμου. Νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινείστε, όχι μόνο τώρα και στο παλιότερο πρόγραμμα. Μια άλλη ανάγνωση του κόσμου. Αυτό κάνει και η τέχνη εν τέλει. Αλλά εσείς το κάνετε με έναν λίγο πιο μαζεμένο τρόπο από ότι ένα μουσείο, για διάφορους λόγους, τεχνικούς, οικονομικούς, έτσι. Αλλά αυτό κάνετε, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Βασικά συμφωνώ ότι προσπαθούμε να μην είναι αναμενόμενο αυτό που κάνουμε. Οι ίδιοι δηλαδή θέλουμε να έχουμε έκπληξη. Και οι επιλογές είναι λίγο έξω από το κουτί, πώς να το πούμε. Είναι λίγο...
0: Μα είναι μια μετάβαση αυτή.
1: Ναι, είναι μια διαρκή μετάβαση. Καμιά φορά ζορίζομαι γιατί λέω γαμώτο, δεν ξέρει η τη σύγχρονη τέχνη, ας πούμε, η πολύ σκληροπυρηνική, δεν θα γουστάρουν αυτό που κάνω. Αλλά εμένα μου αρέσει να πηγαίνω από το ένα χώρο στον άλλο. Ας πούμε, πριν πολλά χρόνια, τότε που είχαμε πρωτοβρεθεί, η μόδα δεν ήταν τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν θέλαν καν. Εγώ έκανα εκθέσεις μόδας και με θεωρούσαν λίγο light. Τώρα, εάν μιλήσει σε ένα πανεπιστήμιο, σε μια καλών τεχνών στην Ευρώπη, θα σου πούνε τον Τζο Γκαλιάνο και τον Μακουίνος ότι από αυτούς εμπνέονται. Δεν θα σου πούνε μόνο τον Μπέκετ και τον...
0: Φυσικά, και μην ξεχνάμε ότι οι κορυφαίοι καλλιτέχνες συνεργάστηκαν κατά καιρούς με πολύ σημαντικούς σχεδιαστές μόδας ή οι σχεδιαστές μόδας εμπνεύστηκαν από κορυφαίους. Ένα παράδειγμα είναι η Μπουρζουά, το πιο εύκολο. Θα σε ευχαριστήσω πολύ. Κάναμε μια αρκετά μεγάλη αναδρομή πίσω στα χρόνια της Κρήτης και στα χρόνια του Παρισιού και στα χρόνια των εμπειριών που είχες μέσα από συναντήσεις. Είδαμε λίγο περισσότερο ποιος είσαι. Υπάρχει κόσμος που δεν σε ξέρει καλά, γιατί και εσύ δεν εκτίθεσαι πολύ, ξέρεις. Είναι λίγες οι φορές που μιλάς για τον εαυτό σου και ως εκ τούτου θεωρώ ότι ήταν ένα τίμιο πορτρέτο απέναντι στο ποιος είναι ο Βασίλης Ζηδιανάκης. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες και που είχα τη χαρά να τα πούμε έτσι εντελώς αυθόρμητα.
0: Έτσι είναι, και τώρα ακολουθεί The Cinematic Orchestra και Patrick Watson με το φοβερό τίτλο To Build a Home. Αυτό ευχόμαστε και σας χαιρετούμε.

0: ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.
1: Κλασικά Τρίτο.
2: Η μουσική έχει τη γιορτή της και το Τρίτο πρόγραμμα την μεταδίδει ζωντανά. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ από το Οδείο Ηρώδου του Αττικού, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα μουσικής με έργα Μότσαρτ και Μπετόβεν. Στη σκηνή του Ηρωδίου, ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με τον βιολίστα Ηλία Λιβιεράτο στην λαμπρή Συμφωνία Κονσερτάντε του Μότσαρτ. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Κυριακή, 21 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ. Η Παγκόσμια ημέρα μουσικής ζωντανά από το Ηρώδιο στο Τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Book Fly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης.
0: Και θα μου επιτρέψετε να ισχυριστώ ότι όταν έχουμε να κάνουμε με βιβλία σαν και αυτά που θα αντιμετωπίσουμε σήμερα με την καλεσμένη μας, θα σας πω σε λίγο ποια είναι και ποια είναι τα βιβλία, η χαρά της ανάγνωσης δικαιώνεται και η ανάγνωση αποκτά μια άλλη διάσταση. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, κοντά σας είναι η εκπομπή Bookfly. Αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα, από τις 7 μέχρι τις 8 λοιπόν, κάθε Σάββατο, με τον Δημήτρη Τρίκα στο μικρόφωνο, το ρόλο του οικοδεσπότη και την παραγωγή, και σήμερα στην κονσόλα του ήχου τον Νίκο Σαβοργινάκη. Έκανα αυτή την παρέμβαση κατά κάποιο τρόπο στην εκφώνηση της εκπομπής για να υπογραμμίσω το υλικό που έχουμε μπροστά μας για σήμερα. Η καλεσμένη μου είναι η κυρία Σοφία Αυγερινού. Είναι συγγραφέας η ίδια και μεταφράστρια εξαιρετική. Εδώ επί του προκειμένου μεταφράστρια του Χέρμαν Μπροχ, και τα τρία βιβλία του Μπροχ που έχουν εκδοθεί στη σειρά από τις εκδόσεις Έρμα είναι ένα τεράστιο εκδοτικό εγχείρημα ρίσκου και τόλμης και μεγάλης προσφοράς αντίρρητα, μιας και πρόκειται για τρία κορυφαία μυθιστορήματα του Μπροχ, ενός από τους κορυφαίους μοντερνιστές της κεντρικής Ευρώπης του 20ου αιώνα.

0: Και όχι μόνο βέβαια. Θέλω να πω, ένας από τους κορυφαίους μοντερνιστές του μυθιστορήματος του παγκόσμιου. Και η σημερινή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε αυτά τα τρία βιβλία, τους θρυλικούς υπνοβάτες, το Βυργιλίου Θάνατος ή ο Θάνατος του Βυργίλιου και τα Μάγια. Κυρία Βιερνού, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ που τα λέμε, τα είχαμε πει για το δικό σας βιβλίο. Μου θυμήσατε ότι ήταν μέσα σε αυτή τη χρονιά, είχα την αίσθηση ότι ήταν τουλάχιστον την προηγούμενη, ότι έχει περάσει καιρός από τότε.
1: Και όμως.
0: Λοιπόν, και όμως έχει περάσει λίγος καιρός. Και θέλω να ρωτήσω προκαταβολικά, πόσο χρόνο σας πήρε η μετάφραση των τριών αυτών μυθιστορημάτων του Μπροχ?
1: Περί τα 5 τελευταία χρόνια πάνω κάτω, μόλον ότι υπήρχε ανάγνωση πιο πριν και κάποια προεργασία, αλλά θα έλεγα 5 χρόνια κατά βάση.
0: Μάλιστα. Είναι μια επίπονη διαδικασία και χρονοβόρα έτσι κι αλλιώς η μετάφραση, για να μπορέσεις να φέρεις σε μια γλώσσα άλλη από αυτήν τη μητρική του συγγραφέα ή της συγγραφέως το κείμενο, πολύ περισσότερο όταν έχουμε να κάνουμε με τον Μπροχ και όταν έχουμε να κάνουμε με αυτού του είδους το μυθιστόρημα. Οπότε, ναι, προφανώς τα εύσημα και τα συγχαρητήρια πάνε και σε εσάς, πέρα από τον εκδότη, τον εκδόσεων Έρμα, για τον μόχθο αυτόν. Ήταν κάτι το ιδιαίτερο, ήταν ένα πνευματικό τάμα το να ασχοληθείτε με τον Μπροχ σε τέτοια έκταση?
1: Ήταν πρόσκληση του Νίκου του Κατσιαούνη. Δεν το είχα σκεφτεί να το κάνω εκ των προτέρων.
0: Σοφία Βιερινού, ναι. Κάτσε να παιδευτείς με τον Μπροχ 5 χρόνια.
1: Τόσο βασανιστικά, μάλιστα.
0: Ωραία. Ναι. Δεν το είχατε σκεφτεί εσείς πριν, δηλαδή?
1: Μόλον ότι μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα κείμενα, δεν είχα τολμήσει να σκεφτώ να τα αναλάβω από αυτή την άποψη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά, όταν υπήρξε η πρόσκληση, υπήρξε και η πρόκληση και έτσι προέκυψε το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Που ελπίζω να είναι κάπως δικαιωτικό.
0: Ναι. Για την ιστορία και για να αποδίδουμε τα πράγματα ως έχουν, οι υπνοβάτες έχουν προϋπάρξει σε έκδοση από τη Μέδουσα, αν θυμάμαι,
1: ναι,
0: καλά,
1: ναι.
0: Εκδόση Μέδουσα, Σέλλας, σε τρεις τόμους, όπως είναι τα τρία μέρη δηλαδή, και ο Θάνατος του Βυργίλιου επίσης από τον Γκούντεμπεργκ,
1: ναι, ναι,
0: με τον Γιώργο τον Κεντρωτή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, τα Μάγια έχουν ξαναβγεί?
1: Τα Μάγια δεν έχουν ξαναβγεί στα ελληνικά, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας βοήθησα καθόλου οι προηγούμενες μεταφράσεις? Δουλεύει κάπως ένας μεταφραστής
1: του, του ίδιου συγγραφέα, του Μπροχ, το ένα το άλλο να βοηθάει?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Προφανώς, γιατί βαφτίζεσαι κάπως μέσα στο ύφος του συγγραφέα και καταλαβαίνεις τις συγγραφικές του συνήθειες, όπως θα τις έλεγα. Γιατί ο Μπροχ είναι από τους συγγραφείς που έχουν πολύ σαφές και πρόγραμμα συγγραφικό, θα έλεγα, και πολύ ξεχωριστό ύφος. Για μένα ανήκει από αυτούς, σε αυτούς τους συγγραφείς που διαβάζεις μία σελίδα, μία παράγραφο και λες, αυτός είναι Μπροχ. Τουλάχιστον αν έχει μεταφερθεί το ύφος του στα ελληνικά ή αν το διαβάζεις βέβαια στο πρωτότυπο. Επομένως, ναι, για μένα σχηματίζουν ένα πολύ ξεκάθαρο ποτάμι τα μυθιστορήματα αυτά και μάλιστα αντικατοπτρίζουν και την σταθερή προσήλωση του συγγραφέα σε κάποιους συγγραφικούς στόχους, αλλά και την εξέλιξή του σαν συγγραφέα, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι. Μεταφράσατε τους υπνοβάτες πρώτα, αν θυμάμαι καλά, τα Μάγια μετά και το Θάνατο του Βυργίλιου τώρα τελευταία.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, τελευταία κυκλοφορία της εκδόσης Έρμα, αυτό το τρίτο. Κάποιοι λένε ότι είναι το σημαντικότερο, κάποιοι άλλοι μπορεί να βάζουν τους υπνοβάτες μπροστά. Ένα από τα δύο πάντως είναι τα, όπως Magnum, τα δύο αυτά είναι το μεγάλο έργο. Τα Μάγια ακολουθούν και δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Ξέρω ότι υπάρχει αρκετός όγκος δοκιμίων από τη μεριά του Μπροχ και στα ελληνικά έχω υπόψη μου από τον Μπατάκη ένα δοκίμιο για τον Χόφμανσταλ που έχει.
1: Ο Χόφμανσταλ και η εποχή του,
0: που έχει μεταφραστεί. Δεν έχω υπόψη μου κάτι άλλο.
1: Υπάρχουν οι Αθώοι που και αυτοί έχουν κυκλοφορήσει στο παρελθόν.
0: Μπράβο, ναι, σωστά.
1: Υπάρχει επίσης ένα επίσης αμετάφραστο μικρό μυθιστόρημα του Μπροχ που είναι το δεύτερο κατά σειρά έργο που έγραψε.
0: Αλλά αυτό είναι αμετάφραστο.
1: Αμετάφραστο.
0: Ναι,
1: αλλά μεταφρασμένα δικά του όχι.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα στα γερμανικά υπάρχουν πάρα πολλά δοκίμια, όχι μόνο αισθητικά όπως αυτό για το Hofmannsthal, αλλά και πολιτικά. Ακόμα και μόνο η θεωρία για τη μαζική παράκρουση στην οποία δούλευε τα τελευταία 15 ας πούμε, χρόνια της ζωής του και δεν τελείωσε ποτέ γιατί είχε σκοπό να το εκδώσει αλλά δεν εξεδόθη, είναι κοντά στις 1000 σελίδες.
0: Το άπια, είχε διαβάσει άπια. Αυτό εσείς?
1: Όχι, μόνο αποσπασματικά. Μόνο αποσπασματικά.
0: Μαζική παράκρουση.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Έχει να κάνει με τον ναζισμό,
1: ναι,
0: με
1: ναι,
0: τον
1: έχει
0: τρόπο
1: να κάνει...
0: με τον οποίο τον υποδέχτηκε ο... Όσοι τον υποδέχτηκαν από τον γερμανικό λαό.
1: Ακριβώς, ναι. Έχει να κάνει γενικότερα όχι μόνο με τον ναζισμό, αλλά με κάθε μορφή ολοκληρωτισμού και πώς, σε τι πραξιακά και ανθρώπινα και ψυχολογικά και πολιτικά θεμέλια βασίζεται αυτό το φαινόμενο. Το ξεχωριστό με τον Μπροχ είναι ότι το πολιτικό φαινόμενο δεν το θεωρεί μεμονωμένα ή έστω μόνο υπό οικονομική παύλα, κοινωνική παύλα, πολιτική σκοπιά, αλλά το εντάσσει σε όλη την ανθρωπίνη ύπαρξη, πιστεύοντας ότι έχει βαθύτατες ψυχολογικές, θρησκευτικές, παύλα υπαρξιακές ρίζες. Και έτσι η μαζική παράκρουση, πράγμα το οποίο εν μέρη προσπαθεί να αποτυπώσει στα Μάγια, είναι ένα φαινόμενο που ξεκινάει να μοιάζει πολιτικό, αλλά καταλήγεις να βλέπεις, σύμφωνα με τον συγγραφέα πάντα, ότι έχει πολύ βαθύτερες ρίζες μέσα στον άνθρωπο και γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος νιώθει την ανάγκη να βρει έναν ηγέτη, να τον ακολουθήσει ολοκληρωτικά, να του παραδώσει την ελευθερία του, όπως θα έλεγε και ο μεγάλος ιεροξεταστής, και έτσι να βρει ξανά τη χαμένη ενότητα, τη χαμένη ευτυχία.
0: Υπό τη σκέπη του μεγάλου οδηγητή της ζωής. Μάλιστα. Κυρία Βιερινού, η άποψή σας για τον Μπροχ προφανώς ήδη έχει αρχίσει να εκδιπλώνεται και αυτά που είπατε εισαγωγικά δείχνουν το μέγεθος του συγγραφέα αυτού, ο οποίος δεν ήταν ένας απλός συγγραφέας, όπως και οι καλοί συγγραφείς δεν είναι απλοί συγγραφείς με την έννοια ότι γράφουν απλά ένα μυθιστόρημα, αλλά υπάρχει ένα πολύ βαθύτερο διανοητικό επίπεδο πίσω από την συγγραφή ενός τέτοιου μυθιστορήματος που προσδίδει στο μυθιστόρημα τελικά ένα πιο ολιστικό επίτευγμα που έχει να κάνει με το βάθος της σκέψης του συγγραφέα και αυτό το βάθος της σκέψης απλώνεται από τη λογοτεχνία καθ' αυτή μέχρι τη φιλοσοφία και μέχρι τη θρησκεία και μέχρι άλλα πεδία γνωστικά. Νομίζω ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι μεγάλοι συγγραφείς ανά τον κόσμο και ο Μπροχ μέσα σε αυτούς.
1: Σαφώς και μάλιστα για τον Μπροχ είναι λίγο προγραμματικό αυτό. Για παράδειγμα, φτιάχνει τον όρο πολυιστορικό μυθιστόρημα για να περιγράψει τους υπνοβάτες, θέλοντας να πει τόσο ότι ταιριάζει μέσα σε αυτό το μυθιστόρημα πολλά κειμενικά είδη, από το φιλοσοφικό δοκίμιο μέχρι το λυρικό ποίημα, την αφήγηση, την νουβέλα, οτιδήποτε βάζει μέσα στους υπνοβάτες, γιατί έχουμε ακριβώς πολλά είδη διαφορετικά που τρέχουν παράλληλα, αλλά και ότι το πολύ ιστορικό, όπως το λέει μυθιστόρημα, συνδυάζει, ξεπερνάει τα όρια της λογοτεχνίας εν γέννη και πιάνει λογική μελέτη, κοινωνική μελέτη, ψυχολογική μελέτη, υπαρξιακό προβληματισμό, τα πάντα. Ναι. Θρησκεία, τα πάντα. Δηλαδή επιθυμεί να συμπεριλάβει την ολότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.
0: Αυτό, ναι. Αυτό που κάνουν οι συγγραφείς, το κάνει και ο Τόμας Μαν με τον τρόπο του, που είναι και αυτός κεντροευρωπαίος, δηλαδή και γερμανός. Ο Μπροχ είναι Αυστριακός, το κάνει ο Ντοστογεύσκη με τον τρόπο του, ο Τολστόι με τον δικό του τρόπο, ο Τζόις με τον δικό του τρόπο.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Κλπ. Όλα αυτά τα ιερά τέρατα της λογοτεχνίας και της ανθρώπινης διανόησης και σκέψης βέβαια. Τώρα, το βιογραφικό του Μπροχ είναι χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που έχει τον καλό δαίμονα μέσα του και δεν τον αφήνει να ησυχάσει ποτέ. Είναι ένας πλούσιος άνθρωπος από καταγωγής εβραϊκού θρησκεύματος, αυστριακός, από πλούσια οικογένεια, βιομηχάνων. Έτσι, ο πατέρας έχει κλωστοφαντουργία και εκείνη την εποχή αυτό ήταν μια δυναμική και μεγάλη επιχείρηση, δεν ήταν μια μικρομεσαία επιχείρηση,
1: ναι,
0: που
1: ακριβώς
0: μπορεί να είναι σήμερα, έτσι, φασών και λοιπά. Μην πάμε σε τέτοια μεγέθη, πάμε σε μεγάλα μεγέθη. και ο οποίος δεν, χωρίς να είναι ο μόνος, κάποια στιγμή τα πετάει όλα αυτά, ενώ σπουδάζει κλωστοϊφαντουργία, δηλαδή για να ακολουθήσει την, να αναλάβει τη διεύθυνση αυτού του, του εργοστασίου και να, τα βήματα του πατρός, πατροκτονεί και αφήνει τα πάντα για να πάει σπουδάσει στα 40 τόσα του φιλοσοφία και άλλα πολλά.
1: Και μαθηματικά, ναι, ναι, ήταν μεγάλες του αγάπες.
0: Μάλιστα. Και είπα δεν είναι ο μόνος, γιατί ο Βίτγκενστάιν άφησε την περιουσία του, την Κολοσσία επίσης, και αυτός καταγόμενος από πάμπλουτη οικογένεια στις αδερφές του, και ο ίδιος έζησε μετά με το μισθό ενός δασκάλου και ακολούθησε τα χνάρια του πανεπιστημίου και βρέθηκε στη Βρετανία, στο κορυφαίο πανεπιστήμιο, στο οποίο εάν υπήρχαν τα μέτρα και τα σταθμά της σημερινής κρίσης για τους διδάσκοντες, δεν θα παίρναγε ούτε ένα χιλιόμετρο από την πόρτα. Δεν θα τον άφηνε ο νόμος.
1: Ευτυχώς, δυστυχώς.
0: Ο νόμος ο σημερινός, ο ελληνικός, του Πανεπιστημίου και άλλων χωρών να μπουν μέσα, έτσι. Το λέω αυτό έτσι προς μέτρο σύγκρισης και γνώσης και συμμόρφωση σε ό,τι μη ακουόντων. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, αυτή όλη η ταραχώδης και πολλών επιλογών και ριζικά διαφορετικών επιλογών ζωή αποτυπώνεται με στη γραφή, αναγνωρίζουμε αυτόν τον Μπροχ πέρα από τη σκέπη που αναπτύσσει μέσα στα κείμενά του.
1: Θα σας πω, στους υπνοβάτες υπάρχουν κάποια στοιχεία από τη ζωή του, αρκεί να τα ξέρει κάποιος, όχι με την έννοια φυσικά της αυτοβιογραφίας, καμία σχέση, απλά οι υπνοβάτες, επειδή έχουν και ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό καμβά που περιγράφουν, ας πούμε, έχουν πραγματικά ένα πολύ ευρύ περιβάλλον κοινωνικό και πολιτικό, που, ένα φάσμα μεγάλο, ναι, που πιάνουν από την αριστοκρατία της έγκυας ιδιοκτησίας στην εξοχή, ας πούμε, στα τέλη του 19ου αιώνα, μέχρι τη μικρή πόλη, την Κωμόπολη, το Βερολίνο, έχει ένα μεγάλο φάσμα περιβαλλόντων τα οποία περιγράφει. Τέλος πάντων, μέσα σε όλα αυτά, αν ξέρει κάποιος κάποια στοιχεία για τη ζωή του Μπροχ, θα δει περιβάλλοντα τα οποία είχε ζήσει και ο ίδιος. Για παράδειγμα, η γυναίκα του, η πρώτη, καταγόταν από μια οικογένεια αριστοκρατίας της Υπαίθρου, όπως αυτή που περιγράφεται στον Πάσενοφ. Ή, ας πούμε, ο ίδιος ο Μπροχ, επειδή για λόγους υγείας είχε απαλλαχθεί από τη στρατιωτική θητεία και από την μάχημη υπηρεσία στον πόλεμο τον Πρώτο Παγκόσμιο, είχε υπηρετήσει ως διευθυντής σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μεγάλο Πόλεμο. Οπότε αυτό που περιγράφεται στον Χούγκενάου, το στρατιωτικό νοσοκομείο με τον Γκέντικε και τον Γιαρέτσκι και όλους αυτούς τους αξιωματικούς, τους άρρωστους φαντάρους, είναι επίσης μέσα από την εμπειρία του. Αλλά δεν είναι καθόλου αυτοβιογραφικό με αυτή την έννοια, με την εξαίρεση, θα έλεγα, του Βυργιλίου. Και σε αυτό ίσως έχουμε την ευκαιρία να ξανάρθουμε. Γιατί εκεί βάζει ένα προβληματισμό που απασχολούσε πάρα πολύ και τον ίδιο τον Μπροχ. Δεν ξέρω αν θέλετε να το συζητήσουμε τώρα ή...
0: Μιας και έτσι, για να έχει ενότητα αυτή η αναφορά στο πώς περνάει ο ίδιος ο Μπροχ με τα βιώματά του στα κείμενά του, ας το πούμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και...
1: ένας ενδιάμεσος σταθμός μετά τους υπνοβάτες, όπου όπως είπα υπάρχουν κάποια στοιχεία της βιογραφίας του, αλλά με την έννοια που υπάρχουν σε πάρα πολλούς συγγραφείς, ναι, όχι με την αυτοβιογραφική, ναι, αλλά με τη χωνεμένη έννοια των βιωμάτων που περνάνε μέσα στο κείμενο. Στα Μάγια έχουμε έναν προβληματισμό που ίσως δεν το σκεφτόμαστε εκ πρώτης όψεως, αλλά το γεγονός ότι στα Μάγια ο αφηγητής είναι ένας γιατρός, ο μόνος μορφωμένος άνθρωπος του χωριού. Και αν το συνδυάσουμε με το φαινόμενο που περιγράφει, δηλαδή την άνοδο ενός μίνι δικτάτορα στο χωριό αυτό, ο οποίος χειραγωγεί τη μικρή μάζα του λαού στο χωριό και την κάνει ό,τι θέλει, και ο γιατρός παρακολουθεί, ναι, με ένα αντικειμενικό, αλλά όχι και τόσο αντικειμενικό, και εν τέλει παρασύρεται και ο ίδιος σε κάποιο βαθμό. Αυτό έχει να κάνει με τον προβληματισμό του Μπροχ για το ρόλο των διανοουμένων στη διαδικασία της ανόδου του Τρίτου Ράιχ στην εξουσία και κατά πόσο αυτοί αντέδρασαν, συμπορεύτηκαν ή αντιπαλεύτηκαν με το ρεύμα, αντιπάλεψαν το ρεύμα. Και στον θάνατο του Βυγιλίου, που φαινομενικά, εντάξει, είναι ένα πολύ διαφορετικό βιβλίο, γιατί δεν έχει πλέον, δεν μοιάζει να έχει κοινωνικό πρόταγμα ή πολιτικό. Αν το προχωρήσει κάποιος και το ολοκληρώσει και το διαβάσει με πολύ προσοχή, θα καταλάβει ότι και εκεί υπάρχουν πολιτικοί απόϊχοι, αλλά είναι διαφορετικού επίπεδου. Εκεί στο θάνατο του Βυργιλίου βλέπουμε τον να εκφράζεται πλέον πλήρως και με ελευθερία και με μεγάλη ανάπτυξη ο τρομερός προβληματισμός του Μπροχ για τη θέση της τέχνης σε ένα κόσμο γεμάτο βία, δυστυχία, ανισότητα, ανελευθερία. Σε ένα κόσμο όπου η εξουσία στο πρόσωπο του Αυγούστου, όπως περιγράφεται μέσα στο μυθιστόρημα, Ακόμα και αν είναι μια καλή πατερναλιστική εξουσία που αγαπάει τους υπηκόους και θέλει το καλό τους και θέλει την ειρήνη και την προκοπή, ακόμα και τότε η εξουσία τίνει να κατεπιέσει την ελευθερία, να χειραγωγήσει το λαό, να τον μεταχειριστεί σαν ένα παιδάκι. Η τέχνη λοιπόν, ποια θέση πρέπει να κρατήσει? Θα συμπορευτεί, θα κρατήσει το χέρι αυτής της εξουσίας? Θα πάει απέναντι? Ποια είναι η θέση της ομορφιάς σε έναν άσχημο κόσμο? Γιατί η τέχνη θέλει να παράγει ομορφιά. Αλλά τι είναι αυτό? Όπως θα έλεγε και ο Αντόρνο για την τέχνη, για το ποίημα μετά το Auschwitz. Είναι ή δεν είναι δυνατόν? Αυτός ο προβληματισμός που ήταν πολύ δικός του για τον Μπροχ, περνάει επειδή τυχαίνει να ταιριάζει με το θρύλο εκείνο για τον Βιργίλιο, που έλεγε ότι ο Βιργίλιος στα τελευταία του είχε όντως θελήσει να κάψει την Ενιάδα, πράγμα που δεν έκανε τελικά και έτσι την έχουμε στα χέρια μας. Ο Μπροχ παρομοίως, καθώς γράφει το θάνατο του Βιργίλιου και τον ολοκληρώνει, δηλώνει σε πολλές επιστολές σε φίλους και γνωστούς ότι αυτό το έργο το οποίο με πέδεψε τόσα χρόνια και θα μπορούσα να το έχω κάνει και ακόμη καλύτερο, αλλά ακόμη πιο ερμητικό. Θα έπρεπε να είχα απαλείψει κάθε στοιχείο πλοκής, να μην μοιάζει καθόλου με μυθιστόρημα. Να είναι ολόκληρο πραγματικά ένα λυρικό φιλοσοφικό ποίημα 600 σελίδων, όπως λέει ο ίδιος. Αυτό το έργο θα είναι, λέει, το τελευταίο μου, και μετά από αυτό θα παρατήσω τη λογοτεχνία. Δεν το έκανε φυσικά, προφανώς δεν μπορούσε, ήταν γεννημένος λογοτέχνης. Αλλά φαίνεται ότι βλέπει τον εαυτό του σε ένα παράλληλο βίο με τον Βιργίλιο στο θέμα αυτό, και το περνάει πάρα πολύ το θέμα του προβληματισμού για το ρόλο και την θέση της τέχνης και της ομορφιάς μέσα σε αυτόν τον κόσμο.
0: Ναι, και μιας και είπατε τόσα και τόσο ωραία για τη σκέψη του Μπροχ πάνω σε αυτά τα πολύ κρίσιμα ζητήματα, τα οποία αναμοχλεύονται στην εποχή μας με έναν εντυπωσιακό τρόπο και μπαίνουν ξανά αυτού του τύπου τα ερωτήματα. Εγώ θα αφήσω έξω την ομορφιά, γιατί πια από την εποχή του Μπροχ και μέχρι σήμερα έχει αλλάξει η αισθητική του κόσμου τούτου. Και καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ας πούμε, δεν εννοώ ότι καθολικά έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει ο προβληματισμός όσων γνωρίζουν.
1: Ναι, ο Βεργίλιος είναι αρχαίος και μιλάει για ομορφιά και όλα τα σχετικά.
0: Ναι, βεβαίως. Και καλά κάνει. Και αλλή μόνο και για την ομορφιά και για το sublime και για το υψηλό. Φτάνουμε μέχρι τον Κάντ, ας πούμε, ο οποίος δίνει μια πάρα πολύ ισχυρή ματιά και ερμηνεία για τον κόσμο και για την τέχνη και για την ομορφιά και για το ρόλο όλων αυτών των σημαντικών ενιών. Θέλω να πω ότι στην τέχνη, ειδικά από κάποιους άλλους σπουδαίους άλλου διαμετρήματος και άλλου προσανατολισμού καλλιτέχνες, έχουμε μάθει να βλέπουμε διαφορετικά το θέμα του ωραίου και του όμορφου. Έτσι. Από τον Ντουσάμ και από τον Μαλέβιτς και μετά έχει αλλάξει η οπτική μας τέχνη. Οπότε με αυτόν τον περιορισμό και με αυτή τη διευκρίνηση αφήνω την ομορφιά έξω, αλλά μένω στο ρόλο της τέχνης και της διανόησης σε κρίσιμους καιρούς. Και η δική μας είναι, δεν θέλω να κάνω το μάντι κακών, αλλά είναι κατά την ταπεινή μου γνώμη, τείνουν να γίνουν ανάλογοι με την εποχή του Μπροχ ως προς τα τεκτενόμενα και τα επικινδύνως μελούμενα.
1: Πράγματι, μοιάζει να είναι μια μεταβατική εποχή η δική μας, χωρίς να ξέρουμε δυστυχώς καθόλου κατά πού θα πάει, ή να υποψιαζόμαστε πράγματα που δεν μας αρέσουν. Αυτή την αίσθηση πολύ πιο έντονη την είχε και ο Μπροχ στις παραμονές του πολέμου. Και πάλι στο σημείο αυτό θα κάνω μια μικρή παρένθεση και θα πω ότι και σε αυτό βλέπει αναλογίες με ταξί της δικής του εποχής και της εποχής του αρχαίου Βιργιλίου, ο οποίος ζει σε μια επίσης μεταβατική εποχή. Έχει τελειώσει η αρχαιότητα, η κλασική, έχει τελειώσει ο ελληνιστικός κόσμος. Έχει διαλυθεί εν πωλής ο αρχαίος κόσμος ύστερα από τόσους αιώνες βίας και πολέμων και παρακμής. Και πλέον κάτι καινούριο θα έρθει, αλλά δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι ακριβώς θα είναι. Στο βιβλίο μέσα υπάρχουν φυσικά και προφητικοί, ας πούμε, απόϊχοι της έλευσης του Χριστού και του Χριστιανισμού κτλ. Σαν να μαντεύει ο Βιργίλιος ότι αυτό θα συμβεί. Αλλά τέλος πάντων κρατάμε το γεγονός ότι πρόκειται για μετεχμιακές περιόδους, τόσο το τέλος της αρχαιότητας που σηματοδοτείται με τον θάνατο ουσιαστικά του Βιργίλιου, όσο και στην εποχή του Μπροχ και ενδεχομένως και στη δική μας. Ναι, υπάρχει αυτό. Και
0: οπότε ποιον ρόλο βλέπει στην τέχνη και τη διανόηση ο Μπροχ στην εποχή του? Ποιο είναι το σχόλιο που κάνει, σχόλιο? Ποιο είναι το ανάπτυγμα σκέψης που κάνει στο Βιργίλιο ή και στους υπνοβάτες βέβαια, αλλά ειδικά γι' αυτό το πεδίο τώρα που σας
1: είναι
0: ρωτάω.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι με έναν τρόπο σχεδόν προνεωτερικό, σχεδόν πλατωνικό, γιατί ο Μπροχ είχε και μια ροπή προς έναν πλατωνικό τρόπο σκέψης, θα λέγαμε, Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν απόλυτα προσανατολισμένος στο παρελθόν, το οποίο ήξερε ότι δεν ξαναγυρνάει, αλλά σε ένα μέλλον όπου θα υπάρχει πάλι μια καθολική ανθρώπινη αξία, αν μη τι άλλο, στην οποία θα είναι προσανατολισμένη και η τέχνη και η πολιτική. Με έναν τρόπο τέτοιο, λοιπόν, ο Μπροχ συνδέει την
0: με
1: τέχνη
0: με. Με βαθιά μεταφυσικό, δεν
1: ναι,
0: θέλω να σας διακόψω.
1: Ακριβώς.
0: Προσθέτω.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: συνδέει την τέχνη με την ηθική. Mm. Και ουσιαστικά αναλύει και με τα βιβλία του, αλλά και με τα μικρά και μεγάλα δοκίμια του, την πεποίθησή του ότι ο ρόλος της τέχνης δεν μπορεί να είναι μια αισθητική και ηθική ουδετερότητα, η οποία περιχαρακώνεται γύρω από την έννοια του καλλιτέχνη, του ωραίου, του mm-hmm. οτιδήποτε τέτοιου, αλλά έχει το ρόλο να λειτουργήσει μέσα σε αυτή την κοινωνία με τρόπο ιονή ηθικό. Αυτό ακούγεται κάπως περίεργο, γιατί αντιβαίνει σε πολλά πολλά χρόνια που γίνεται λόγος πλέον στη Δύση για την αυτονομία της τέχνης κτλ. Αντιβαίνει ακόμα και σε ένα βαθμό ακόμα και στο ίδιο το πρόταγμα της πρωτοπορίας της μοντέρνας, που δεν θέλει ευθέως να φαίνεται το ηθικό πρόταγμα της τέχνης. Αλλά τέλος πάντων ο Μπροχ κάνει λόγο με ενδιαφέροντα τρόπο για το ότι η τέχνη θα ασχοληθεί, αφού λέει η επιστήμη ασχολείται πλέον ουσιαστικά μόνο με το ορθολογικό, η τέχνη οφείλει, προκειμένου να δείξει το καλλιδοσκόπιο της ζωής και της ανθρώπινης ύπαρξης, δεν πρέπει να κλείσει τα μάτια της και στο ανορθολογικό, πρέπει να το αγκαλιάσει με την έννοια να το δείξει, γιατί όσο το κρύβουμε, λέει, τόσο αυτό θεριεύει από κάτω και κάποια στιγμή ξεσπάει. Επομένως, ένας από τους ρόλους της τέχνης είναι να δείξει ένα πώς έχουν τα πράγματα, ότι υπάρχουν αυτές οι ροπές μέσα στον άνθρωπο, δεν υπάρχει κάποια διαφωτιστική αισιοδοξία, δεν φαίνεται κάποιος μέσα στα βιβλία του να είναι, δεν ξέρω, ο παδός του λόγου και να πιστεύει ότι όλα θα πάνε καλά εάν δούμε το σωστό θα το ακολουθήσουμε και όλα τα σχετικά. Υπάρχει αντιθέτως ένα σκεπτικισμός, τέλος πάντων, όχι όμως ηθικός σκεπτικισμός, ένα σκεπτικισμός του στυλ ότι πρέπει να δούμε τον άνθρωπο όπως είναι. Ο άνθρωπος είναι όπως περιγράφεται, ας πούμε, στο Hogenau, που είναι ένας χαρακτήρας μηδενιστικός από τους λίγους που υπάρχουν στην παγκόσμια λογοτεχνία σε τέτοιο βαθμό, που δεν καταλαβαίνει, δεν είναι για αυτόν έννοια το καλό και το κακό τρόπον την υπάρχει.
0: Αλλά το επίτευγμα της τέχνης του, που είναι το εμπόριο.
1: Ακριβώς.
0: Το εμπόριο
1: ακριβώς.
0: Για το εμπόριο και για την έγκλη και την εξουσία και τη δύναμη του χρήματος και άλλη που δίνει το εμπόριο, λες και το ξεκόβεις από οτιδήποτε άλλο. Αυτός είναι ο ήρωας του Μπροχ.
1: Αυτός. Ναι.
0: Και αυτό, και κάποιοι παραλύζησαν αυτόν τον ήρωα, π.χ. με τον Έλον Μάσκ, ας πούμε έτσι, ή με κάποιες φυσιογνωμίες σαν τις σημερινές που ξέρουμε, που είναι αμοραλιστές, που είναι πέραν του οποιοδήποτε ηθικού, ας πούμε, έτσι, φραγμού ή της οποιασδήποτε κοινωνικής αναφοράς, και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η κατάκτηση του διαστήματος, ας πούμε, η κατάκτηση του κόσμου, η κατάκτηση ως διαδικασία, δηλαδή, στην οποία βέβαια θα πρωταγωνιστεί αυτό το άτομο.
1: Σωστά.
0: Δεν αφαιρεί τον εαυτό του από αυτό. Άρα μιλάμε για παραλήρημα μεγαλομανίας, ας πούμε, στο οποίο περιπίπτουν πολλοί πολιτικοί και ενδεχομένως και κάποιοι σχολιαστές του δημόσιου λόγου και χώρου. Λοιπόν, ωραία. Άρα έχουμε ένα ηθικό έρμα, το οποίο κρίνεται απαραίτητο, που αυτό το ηθικό έρμα, άσχετα από το αν έχει μεταφυσικές διαστάσεις ή και μεταφυσικές διαστάσεις, το βέβαιο είναι ότι αναιρεί την οποιαδήποτε ουδετερότητα.
1: Σίγουρα.
0: Αναιρεί, παίρνει απόσταση έως και καταδικάζει την οποιαδήποτε ουδετερότητα. Τίποτα δεν είναι ουδέτερο και κανείς δεν πρέπει να είναι ουδέτερος κατά τον Μπροχ. Δηλαδή χρησιμοποιώ τώρα το πρέπει λίγο μανιχαϊστικά και μεταφυσικά, αλλά εν πάση περιπτώσει γι' αυτό τον τρόπο σκέψης υπάρχει μια οφειλή καθένα και δι' του διανοούμενου να τοποθετείται απέναντι στα πράγματα και να μην λέει εγώ είμαι καλλιτέχνης ή διανοούμενος και μένω στη φόρμα μου και στο σπίτι μου και στην τέχνη μου.
1: Ακριβώς. Σε καθένα από τα βιβλία με διαφορετικό τρόπο γίνεται ακριβώς αυτό που περιγράφεται. Γίνεται λόγος για το ότι αυτός που έχει μια στάλα παραπάνω λόγο, νου, καρδιά, οτιδήποτε, πρέπει να βγει μπροστά και να μιλήσει υπέρ της αλήθειας και της, και της ελευθερίας. Με διαφορετικό τρόπο σε κάθε βιβλίο. Στο θάνατο του Βυργιλίου, για παράδειγμα, όλο αυτό είναι υπομένο με ένα πολύ λυρικό τρόπο και γίνεται λόγος ουσιαστικά για μια τέχνη η οποία θα υπηρετούσε την αγάπη, για παράδειγμα, με την ευρύτερη πανανθρώπινη έννοια της Κάριτας, της αγάπης ανάμεσα στους ανθρώπους. Γίνεται λόγος για την αυθεντικότητα απέναντι στον εαυτό μας, για το πώς πολλές φορές οι ατομικές φιλοδοξίες καταπλακώνουν το αυθεντικό όνειρο εντός εισαγωγικών, με την έννοια την αυθεντική ανάγκη και την αυθεντική τάση του ανθρώπου να επικοινωνήσει με τον άλλον άνθρωπο, να είναι μια κοινωνία. Πώς όλα αυτά καταπλακώνονται είτε κάτω από την εξουσία, κάτω από τη φιλοδοξία, το συμφέρον, τη μικροπολιτική, την περιορισμένη οπτική μας. Και αυτό που ο Μπροχ θα ονομάσει κατακαιρματισμό των αξιακών πεδίων είναι μια βασική ανάλυση του Μπροχ αυτή, την οποία την κάνει και με ευθύ τρόπο στους συμνοβάτες ουσιαστικά στα δοκίμια που παρεμβάλλει, όπου κάνει λόγο για, το φαινόμενο, όπως το βλέπει ο ίδιος, ότι στην εποχή του, παύλα μας, όπως αποχωρίστηκαν από την καθολικότητα, ας πούμε, μιας φιλοσοφίας που εμπεριείχε τα πάντα, οι διάφορες επιστήμες, οι τέχνες κτλ., αυτές αυτονομήθηκαν όλο ένα και περισσότερο, και αυτό κατέληξε στην περιχαράκωση της καθεμιάς στον εαυτό της και στην αξίωσή της για αυτή την περίφημη ουδετερότητα. Αφήστε με εμένα, εγώ είμαι έμπορος, κάνω τη δουλειά μου. Αφήστε με εμένα, εγώ είμαι καλλιτέχνης, φτιάχνω έργα τέχνης, δεν με νοιάζει τίποτα. Αφήστε με εμένα, εγώ είμαι στρατιωτικός, σκοτώνω. Αφήστε, και πάει λέγοντας. Αυτό θεωρεί ότι είναι αιτία του κακού.
0: Σκοτώνω κατ' εντολή.
1: Ακριβώς.
0: Και καθήκον. Έτσι, όπως το λένε όλοι οι στρατιωτικοί στον κόσμο όλο, βέβαια. Το πρόβλημα είναι τι γίνεται όταν οι δύο εντολές και τα δύο καθήκοντα συγκρούονται ένθεν κακήθεν. Έχουμε τα οδυνηρά, ας πούμε, της Γάζας ή της Ουκρανίας. Και πάει λέγοντας. Ή των οποιονδήποτε άλλων πολεμικών πεδίων και αναμετρήσεων, ας πούμε, στο πλανήτη, γιατί ξεχνάμε πάρα πολλά ενεργά πεδία αναμετρήσεων τώρα, έτσι, τα οποία περνούν απαρατήρητα σχεδόν. Αλλά είναι με χιλιάδες θύματα. Σήμερα, στο εδώ και τώρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Μπροχ, άλλωστε δεν φύγαμε ποτέ από αυτόν. Απλώς να, μιας και το έφερε η κουβέντα έτσι που προηγήθηκε ο θάνατος του Βυργιλίου σε ανάπτυγμα τώρα σε αυτή τη κουβέντα και με όσα πολύ ωραία είπατε, να συμπληρώσω ότι το φιλοσοφικό πνεύμα του κειμένου αυτού αποτυπώνεται και στα τέσσερα κεφάλαια με τους τίτλους, δηλαδή με τα σημεία αναφοράς που θυμίζουν την προσοκρατική σκέψη και τα αρχέτυπα και αρχαίγωνα υλικά για τη δημιουργία του κόσμου, δηλαδή το ίδρο το πήρε τη γη και τον εθέρα, ας πούμε, φέρουμε σε αυτό.
1: Εννοείται τώρα η αρχή αυτή του χωρισμού, θα λέγατε.
0: Ναι.
1: Ο Μπροχ παίζει πάρα πολύ με την αρχή του χωρισμού, μολονότι ο ιδανικός του προορισμός θα ήταν μία ένωση. Και στον Βυργίλιο αυτά τα μοτίβα σε όλα τα έργα του αλληλεπιδρούν και παίζουν το ρόλο μιας πολύ γόνιμης αντίθεσης. Στον Βυργίλιο γίνεται και η προσπάθεια να αποτυπωθεί και μια πιθανή σύνθεση τελικά, η οποία φυσικά είναι ο θάνατος. Εκεί που ξαναγυρνάει το άτομο και δεν είναι πλέον άτομο και είναι μέρος της ολότητας που αποτελείται από χώμα, φυτά, ζώα και ανθρώπους μαζί. Αλλά πάντως, το θέμα της ενότητας και του χωρισμού είναι κέριο και για τα τρία αυτά μυθιστορήματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, προτείνω να διαβάσουμε κάτι, ένα απόσπασμα. Να πάμε στους υπνοβάτες, για να περάσουμε μετά και αναλυτικότερα στους υπνοβάτες, που ενδεχομένως να έχουν και περισσότερες εχμές και, θα το πω λίγο φελιμιστικά, ενδεχομένως μεγαλύτερη πρακτικότητα σε σχέση με την ερμηνεία της εποχής μας. Οπότε να διαβάσουμε ένα απόσπασμα, να ξεκινήσετε εσείς.
1: Το μεγάλο ερώτημα, πώς μπορεί το άτομο, το οποίο η ιδεολογία κατά τα λοιπά ήταν προσανατολισμένη σε άλλα πράγματα, να συλλάβει την ιδεολογία και την πραγματικότητα του Θνίσκιν και να τις υποταχθεί, μπορεί να απαντήσει κανείς ότι η μεγάλη μάζα έτσι κι αλλιώς δεν θα το έκανε και απλώς εξαναγκάστηκε να το κάνει. Αυτό ισχύει τώρα, που υπάρχει μια κόπωση από τον πόλεμο, αλλά υπήρξε και ακόμη και σήμερα υπάρχει γνήσιος ενθουσιασμός για τον πόλεμο και τους πυροβολισμούς. Μπορεί κανείς να απαντήσει πως ο μέσος άνθρωπος, του οποίου η ζωή περιορίζεται στο χώρο μεταξύ ταΐστρας και κρεβατιού, δεν έχει καμία ιδεολογία ούτως ή άλλως, και επομένως θα μπορούσε ανεφετέρου να τον προσετεριστεί κανείς μέσω της ιδεολογίας του μίσους, σε κάθε περίπτωση του προφανέστερου είδους μίσους, του εθνικού ή του ταξικού. Και μάλιστα πως μια τέτοια κακομήρικη ζωή τη θέμενε στην υπηρεσία μιας υπερατομικής υπόθεσης, έστω και αν είναι μια υπόθεση που φέρνει την καταστροφή, θα έμοιαζε να αποκτά κάποια κοινωνική χρησιμότητα. Αλλά κι αν ίσως ισχύει κάτι τέτοιο, αυτή η εποχή είχε άλλες ανώτερες αξίες, των οποίων μετήχε παρόλα αυτά το μεμονωμένο άτομο με όλη την αξιοθρύνητη μετριότητα του μέσου ανθρώπου. Αυτή η εποχή είχε κάπου μια αγνή επιδίωξη για τη γνώση, είχε κατά κάποιον τρόπο μια αγνή βούληση για τέχνη, είχε μια, όπως και να το κάνουμε, ακριβή κοινωνική αίσθηση. Πώς μπορεί ο άνθρωπος, δημιουργός και κοινωνός όλων αυτών των αξιών, πώς μπορεί να συλλάβει την ιδεολογία του πολέμου, να τη δεχτεί και να την επικροτήσει, δίχως να υποπέσει σε αντίφαση? Πώς μπόρεσε να πιάσει το τουφέκι, πώς μπόρεσε να χωθεί μέσα στο χαράκωμα, για να πεθάνει εκεί μέσα ή να ξαναβγεί και να επιστρέψει στη συνηθισμένη του δουλειά, χωρίς να τρελαθεί? Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια μεταβλητότητα? Πώς μπόρεσε η ιδεολογία του πολέμου να βρει θέση μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους? Πώς μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι να συλλάβουν από μιας αρχής μια τέτοια ιδεολογία και τη σφαίρα της πραγματικότητάς της? Ας μην μιλήσουμε δε για την απολύτως πιθανή ενθουσιώδη κατάφασή της. Είναι τρελή επειδή δεν τρελάθηκαν, αδιάφοροι απέναντι στο πόνο του άλλου.
0: Και είπαμε με την κυρία Αυγερινού να, για να ολοκληρωθεί αυτό το περίπου δισέλιδο και κάτι, να σπάσουμε λίγο τις φωνές για να γίνει πιο ευήκο το άκουσμα στα αυτιά των ακροατών και των ακροατριών. Οπότε θα συνεχίσω εγώ μέχρι τέλους αυτού του κεφαλαίου. Εκείνη η αδιαφορία που κάνει τον αστό να κοιμάται ήσυχος όταν στην αυλή της φυλακής δίπλα στο σπίτι του κάποιος ξαπλώνει κάτω από το λεπίδι της γκυλοτίνας ή τον σκοτώνουν δεμένο στον μπάσαλο του μαρτυρίου. Εκείνη η αδιαφορία που δεν έχει παρά να πολλαπλασιαστεί ώστε να μην νοιάζεται κανείς από όσους έμειναν πίσω στην πατρίδα αν χιλιάδες πεθαίνουν καρφωμένοι σε σειρματοπλέγματα. Σίγουρα είναι η ίδια αδιαφορία και ωστόσο πρόκειται για κάτι μεγαλύτερο, γιατί εδώ το θέμα δεν είναι πια ότι μια σφαίρα πραγματικότητας περιχαρακώνεται και παραμένει ξένη και αμέτωχη εναντί μιας άλλης, αλλά το θέμα είναι ότι μέσα σε ένα και το αυτό άτομο ενώνονται οι ιδιότητες του δήμιου και του θύματος. Ότι λοιπόν ένας και μόνος τομέας μπορεί να συνδυάζει εντός του τα πιο ετερογενή στοιχεία και πως παρόλα αυτά το άτομο ως φορέας αυτής της πραγματικότητας κινείται μέσα της εντελώς φυσικά και σαν να είναι κάτι απολύτως αυτονόητο. Δεν αντιπαρατίθενται αυτός που λέει ναι στον πόλεμο και αυτός που λέει όχι, ούτε πρόκειται για κάποια μεταβολή εντός του ατόμου, το οποίο εξαιτίας του τετραετούς υποσιτισμού άλλαξε και έγινε κάποιος άλλος τύπος ατόμου και τώρα ούτως υπήν στέκει σαν ξένος έναντι του εαυτού του. Είναι ένας διχασμός ολόκληρης της ζωής και του βιώματος που φτάνει πολύ πιο βαθιά από ότι κάποιος χωρισμός σε μεμονωμένα άτομα. Ένας διχασμός που φτάνει μέχρι το εσωτερικό του μεμονωμένου ατόμου και μέχρι μέσα στην ενιαία του πραγματικότητα. Αχ, γνωρίζουμε το δικό μας διχασμό και ωστόσο δεν μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε. Θέλουμε να ρίξουμε το φταίξιμο στην εποχή στην οποία ζούμε, ωστόσο η εποχή είναι πανίσχυρη και δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε με το νου μας. Την αποκαλούμε απλώς παρανοϊκή ή μεγάλη. Εμείς οι ίδιοι θεωρούμε πως είμαστε φυσιολογικοί, γιατί παρά το διχασμό, η ψυχή μας, όλα μέσα μας λειτουργούν σύμφωνα με κάποια λογικά κίνητρα. Αν υπήρχε ένας άνθρωπος στον οποίο θα παρουσιαζόταν με όλο του το νόημα, όλο του το γίγνεσθε αυτής της εποχής, του οποίου η ίδια η λογική δράση είναι το γίγνεσθε αυτής της εποχής, τότε ναι, τότε δεν θα ήταν πια και αυτή η εποχή παρανοϊκή. Γι' αυτό μάλλον λαχταράμε να βρούμε έναν ηγέτη για να μας αποκαλύψει ποια είναι τα κίνητρα ενός γίγνεσθε που χωρίς αυτόν μόνο παρανοϊκό μπορούμε να το αποκαλέσουμε. Είναι σαρπαστικό το κείμενο αυτό του Πρόχ σε αυτό το απόσπασμα, κύριε Αυγερινού, που διαλέξατε και που εντάσσεται στο κεφάλαιο «Κατάρρευση των αξιών 1». Οπότε εδώ είμαστε σε ένα από τα σημαντικά σημεία του κειμένου ποταμού αυτού, του κειμένου ποταμού. την κατάρρευση των αξιών, με τις αναλογίες τις οποίες αναζητούμε, ας πούμε, ανά τις εποχές. Και φύγει πάρα πολύ εύστοχα αυτό όλο που λέγατε από την αρχή για την άρση της οποιασδήποτε διευκόλυνσης προς την ουδετερότητα αναζητεί ο καθένας από εμάς σε κρίσιμες εποχές.
1: Ακριβώς, ναι. Είναι από τους συγγραφείς ο Μπροχ που δείχνουν μία αίσθηση συγκλονιστικού επίγοντος, ότι όλο αυτό μας αφορά τόσο πολύ αυτό που συμβαίνει. Μα κοιτάξτε τι γίνεται. Τουλάχιστον εγώ όταν τον διαβάζω και όταν τον μεταφράζω, αυτό τον παλμό μου μεταδίδει.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Ξυπνήστε, κοιτάξτε. Μας αφορά όλους. Γίνεται κάτι. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτό πολύ, πολύ φοβερό σαν αίσθημα.
0: Και βέβαια ο Μπροχ ανήκει σε αυτούς τους τεχνίτες του λόγου και της σκέψης, της βαθύτερης, σε αυτούς τους συγγραφείς, λογοτέχνες, φιλοσόφους στην πραγματικότητα, που δεν διστάζουν για οποιουσδήποτε λόγους τρέχοντες και ευκολίας ή ευκολής ανάγνωσης ή μεγαλύτερης απεύθυνσης σε κοινό κλπ. Κλπ. Να μετέλθουν όλων των μέσων, το είπατε κι εσείς κάποια στιγμή, βάζονται όλα τα είδη μπορούν να βρεθούν μέσα σε αυτό το μυθιστόρημα. Από το δοκίμιο, τη λογοτεχνία με πιο κλασικό αφηγηματικό τρόπο, μέχρι το δοκίμιο και μέχρι τη φιλοσοφική σκέψη και μέχρι έτσι, πολλά στοιχεία τα οποία μόνο ένας μάγος της γραφής μπορεί να συνθέσει με τέτοιο τρόπο που να μην κλωτσάει το ένα με το άλλο.
1: Η Χάννα Άρεντ έλεγε ένα πάρα πολύ ωραίο για τον Μπροχ, η οποία ήταν φίλη με τον Μπροχ για πολλά χρόνια στην Αμερική. Έλεγε ότι ο Μπροχ ήταν με το στανιό ποιητής. Όπως λέμε, γιατρός με το στανιό, ήταν ποιητής παρά τη θέλησή του, γιατί αυτός διαρκώς και σε ιδιωτικές συζητήσεις και σε επιστολές και στα έργα του και στα δοκίμια του διατράνωνε, ας πούμε, την πίστη του στο στοχασμό, στη σκέψη, στη φιλοσοφία, πώς θα εντάξουμε και τη φιλοσοφία στη λογοτεχνία, πώς. Αυτό το πρόταγμα, να σκεφτούμε, αλλά και πώς, όπως σας είπα προηγουμένως, σκόπευε ακόμη και να παραιτηθεί από τη λογοτεχνία. Αλλά δεν μπορούσε να παραιτηθεί, γιατί βλέπουμε ότι τα κείμενά του έχουν παρόλα αυτά μια μεγάλη καλλιτεχνική ζωντάνια.
0: Βέβαια. Μα δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Και αυτή είναι η μεγάλη κραυγαλαία, κραυγάζουσα μάλλον, απάντηση σε όσους θεωρούν ότι αν ξεφύγουμε από τη φόρμα, την κλασική και την όρμα των επιταγών της τρέχουσας λογοτεχνίας, θα κάνουμε κάτι άλλο το οποίο δεν θα είναι λογοτεχνία. Μα τι λέτε τώρα?
1: Ναι, φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως είναι, μπορεί να το επιχειρήσει ο καθένας. Χρειάζεται ιδιαίτερες ικανότητες, ιδιαίτερη ειλικρίνεια, ιδιαίτερο σκάψιμο στον εαυτό μας.
0: Βάθος σκέψης.
1: Ακριβώς.
0: Και ικανότητα διακύπτωσης.
1: Και κριτική κτλ. Απλά είναι πολύ σημαντική αυτή η αίσθηση του κατεπήγοντος που δημιουργεί ο Μπροχ, η οποία φυσικά στην εποχή του εν μέρει παρεξηγήθηκε. Είναι και ένα επίσης μεγάλο κομμάτι που δεν μπορούμε να αγγίξουμε πολύ τώρα, το πώς, όπως λέει ο Κούντρα πολύ εύστοχα, ο Μπροχ είναι σαν να έχασε το τρένο της αναγνώρισης εκεί και τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί βγαίνουν οι υπνοβάτες και μετά από μερικά χρόνια έχουν επιτυχία, μεταφράζονται και στα αγγλικά, τον αναγνωρίζουν οι ομοτεχνοί τους στην Ευρώπη και στην Αμερική, ωραία. Αλλά το βιβλίο είναι ένα δύσκολο βιβλίο. Δεν προλαβαίνει να βρει το κοινό του και μετά φεύγει ο συγγραφέας. Αρχίζει να.
0: Έρχεται ο ναζισμός.
1: Ακριβώς.
0: Φεύγει ο συγγραφέας.
1: Έρχεται η.
0: Καταρχάς συλλαμβάνεται και αποφυλακίζεται από τους Ναζί με την παρέμβαση του Τζόις και άλλων φίλων του.
1: Το 1938 συλλαμβάνεται, κρατείται για ένα διάστημα και μόλις τον απελευθερώνουν, αμέσως φεύγει από την Αυστρία για πάντα, αφήνοντας πίσω χειρόγραφα κτλ. Πηγαίνει στην Αγγλία για ένα μικρό διάστημα και κατορθώνει τελικά να πάρει βίζα για την Αμερική, όπου και θα ζήσει και θα πεθάνει το 51. Και όλο αυτό το. Από εκεί και πέρα ξεκινάει και μια μεγάλη, ακόμα πιο έντονη από πριν, αγωνία του για την επιβίωση. Δεν του φτάναν όλα τα υπόλοιπα. Έχει και το πολύ πρακτικό του πώς θα ζήσω, αφού όχι μόνο έχει κατασπαταληθεί η κρατική, η πατρική περιουσία που πήρε ο αδερφός του το εργοστάσιο. Αυτός πήρε ένα μερίδιο και πάει αυτό, έχει τελειώσει. Αλλά και όταν πάει στην Αμερική, πρέπει να αγωνιά διαρκώς μέχρι το τέλος της ζωής του για να βρει μια υποτροφία, μια τιμητική θέση διδάσκοντος για ένα εξάμηνο κτλ. Κτλ. Προκειμένου να ζήσει. Έχει και αυτό ακόμα την επισφάλεια. Και όλο αυτό βγαίνει μέσα στα βιβλία του, αλλά με έναν τρόπο τόσο λυρικό και τόσο λογοτεχνικό. Παρόλα αυτά, σας λέω, εν μέρει παρεξηγήθηκε, έκαναν λόγο. Για παράδειγμα, όταν βγήκε ο θάνατος του Βυργιλίου το 1945, έγινε λόγος για ηθικό πανικό. Ότι εκφράζει, ας πούμε, το βιβλίο είναι ηθικό πανικό. Μα τι είναι όλο αυτό πια? Ναι. Τι είναι αυτό πια, αυτή η κραυγή για μια διαφορετική τέχνη, μια διαφορετική συμμετοχή στην ανθρώπινη μοίρα κτλ. Υπερβολές.
0: Βέβαια. Πολύ μικροί βλέπουν έτσι πολλά μεγάλα κείμενα και όχι μόνο. Η αλήθεια είναι, επειδή αναφέρατε τον Κούντερα, ότι είναι ένας από τους υπεύθυνους, με την καλή έννοια, της αναζωπήρωσης του ενδιαφέροντος αναγνωστικού και ερευνητικού της περίπτωσης Μπροχ, του συμβάντος Μπροχ θα πω, γιατί έχει τη σημασία του συμβάντος, παρουσία του Μπροχ στα ελληνικά, στα παγκόσμια γράμματα και στην παγκόσμια σκέψη. Και πήραν τη σκυτάλη μετά οι Γάλλοι, οι οποίοι έτσι άδραξαν την ευκαιρία που τους έδωσε ο Κούντερα για να αναδείξουν όλες αυτές τις αρετές της σκέψης και της γραφής του Μπροχ. Τώρα, για να πούμε δύο κουβέντες ακόμα για τους υπνοβάτες, αυτό το θρηλυκό πραγματικά μυθιστόρημα και τον διαχωρισμό των κεφαλαίων, θα ήθελα να μας πείτε.
1: Καταρχάς, οι υπνοβάτες είναι μια τριλογία, μια μυθιστορηματική τριλογία. Ναι. Έχει τρία λοιπόν μυθιστορήματα, το ένα μετά το άλλο. Εκδίδονται με ακολουθία ενός δύο χρόνων το ένα από το άλλο τότε στην Αυστρία. Λοιπόν,
0: στην δική σας έκδοση στο
1: έθνο. Είναι όλα μαζί, είναι επίτομο. Είναι όλα μαζί. Λοιπόν, αν μιλήσουμε για το τρίτο κομμάτι που υποψιάζομαι ότι θέλετε να.
0: Όχι, για να πούμε και για τα τρία, για να έχουν μια σφαιρική εικόνα οι ακροατές και οι ακροάτριες.
1: Στους υπνοβάτες, λοιπόν, έχουμε τρεις κομβικές εποχές στην. Να μην πούμε αυστριακή μόνο, αλλά γερμανόφωνη, γερμανική ιστορία, πείτε το όπως θέλετε. Δεν ταυτίζονται όλα αυτά.
0: Κεντρική αλλά, Ευρώπη.
1: Κεντρική Ευρώπη, ας το πούμε και έτσι. Έχουμε το 1888, την εποχή που ακόμα υπάρχει αυτοκράτορα στη Γερμανία και προετοιμάζεται σιγά σιγά αυτό που θα είναι το τέλος του βιβλίου, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, αλλά αργούμε πολύ. Και έχουμε το πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο κομμάτι, λοιπόν, το πρώτο μυθιστόρημα που λέγεται Ο Ρομαντισμός. Εκεί παρακολουθούμε τον νεαρό ήρωα, ο οποίος βλέπει, νιώθει, όπως και όλοι λίγο πολύ νιώθουν, το γκρέμισμα του παλιού κόσμου. Δεν υπάρχει πια ούτε, ας πούμε, ο ίδιος ο ρομαντισμός με την αρχική του κλασική έννοια. Δεν υπάρχει ούτε ο θετικισμός και η αισιοδοξία της βιομηχανικής επανάστασης κτλ. Ο κόσμος δείχνει σημάδια διάλυσης και κούρασης, αλλά αυτός ο νεαρός ήρωας προτιμά να ζήσει καθώς αρπάζεται από νεκρές έννοιες που δεν υπάρχουν πια, όπως ένας έρωτας εξειδανικευμένος για μία αγνή κοπέλα, την οποία όμως δεν αγαπάει στην πραγματικότητα, όπως η έννοια της οικογένειας, η οποία είναι ιερή και θα πρέπει να προστατευτεί με κάθε θυσία, η έννοια της τιμής, η οποία περνοδιαβαίνει μέσα στο μυθιστόρημα διαρκώς, με ειρωνικό προφανώς τρόπο, για χάρη της οποίας θυσιάζουν οι ήρωες ψυχική και σωματική ακεραιότητα κτλ. Επομένως, έχουμε αυτό το πώς κρατιέται κάποιος από ιδανικά τα οποία πλέον δεν υφίστανται στην πραγματικότητα, μόνο και μόνο για να μην προχωρήσει από φόβο προφανώς σε κάτι άγνωστο καινούριο. Στο δεύτερο μέρος, που είναι αφιερωμένο σε ένα μικρό αστό, και είναι ίσως και το πιο ένα αρκετά βατό, πολύ βατό για τον Μπροχ θα το χαρακτήριζα εγώ, μυθιστόρημα, είναι ο Εσ, η Αναρχία, έτσι λέγεται το βιβλίο. Ο Μπροχ λοιπόν λέει ότι ο Εσ είναι άναρχος με την έννοια ότι μετεωρίζεται ανάμεσα στο παλιό και στο καινούριο. Ξέρει ότι όλα αυτά τα παλιά πράγματα δεν υπάρχουν πια, αλλά φοβάται το καινούριο και επιθυμεί να γραπωθεί αυτή τη φορά όχι από νεκρές αριστοκρατικές έννοιες φυσικά, αλλά από την έννοια της δικαιοσύνης. Είναι λογιστής και πρέπει τα πάντα να ισοσκελίζονται στον ισολογισμό της επιχείρησης της ψυχής του. Λοιπόν, και ακολουθεί και αυτό στη μοιραία του πορεία, στην αζήτηση της δικαιοσύνης που προσπαθεί να φέρει στον κόσμο.
0: Είναι η ισορροπία του τεχνοκράτη.
1: Υπάρχουν απίστευτες σκηνές.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίες. Οι στιγμές που περιγράφει ο Μπροχ, τη λογιστική της ψυχής του ήρωα, ας πούμε, είναι φοβερές. Και στο τρίτο μέρος έχουμε πλέον μία ιστορία που εκτελείται σε μία μικρή πόλη της Αλσατίας στα τέλη του 1918, λίγο πριν σημάνει η λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί έχουμε πλέον έναν ήρωα που δεν κρατιέται από καμία απολύτως αξία, ούτε δικαιοσύνη, ούτε τιμή, ούτε τίποτα. Δεν έχει τέτοιους προβληματισμούς ο Χούγκενάου ή Ουγγενό, όπως θα το λέγαμε στα γαλλικά, γιατί και το όνομα του είναι με τα δύο στις δύο χώρες πατάει το όνομά του, εφόσον είναι αρισταστός. Ακριβώς. Και αυτός πλέον είναι, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ένας τύπος μηδενιστής, αυτός ο άνθρωπος. Και εκεί ο Μπροχ κάνει και αυτό το φοβερό πείραμα του να βάλει πολλά κειμενικά είδη, το ένα πλάι στο άλλο, τα οποία τέμνονται μόνο σε πολύ λίγα σημεία. Υπάρχουν επανεμφανίσεις ηρώων από τα προηγούμενα βιβλία. Υπάρχει μια τέτοια ροή που εξασφαλίζει μια στοιχειώδη συνάφεια στα τρία μυθιστορήματα, μια συνέχεια τριλογίας. Αλλά είναι και ένα μυθιστόρημα που στέκεται και αυτό αυτόνομα, όπως και τα υπόλοιπα δύο.
0: Μάλιστα. Και να διαβάσουμε κάτι από το θάνατο του Βυργίλιου. Πάμε λίγο μπρος πίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά είναι καλό αυτό, γιατί διατηρεί την εγρήγορση στο αυτή και στο άκουσμα και στη σκέψη και δεν απορροφούμαστε σε μία μονοτονία.
1: Λοιπόν, θα διαβάσω ένα κομμάτι από το τρίτο μέρος του θάνατου του Βυργίλιου, το οποίο είναι το πιο γήινο από όλα, διότι ο Βυργίλιος έχει ξυπνήσει από το παραλήρημα του πυρετού που τον βασάνισε στο προηγούμενο τμήμα του έργου και δέχεται επισκέψεις στην αρχή από τους φίλους του, μετά από ένα γιατρό και κατόπιν από τον ίδιο τον Αύγουστο, τον Αυτοκράτορα. Ο Βυργίλιος και ο Αυτοκράτορας είναι φίλοι από χρόνια. Ο Βυργίλιος έχει δεχτεί πολλές ευεργεσίες από τον Αυτοκράτορα, αλλά και εκείνος τον θεωρεί φίλο του. Φτιάχνουν λοιπόν μια κουβέντα η οποία κρύβει από πίσω της την επιθυμία του Αυτοκράτορα να σώσει την Ενιάδα, που έχει μάθει ότι ο Βυργίλιος επιθυμεί να καταστρέψει.
0: Μάλιστα.
1: Και συζητάνε για το κράτος, την ελευθερία και το τι σημαίνει να είναι λαός και ηγεμόνας κάποιος. Υπάρχει ένας φανταστικός δούλος μέσα στο κείμενο αυτό, ένα πρόσωπο που δεν ξέρουμε αν είναι φαντασίωση του Βυργίλιου ή όχι, ο οποίος λέει: «Η ελευθερία είναι μέσα μας, το κράτος είναι γελίο και γήινο». Ο Κέσσερ φυσικά δεν έδωσε σημασία. Είχε σηκωθεί και παράξενα ακίνητος, παράξενα ασάλευτος και όμως σαν κινούμενος από κάτι μέσα του και με παράξενη ένταση συνέχισε το λογίδριό του. Στο βαθμό που είναι μέρος του κρατικού κοινού καλού, ακόμη και η ελευθερία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως πραγματικότητα, γιατί ακόμη και η ελευθερία πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από παραβολή. Υπερβολικά πολλές φορές την έχουν υποτιμήσει με αυτόν τον τρόπο ακόμα και οι σύγκλητος. Επικαλούμενοι μια τέτοια υποκριτική φαινομενική ελευθερία, οι κύριοι με την Πορφυρή Τίβενο καταφέρνουν ξανά και ξανά να εξαπατούν το λαό και να τον παντορτρύνουν σε εμφύλιο πόλεμο. Ποταπή υποκρισία. Σίγουρα, οι θύρες της κουρίας της Λαϊκής Συνέλευσης ήταν ανοιχτές και όποιος ήθελε μπορούσε να στήσει αυτή και να ακούσει τι λέγεται στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου. Μα αυτή ήταν και η μοναδική ελευθερία που είχε παραχωρηθεί στο λαό. Η δολιότερη όλων των λαϊκών ελευθεριών. Η άδεια να μπορεί κανείς να ακούει πώς η ανώθευτη ασυνειδησία θεσπίζει νόμους που καταπιέζουν και απομυζούν το λαό. Παραβολή ή όχι, οι απαρχαιωμένοι θεσμοί διαστρέφουν την πραγματικότητα και την καθιστούν φαινομενική πραγματικότητα. Την ελευθερία την κάνουν φαινόμενη ελευθερία και αυτό είναι το καλύτερο έδαφος για κάθε εγκληματικότητα. Με αυτά τα πράγματα έπρεπε να τελειώνω μια και καλή. Σήμερα έχουμε να κάνουμε με 4 εκατομμύρια Ρωμαίους πολίτες. Έχουμε ενώπιόν μας τυφλές, γιγάντιες μάζες και αυτές ακολουθούν άκρητα τον καθέναν που ξέρει να παρουσιάζεται με το λαμπερό, απατηλό μανδύα της ελευθερίας και με αυτόν τον τρόπο να κρύβει επιδέξια και υποκριτικά μέσα στις πτυχές του ενδύματος πόσο άσχημα είναι αυτό σειραμένο και συναρμολογημένο από απαρχαιωμένα τυπολατρικά κουρέλια που δεν λένε τίποτα. Έτσι και όχι αλλιώς μοιάζει η ελευθερία των λαϊκών μαζών και στα αλήθεια το ξέρουν και οι ίδιες. Γνωρίζουν τη βαθιά ανασφάλεια στην οποία ζουν, γνωρίζουν και όμως δεν γνωρίζουν ότι τις περιβάλλει μια νέα πραγματικότητα που δεν καταφέρνουν να συλλάβουν ούτε να καθοδηγήσουν. Ξέρουν απλώς ότι είναι παραδομένες στα χέρια ανυπολόγιστων δυνάμεων, απρόβλεπτης έκτασης, δυνάμεων τις οποίες μπορούν να κατονομάσουν ως λοιμό ή λοιμό, ως αφρικανική κακή σοδιά ή ως βαρβαρική εισβολή. Παρ' όλα αυτά είναι μόνο μια έκφραση κάποιας απειλής ακόμη πιο βαθιάς, ακόμη πιο ανυπολόγιστης. Και ακριβώς εν όψη αυτής της βαθιάς ανασφάλειας, ακριβώς εν όψη όλης αυτής της εσωτερικής και εξωτερικής απειλής, στην οποία είναι εκτεθειμένες οι μάζες του λαού, επαναλαμβάνω και είμαι αναγκασμένος να επαναλάβω ότι η γνήσια ελευθερία βρίσκεται αποκλειστικά στη ρωμαϊκή τάξη, στην ευημερία για όλους. Με δύο λόγια, στο κράτος. Δεν υπάρχει άλλη ελευθερία. Το κράτος, το οποίο ο θεοποιημένος πατέρας μου, ο Ιούλιος Κέσσαρας, αγιασμένο να είναι το όνομά του, θέλησε, το κράτος που εγώ, κατά τη δική του διαθήκη, προσπαθώ να οικοδομήσω, αυτό το κράτος είναι το ίδιο η ελευθερία, ακατάλητη και πραγματική. Είναι η ελευθερία μέσα στην πραγματικότητα του ρωμαϊκού πνεύματος.
0: Είναι η αποθέωση της σκέψης του Χόμπς, ενδεχομένως εδώ, με τον ρόλο του κράτους εγγυητή της ειρήνης της κοινωνικής, την οποία όμως για να επιτευχθεί αυτή έχουμε χωρίς τα πάντα, ακόμα και το δικαίωμα στη ζωή. Εάν κρίνει ο ηγεμόνας ότι αυτό υπονομεύει την ασφάλεια του κράτους.
1: Το λέει και ο ίδιος ο Αύγουστος παρακάτω, ναι, στο βιβλίο.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Έχουν μείνει λίγα λεπτά. Ας ρίξουμε λοιπόν τώρα το φακό στα Μάγια και να κλείσουμε με αυτό.
1: Τα Μάγια λοιπόν είναι, όπως είπαμε ήδη αρκετά πράγματα για αυτά. Είναι μια παραβολή, είναι μια λογοτεχνία που ας μην ξεχνάμε ότι γράφτηκε το 35-36 τα Μάγια. Ο Μπροχ έκανε πολλά σχεδιάσματα, τρία σχεδιάσματα. Αυτό είναι το πρώτο, το οποίο είναι το πιο ολοκληρωμένο, τα οποία δεν εκδόθηκαν ποτέ όσο ζούσε. Κατόπιν εκδόθηκαν κομματιαστά, δηλαδή η πρώτη εκδοχή πάντα, και πολύ αργότερα το 69-70 η ολοκληρωμένη εκδοχή. Είναι ένα μυθιστόρημα λοιπόν το οποίο, όπως έλεγε ο Μπροχ, γράφτηκε προπολεμικά για να προετοιμάσει, για να προειδοποιήσει για τους κινδύνους του ναζισμού και του χιτλερισμού, αλλά επειδή δεν μπόρεσε να εκδοθεί, δεν μπορούσε να εκδοθεί τότε, γιατί φυσικά η λογοκρισία δεν θα το άφηνε, και αν το δημοσίευε μετά, θα του έλεγαν ότι είναι μετά Χριστόν προφήτης. Οπότε και ο ίδιος το έβλεπε σαν ένα αδιέξοδο εγχείρημα αυτό το βιβλίο, και ίσως ήταν και ένας λόγος που το επεξεργαζόταν διαρκώς όλο ένα και περισσότερο. Λοιπόν, είναι μια παραβολή, είναι η παραβολική λογοτεχνία, η λογοτεχνία δηλαδή η αλληγορική, θα το λέγαμε πιο απλά. Εκείνα τα χρόνια που ανερχόταν ο Χίτλερ στην εξουσία ήταν μια από τις λύσεις που διάλεξαν οι λογοτέχνες της εποχής για να μιλήσουν. Γιατί δεν είχαν πάρα πολλές επιλογές, μπορούσαν να κάνουν ιστορική λογοτεχνία, ιστορικά μυθιστορήματα κτλ., με την ελπίδα ότι κάποιος θα καταλάβει το μήνυμα από πίσω, ή μπορούσαν να κάνουν τέτοιες ιστορίες συμβολικές, ας πούμε. Και εδώ έχουμε μια μικρή κοινότητα στην οποία εμφανίζεται ένας άγνωστος ξένος, ο οποίος τους γοητεύει όλους με την προσωπικότητά του, χωρίς ομολογουμένως να μιλάει πάρα πολύ ο ίδιος. Έχει όμως την ικανότητα την ψυχική να προσελκύει από τα βάθη της ψυχής των ακροατών του όλα τα ένστικτά τους, τις ανάγκες, τα ταπεινά ή υψηλά ένστικτά τους και τις ανάγκες τους, με αποτέλεσμα να τους χειραγωγεί και να τους κάνει να ακολουθήσουν τα κλεύσματά του. Σχεδόν χωρίς να λέει τίποτα ο ίδιος. Με το που εμφανίζεται, ανακαλύπτει ο καθένας τι είναι αυτό που του λείπει και πιστεύουν ότι ακούγοντάς τον θα αποκτήσουν αυτό που τους λείπει. Και είναι φυσικά μια ιστορία για το πώς κατάφερε να επιληθεί στις μάζες ο Χίτλερ.
0: Μια ισχυρή παραβολή, βέβαια. Μάλιστα. Χέρμαν Μπροχ, λοιπόν, με αυτά τα τρία τεράστια μυθιστορήματα, ο θάνατος του Βιργίλιου, οι υπνοβάτες και τα Μάγια τελευταία, πάντα τα Μάγια μπαίνουν πίσω και κάτω από αυτά τα δύο πρώτα, θεωρούνται τα μεγάλα του έργα, και τα Μάγια ακολουθούν, δεν ξέρω γιατί. Έχετε εσείς κάποια ως προς την αξιολόγηση?
1: Κοιτάξτε, το ένα είναι ότι τα Μάγια δεν κυκλοφόρησαν καν στην εποχή που γράφτηκαν, και αυτό τελικά όντως παίζει κάποιο ρόλο, όπως πίστευε και ο ίδιος. Έπειτα είναι ότι είχαν μια περίεργη εκδοτική ιστορία, αποσπάσματα, επιμέρους δημοσιεύσεις και όχι ολόκληρα τα κείμενα. Ποιο είναι το αυθεντικό κείμενο, ποια εκδοχή θα πάρουμε, την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, είναι και αυτό που παίζει ένα ρόλο. Επίσης παίζει ένα ρόλο το γεγονός ότι τα Μάγια βρίσκονται ενδεχομένως και στη σκιά του Τόμας Μαν, γιατί είναι ένα μαγικό βουνό του Μπροχ αυτό. Πολύ διαφορετικό στη θεματική του, αλλά υπάρχουν κάποιες αναλογίες υπόρρητες, ενδεχομένως και ο ίδιος να μην θέλει να τις συζητήσει, αλλά υπάρχει και ένα τέτοιο στοιχείο στην ιστορία αυτή. Και φυσικά είναι και το γεγονός του κατά πόσον η αλληγορική, ας πούμε, λογοτεχνία γίνεται αποδεκτή ή όχι, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι συζητήσιμο.
0: Είναι συζητήσιμο. Όντως.
1: Και επίσης χαρακτηρίζονται και από ένα διεισμό σαν μυθιστόρημα. Δηλαδή υπάρχει ένα στοιχείο κοινωνικό-πολιτικό που είναι η ζωή στο χωριό και όλα αυτά που γίνεται στο χωριό, το οποίο είναι σαφές. Υπάρχει όμως και το επίπεδο του από κάτω που ενδιαφέρει εξίσου τον Μπροχ, το ψυχολογικό-υπαρξιακό, το κομμάτι της φύσης με το οποίο θα ενωθεί ο άνθρωπος, το οποίο προκάλεσε διχασμό και στην εποχή του. Δηλαδή, τι μας λέει αυτό το βιβλίο, μας λέει το ένα ή μας λέει το άλλο?
0: Μάλιστα. Ωραία. Κυρία Βιερνού, δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω και για την εξαιρετική μετάφραση και για τον εξαιρετικό σας λόγο και τη ροή που είχε αυτός ο λόγος για τόσο δύσκολα θέματα, που σημαίνει ότι κατέχετε εξαιρετικά το πεδίο Χέρμαν Μπροχ, και μπράβο σας. Και κυρίες και κύριοι, η αναφορά μας είναι στους υπνοβάτες, στο θάνατο του Βιργιλίου και τα Μάγια του Χέρμαν Μπροχ, του αυστριακού μεγάλου μοντερνιστή συγγραφέα, στις εκδόσεις Έρμα και στο μεγάλο αυτό ρίσκο τόλμημα των μικρών αυτών εκδόσεων, μικρών όσον αφορά το μέγεθος. Δεν είναι μεγάλος εκδότης ο Κασιαούνης, έτσι είναι αυτός που λέμε μικρός εκδότης που τολμά να φέρει στο εμπόριο τρία κορυφαία κείμενα, δύσκολα αλλά επιβεβλημένο να τα διαβάσουν οι άνθρωποι, ειδικά στις εποχές που ζούμε, με τις κάποιες αναλογίες με τις εποχές του Μπροχ, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
0: Και εσάς κυρίες και κύριοι που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε για μια ολόκληρη ώρα να μιλάμε για τον αυστριακό συγγραφέα και τα τρία του βιβλία. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του Οικοδεσπότη και Νίκος Αβουργινάκης στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας. I wanna walk, baby. I just wanna talk about you. I wanna walk, baby. I just wanna talk about you.

0: I'm a natural born fool for you, baby. I told your mom, and I sat down and told your father too. I'm a fool about your daughter, and I just can't help myself. I just wanna walk, just wanna talk, talk to your daughter. Just wanna walk, just wanna talk, wanna walk, wanna talk. Tell her everything is alright.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Όταν οργίζονται οι θεοί. Άραγε να εφήβρε η ανθρωπότητα τους οργίλους θεούς και την έννοια της ύβρης στην απελπισμένη της προσπάθεια να βρει επιτέλους το μέτρο. Ένα αφιέρωμα της Λένιας Ζαφυροπούλου και της εκπομπής στο Διαχρονικό Διαδίκτυο, Κυριακή 21 και 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου στις 11 το βράδυ.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

Υπό έποψην μορφής και τέχνης, τα λυρικά ποίηματα του Παπαρηγοπούλου δεν είναι άμεμπτα. Ο στίχος του είναι δίσκαμπτος, συχνά και σχασμωδικός. Η ομοιοκαταληξία σπανίως είναι πλουσία. Η διατύπωση της ιδέας είναι πολλαχού ασαφής. Την αμέλειαν ταύτην περί την μορφήν ομολογεί και ο ίδιος εις την Γλάφκιν και την δικαιολογεί με κάποιον κομπασμόν, όπως δικαιολογεί και τον υλισμό του. Θα μη πεις άτεχνον, δικαίως ίσως, δεν λεπτουργώ τους στίχους όπως άλλοι, εις την βλακεία μέγα τρεφομίσος και εις την ρήνην η βλακεία θάλλη. Ολίγα εκ των λυρικών του ποιημάτων δύνανται να θεωρηθούν ως άρτια, διότι εις όλα παρατηρούνται εαυτέ παρεκβάσεις, εαυτέ με ψημυρία και ιδίως ο στερεότυπος εκείνος και αφόρητος ο δειρμός. Υπάρχουν εν τούτης εις όλα περίπου τα ποιητικά του προϊόντα, όχι μόνον στίχοι σποραδικώς ωραίοι, αλλά και στροφέ και μέρη ολόκληρα, εις τα οποία η ρωμαλαία σκέψης μεταρσιούται τολμηρός και έννοια είναι αδρέ και οι εικόνες πρωτότυποι και η έξαρσης εξευγενίζει των ρυθμών και την φράσην. Τι αυτές στροφέ βρίσκονται εις τους ποιητάς του, αν και το ποίημα αυτό είναι γεμάτον από ζωφεράν απελπισίαν. Ευρίσκονται εις το ποίημα του προς τον Ήλιον. Ευρίσκονται εις εν μακρόν ποίημα επιγραφόμενων κλαίων, όπου παρεντίθενται μια περίεργος ψυχολογική και φυσιολογική θεωρία περί του έρωτος, τον οποίον ο ποιητής αποκαλεί τέκνον του ουρανού και της μελαγχολίας. Περί του έρωτος δε, λαλεί με περισσήν πρωτοτυπίαν εις δύο άλλα ποίηματά του, επιγραφόμενα «Ο πρώτος έρος» και «Ο τελευταίος έρος», τα οποία είναι ανάλυσης του ερωτικού αισθήματος κατά την νεανική και κατά την όριμον ηλικία. Συγκρίνουν τους δύο έρωτας, λέγει «Ο πρώτος έρος αγαπά το άγνωστον, θυρεύει σκιάν ιδίων ρευβασμών, ιδίων φαντασμάτων. Ο τελευταίος αληθώς το άτομο λατρεύει, μη έχουν το αβέβαιον ονειροπολιμάτων». Αποφαίνεται δε ότι εάν ποτε οι δύο ούτι έρωτες συναντηθούν και αγαπήσει μια καρδία τρυφερά και ευαίσθητος, άλλην καρδίαν γυράσασα και πολυπαθή, ο πρώτος θα ιτηθεί και θα υποκύψει.

Ο Αχιλλεύς Παράσχος, ομιλών περί του Σπυρίδωνος Βασιλιάδου αρκετά έτη μετά τον θάνατον του ποιητού των Αττικονίκτων, μου έλεγε πολλάκις με την ιδιότροπον φρασεολογία του. Ο Βασιλιάδης ήτο λύρα, εννοών με τούτο ότι ήτο κατεξοχήν λυρικός ποιητής. Ως προς την γνώμη ταυτήν όμως δύναται να εγερθούν εύλογοι αντιρρήσεις. Ότι είχε φλέβαν λυρικού ποιητού ο Βασιλιάδης, τούτο είναι αναντήρητον. Αλλά αν η αξία αυτού είχε ως κυρίαν βάση μόνον τας λυρικάς του ποιήσεις και αν δεν εκέκτητο τα κεφάλαια των δραματικών του έργων, η φήμη του θα έφθαιναν μέχρι των μεταγενεστέρων πολύ ηλατωμένη. Είχε και ο Βασιλιάδης μόρφωση εγκυκλοπαιδική. Φαίνεται σπουδάσας τους αρχαίους συγγραφείς, ιδιαιτέρως τους ποιητάς και τους τραγικούς, μελετήσας δε και τα εγκριτότερα έργα των νεωτέρων φιλολογιών. Αλλά μελέτε του δεν είναι θεωρητικέ. Δεν καταγίνεται πολύ περί την εξέταση των μεγάλων προβλημάτων της σκέψεως ή μη επεισοδιακός κάποτε. Εμελέτε του και εγνώσεις του είναι μάλλον αισθητικέ. Γνωρίζει τον Σέξπιρ καλώς και πολλάκις τον μιμείται. Γνωρίζει τον Βίρονα και τον επικαλείται πολλάκις και τον θαυμάζει. Γνωρίζει προπάντων τους Γάλλους συγγραφείς του παρελθόντος αιώνος και εξ αυτών περισσότερων τον Λαμαρτίνον και τον Ουγκό. Του πρώτου μετέφρασε εμέτρος δύο εκ των γνωστοτέρων ποιημάτων, την Λίμνη, ή της μεταφράστη και υπό του Βαλαωρίτου και του Βλάχου και την Απελπισία. Του δευτέρου η έμπνευσης έσχε πολύ μεγαλύτερα επίδραση επί του Έλληνος ποιητού. Το πολύκρο των μυθιστόρημά του οι άθλοι, το οποίον κατά τους καιρούς εκείνους και επί πολύ ακόμη κατόπιν εξικολούθησε να θεωρείται παρά πολλών ως το κοινωνικό Ευαγγέλιο, επηρέασε σφόδρα τον Βασιλιάδη, ως εξάγεται αριδήλος εκ των έργων του και ως προς τα σκέψεις και ως προς το ύφος και εν γέννη ως προς την τεχνοτροπία του. Εις εν των παλαιότερων ποιημάτων του, επιγραφόμενων η Μοσχομάγκα των Αθηνών, οι σημερινοί μόρτιδες ελέγονται τότε μάγκες και μοσχομάγκες, προσπαθώ να ζωγραφίσει τον Αθηναίον αγιόπεδα και να παραστήσει την ψυχολογία του, αντιγράφει ακουσίως τον Παρισινόν Γκαβρός, το Χαμίνιον του Ουγκό, και το ομολογεί μάλιστα, διότι ο Μοσχομάγκας του λέγει «Ενθυμίσου ότι έχω αδελφόρ μου τον Γαβριά».

Ο Βασιλιάδης είναι θαυμαστής και λάτρης του αρχαίου κόσμου. Πρώτων ομάτων του αναζούν πολλάκις ειλαρέοπτασίοι της αρχαιότητος και συχνά εις τα ποίηματά του θρυνεί γοερός δια την εξαφάνιση των ωραίων εκείνων καιρών ή την εσύσαν το έαρ της ανθρωπότητος και αδειμονεί και εκτρέπεται εις ασεβής αποστροφάς κατά της θρησκείας ή της διεδέχθη την λατρεία των Ολυμπίων, επί σύρας μάλιστα δια τούτο τας αυστηράς επιπλήξης των κριτών του διαγωνισμού. Εν τούτης είναι περίεργον ότι η αντίληψή του περί του αρχαίου κόσμου είναι εις πολλά λίαν νεωτεριστική. Τα πρόσωπα των δύο κυρίων αρχαϊκών δραμάτων του, της Γαλατίας και της Σκύλας, προσλαμβάνουν πολύ έντονον χρειάν ρομαντική. Οι δε θεοί αποκτούν, ιδίως στα μικρά κομιδηλιογραφικά του έργα, την εύθυμον ελαφρότητα των ηρώων των Βοντβίλ του Όφεμπαχ. Η αυτή ανακολουθία παρατηρείται και αλλαχού. Ο ποιητής εισχολήθη στην μελέτη των δημοτικών μας ασμάτων. Εξενός δε αυτών ωραιοτάτου αληθώς, επιγραφωμένου η άπιστη γυναίκα, ηρίσθη την υπόθεση της Γαλατίας εξαναλογίας. Εις τον πρόλογον των απάντων του, με τον συνήθι του ενθουσιασμόν ψάλλει τον ένων των δημοδών ασμάτων και κηρύσει ότι μόνον από τα αχνά αυτών νάματα δίνεται να αντλήσει την ζωή η ελληνική ποίησης και η ελληνική τέχνη. Ούτω λέγει, εν μόνης της δημοτικής ημονάσμαση δυνάμεθα να μοιηθόμεν μεν το εθνικών καλών και αληθές, να κατασκευάσομεν δούτος εκείθεν ποιάν την εθνικήν ποίησην. Μάλιστα δέει στα είδη της εποποιίας και του δράματος, βάλσαμον παραμυθίας, φίλιον εις τα συμφοράς του έθνους, αέρα αυτού και πτέρυγας εις τους πόθους και τα σευχάς του. Άλλος, πάσα ποιητική σκευασία η λιμένη εκ της δύσεως, έστε αλόθρους τερθία, παιδική γύμνασης περί τα ομοιοτέλευτα, κυλούσα την ανεμίαν δεσποινίδος την όσεν το παραθύρο, τρίβουσα τα στετριμένα σώρας καθηγητού εν το ποιητικό διαγωνισμό, αλουδαμός εφαπτωμένη της καρδίας, ουδαμός ζωπηρούσα και ενθουσιώσα, σίουσα και τρέφουσα την Ελλάδα. Και μου όλα ταύτα, πρώτος αυτός, παραβαίνον το κηρυγμά του, αρίεται την έμπνευσή του προπάντων από των θολών και νοσηρών ρευμάτων των ιδεών της Δύσεως.

Το νόσημα του αιώνος, η μελαγχολία, η απογοήτευση, η απεσιοδοξία, τον κατέβαλε νωρίς τον Βασιλιάδη. Και η θρηνοδία του αρχίζει από τον πρώτον σχεδόν παιδικών στίχων του και διοίκει ακατάσχετος μέχρι των τελευταίων φθόγκων της ανδρικής του λύρας. Φρονεί ότι το παν είναι ψεύδος. Δόξα, τιμή, αβέβαια, γέλωτες, πλούτη, κάλλη, τα πάντα ψεύδος είναι, και μόνον είναι αληθή ο τάφος και ο δίνε. Και περαιτέρω λέγει, μόνον Θεόν ανέκφραστον του κάτω του του κόσμου, Θεόν βλέπει τον θάνατον, ο κλαίων οφθαλμός μου, φρικτός εδώ παρίσταται του σύμπαντος δεσπότης, και είναι τούτου άθυρμα η σύμπασα ανθρωπότης. Βλέπει την σφραγίδαν της συμφοράς και εις αυτάς τας μάλλον χαρίεσας εκδηλώσεις της ζωής. Και ενώ ζωγραφίζει μίαν εν εικόναν ιδηλιακήν αληθώς τρυφεράν και περιπαθή κοιμουμένου νηπίου, καταλαμβάνεται από ζωφερά σκέψεις περί του μέλλοντος. Φεφ, ποιον δεν εβάπτησεν εις δάκρυα εμήρα, η νηπιώτης, δέλεαρ γλυκή και πλάνων είναι, μέλη προς χρύον άνωθεν του βίου τον κρατήρα, όθεν αντλούνται έπειτα ψεύδι, κλαθμή, οδύνε. Και όταν συλλογίζομαι ο προσφυλές πεδίων, και όταν συλλογίζομαι τα σαυρινάς ημέρας, τα σανδρικάς ημέρα σου, τον μέλλοντά σου βίων, ο, την ζωή σου εύχομαι πεδίων να επέρας. Από καμόν δε εκ του βιωτικού σάλου, εν τέλει αποβλέπει εις τον τάφον ως εις λιμένα γαλήνης και τον προσφωνεί. Ω τάφε, εις τα στήθη σου ενέκυψα με ελπίδα και οίκους άπειρον σιγήν και ησυχίαν είδα και πόθησα να κοιμηθώ αυτού εις την γαλήνην ως τραυματίας μαχητής εις μητρικήν του κλίνην. Και τέλος εύρον των σκοπών του βίου να αποθάνω. Καθώς κοιμίζεται έντρομον όταν μικρών πεδίων προβλέπει μορμολίκιον της κλίνης του επάνω, φεύγω τον κόσμον, έμφοβος τα όματα μου κλείων. Ως βλέπετε, ο ποιητής συνοδεύει πιστός με το ίσον του το νεκρόσιμον μέλος του Παπαρηγοπούλου.

Αλενό όπως είδομεν, η απεσιοδοξία του Παπαρηγοπούλου είναι φυσική και ειλικρινής, διότι πηγάζει κυριότατα από τον ατομικόν του χαρακτήρα, η του Βασιλιάδου είναι προσποιημένη και δανική. Εκείνος, ο Παπαρηγόπουλος, ακολουθεί την ειδική του σκοτεινή έμπνευση, ενώ ο Βασιλιάδης ακολουθεί των σειρμών. Δια τούτο, ενώ επίησης του Παπαρηγοπούλου, τουλάχιστον μερικέ, εξεταζόμενοι υπό το πρίσμα του καιρού του και του ατόμου του, αντέχουν και εις την σημερινή αισθητική αντίληψη, ελυρικέ ποιήσεις του Βασιλιάδου δυσκόλως μπορούν να αντικρίσουν το φως της σημερινής ζωής και των συγχρόνων μας αισθημάτων. Εις την εντύπωση ταύτην συντελούν και άλλα τεχνικά μειονεκτήματα. Η γλώσσα του είναι ανώμαλος. Εις τα πρώτα του ποιήματα μετεχειρίστη γλώσσα ανάμεικτον, καθαρεύουσαν και δημοτικήν. Την τελευταίαν ταύτην μετεχειρίστη αποκλειστικώς εις τρία ή τέσσερα ποιημάτια, τα οποία είναι εκ των σχετικώς καλυτέρων του και είναι λυπηρών ότι δεν έκαμε χρήση να φιδεστέραν, όπως έπραξαν οι πλήστοι των πρεσβυτέρων και των συγχρόνων του, της γλώσσης ταύτης ή της πιθανότατα θα τον ευοήθη να αναπτύξει καλύτερα τα ποιητικά του χαρίσματα ή καν να αποφύγει τεχνικά ατοπήματα. Ο στίχος του δεν είναι πάντοτε δεόντος λαξευμένος. Το ύφος είναι στριφνών. Η διεξοδικότης και η παλιλογία εξασθενίζουν την δύναμη της εκφράσεως. Μεταχειρίζεται λέξεις απειρχαιωμένας, εκθλίψεις πολλάς. Επιζητεί μέτρα αήθη, σχήματα λόγου αλόκοτα με υπερβατά. Οπόθεν η έννοια εξάγεται με τη δυσκολία ενενίοτε τετραγωνικής ρίζης. Κάποτε δε, ιδίως εις τα στιχουργήματα των κομιδηλίων του, κάμνει το μας εις την κατάληξη όχι μόνο τολμηράς αλλά και κομικάς, όπως λόγου χάριν εις των πολύφημων. «Ω στιχμέ, επεμέ, κρυερός, ο υδρός, του θανά, του μουνά», το οποίο έχει κάποια μικρή, μακρινή νομιότητα με των γνωστών στίχων της σατήρας του Ρίζου Νερουλού. «Εφάνει ήρος εις τον γρέ, μεγάλος κόν το γένος». Η φαντασία του δεν χαλιναγωγείται, προσηκώντος και επιδιώκει παρομοιώσεις εξεζητημένες, παρακινδυνευμένες και ουχή σπανίως κακοζήλους. Όπως η εξής: «Θέλω όταν αποθάνω, το όνομά μου να γραφεί εις την πλάκα μου απάνω ως θανάτου αλήφη». Κάποτε δε εις τα παλαιότερα των στιχουργημάτων του, «θέλω να επιτιδευθεί φυσικότητα και αφέλεια» προκαλεί εντύπωση αντίθετον της προσδοκομένης, όπως όταν παριστά νήπιον, «θέλω να παρηγορήσει τον πατέραν του και λέγον, παπάκι μου, παπάκι, α, κλαίεις εις το δάκρυ σου, εγώ θα βάλω μάκι». Αλλά αν ετεχνική αυτή ελλείψη είναι αρκετέ και ζημιώνουν την αρτιότητα πλείστον εκ των λυρικών του έργων, τα χαρίσματα του ποιητού δεν είναι ολίγα.

ο Σάκης η έμπνευσή του δεν δανείζεται το φύκος της μιμήσεως, ο Σάκης η φαντασία του η τόσο νεύχαρης, η τόσο νυλαρά και υγιής εις τα δραματικά του ιδίως έργα, δεν αφήνεται εις παραβόλους πτήσεις, ο Σάκης το αίσθημά του το βαθύ δεν θυρεύει την παραδοξολογία, αλλά αρκείται εις την φυσική διατύπωση, ο Σάκης το πάθος του, το οποίο κοχλάζει ακμαίων, οπότε ιδίως χειρίζεται θέματα πατριωτικά και εκχύνεται φλογερών με μένος αρχιλόχιον όταν θέλει να καυτηριάσει κοινωνικά πληγάς, εξέρχεται αβίαστον από την ποιητική ψυχή του, οι στίχοι του Βασιλιάδου ευρίσκουν την οδόν, την άγουσαν κατευθείαν εις την καρδία του αναγνώστου και την κατανήσουν. Στίχοι τιούτη και στροφέ ευρίσκονται πολλέ εγκατασπαρμένα εις τας λυρικάς του ποιήσης, όπως εκείνε πλήρης τρυφερότητος και ευαισθησίας επεριεχόμενα εις το κοιμόμενον πεδίον, και όπως επλαστικέ και γεμάτε από ειλικρινή θαυμασμόν προς το αρχαίον κάλος του ποίηματός του εις αρχαίων κάτωπτρων της Κορίνθου.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Όπερα Όμνια. Άπαντα γνωστά και άγνωστα έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο του Λυρικού Θεάτρου. Σε ρόλο νοητού ταξιθέτη και διακριτικού ξεναγού, ο Γιάννης Φίλιας. Γκαμπριέλα Λένα Φρανκ, «El último sueño de Frida y Diego», το τελευταίο όνειρο της Φρίντα και του Ντιέγκο.

Δεν είμαι άρρωστη, είμαι τσακισμένη. Αλλά χαίρομαι που ζω όσο μπορώ να ζωγραφίζω. Μία από τις πολλές ρίσεις της Φρίντα Κάλλο, της εμβληματικής Μεξικάνα ζωγράφου που επηρέασε και επηρεάζει την ιστορία και την κουλτούρα ακόμα και σήμερα, τόσο σε καλλιτεχνικό όσο και σε ιδεολογικό επίπεδο, αν τα ξεχωρίζει κάποιος αυτά τα δύο. Πολλά ποίηματα για εκείνην, θεατρικά έργα, όπερες, κινηματογραφικά έργα, μελέτες, βιβλία. Πολύ μελάνη σίγουρα έχει χυθεί για τη βασανισμένη από πόνους ζωή της μετά από το ατύχημα στο τραμ, την ιδιόμορφη και μοναδική της τέχνη, την ιδιαίτερη και γλυκόπικρη οπτική της για τη ζωή, τους ερωτές της και φυσικά το μεγάλο και επεισοδιακό έρωτά της με τον επίσης διάσημο ζωγράφο Diego Rivera. Η όπερα της Gabriella Lena Frank με τίτλο «Το τελευταίο όνειρο της Φρίντα και του Diego» δεν είναι άλλη μία βιογραφική θεατρική περιγραφή της ζωής της Φρίντα. Είναι μία όπερα φαντασίας που ασχολείται με το μεσοδιάστημα ανάμεσα στο θάνατο της Φρίντα και το θάνατο του Diego. Εκεί μέσα θα βρούμε στοιχεία και από το μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Στην αντίστροφη του όμως πορεία, καθώς η Φρίντα Ευρυδίκη πρέπει να οδηγήσει εδώ τον Ορφέα Diego με ασφάλεια, όχι στον επάνω, αλλά στον κάτω κόσμο, έχει μάλιστα και τον περιορισμό να μην τον αγγίξει. Ανάμεσα στους γνωστούς, υπαρκτούς χαρακτήρες, ο βραβευμένος με Πούλιτσερ λιμπρετίστας Νίλο Κρούς εισάγει νέα, φανταστικά πρόσωπα στη σκηνή και το λιμπρέτο του έχει πολύ χιούμορ. Τόσο το έξυπνο και πρωτότυπο κείμενο, όσο και η υπέροχη μουσική και η αριστοτεχνική ενορχίστρωση του έργου δικαιολογούν απόλυτα την επιτυχία του στο κοινό, αφού το οπερατικό αυτό όνειρο παίζεται συνεχώς σε ολόκληρο τον κόσμο από το 2022 που πρώτο παρουσιάστηκε παραγγελία τότε της όπερας του Σαν Ντιέγκο στη συνθέτη. Τη μεγαλύτερη της καταξίωση πάντως, η συγκεκριμένη όπερα τη ζει το 2026, όταν πρώτο ανεβαίνει και στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης. Σήμερα εμείς έχουμε πρόσβαση μέσω της CBU στην πιο πρόσφατη ζωντανή ηχογράφησή της από το Νέο Υορκέζικο Θέατρο στις 30 Μαΐου του 2026. Προσδεθείτε λοιπόν, γιατί κατεβαίνουμε για λίγο στον πολύχρωμο κάτω κόσμο. Καλή μας ακρόαση!

Γκαμπριέλα, Λένα, Φρανκ, «El último sueño de Frida y Diego», «Το τελευταίο όνειρο της Φρίντα και του Diego». Δίπρακτη όπερα σε πρωτότυπο λιμπρέτο Νίλο Κρούς. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 29 Οκτωβρίου 2022 στο Civic Center του Σαν Diego. Στη ζωντανή ηχογράφηση του 2026 που θα ακούσουμε λαμβάνουν μέρος Φρίντα Κάλλο, η μεσόφωνος Ιζαμπέλ Λέοναρτ, Diego Rivera, ο βαρύτονος Κάρλος Άλβαρες, Κατρίνα, ο άγγελος του θανάτου, η ψήφωνος Γκαμπριέλα Ρέγες, Λεωνάρντο, ο κοντρατενόρος Νίλς Βάντερερ, Γκουαδαλούπε Πόντι, η ψήφωνος Λιάν Κόμπλ Ντισπένσα, πρώτο πορτρέτο, η ψήφωνος Κρέσλι Φιγκέρουα, δεύτερο πορτρέτο, η μεσόφωνος Μέρι Μπεθ Νέλσον Ζάρος, τρίτο πορτρέτο, η κοντράλτο Τσετσίλια Μακίνλι, τρεις χωρικοί, ο τενόρος Άγχελ Ράι Γκόμες και η βαθύφωνη Πολ Κορώνα και Σκοτ Κόνερ. Την ορχήστρα και τη χοροδία της Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης διευθύνει ο Γιάννικ Νεζέτσεγκέν. Μια ηχογράφηση της 30ης Μαΐου 2026 που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα μέσω της CBU. Και περνάμε στην υπόθεση. Πράξη πρώτη. Η αυλαία ανοίγει στο 1957 σε ένα νεκροταφείο κοντά στην πόλη του Μεξικού την ημέρα των νεκρών, El Día de los Muertos. Οι χωρικοί τιμούν τους νεκρούς τους και τους καλούν να επιστρέψουν από τον κάτω κόσμο μόνο για αυτήν τη μέρα. Φτάνει ο διάσημος ζωγράφος Diego Rivera, ηλικιωμένος και άρρωστος, και κάποιοι από τους τεθλιμμένους βρίσκουν το θάρρος να συνομιλήσουν μαζί του. Αφού φεύγουν, ο Diego καλεί την νεκρή Φρίντα, παρακαλώντας την να επιστρέψει σε αυτόν. Πέφτει στο έδαφος αδύναμος όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα που πουλάει λουλούδια του λέει ότι σύντομα θα είναι και εκείνος ανάμεσα στους νεκρούς. Η γυναίκα αποκαλύπτεται ως Κατρίνα, η φύλακας των νεκρών. Στον κάτω κόσμο, η Κατρίνα καλεί τη Φρίντα να σηκωθεί και να πάει να επισκεφθεί τον Diego την ημέρα των νεκρών. Η Φρίντα την αμφισβητεί. Δεν πιστεύει ότι ο Diego την κάλεσε. Η Κατρίνα επιμένει, λέγοντάς της ότι ο Diego πρόκειται να πεθάνει και η Φρίντα πρέπει να τον καθοδηγήσει. Η Φρίντα όμως δεν θέλει να επιστρέψει στον κόσμο των ζωντανών. Εκεί, λέει, υπέστη δύο οδυνηρές καταστροφές. Πρώτον, τους μόνιμους τραυματισμούς της στο ατύχημα με το τραμ και δεύτερον και πιο οδυνηρό, τη γνωριμία της με τον Diego Rivera. Μερικοί από τους νεκρούς προσπαθούν να την πείσουν ότι ο Diego τη χρειάζεται, εκείνη όμως αρνείται το κάλεσμά του. Η Κατρίνα παρακολουθεί τις ψυχές που ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στον ουρανό. Ανάμεσά τους παρατηρεί έναν νεαρό ηθοποιό, τον Λεωνάρντο, να εξασκείται στη μίμηση της Γκρέτα Γκάρμπο. Θέλει να επιστρέψει ως Γκάρμπο για να επισκεφθεί έναν θαυμαστή της, ο οποίος ελπίζει κάθε χρόνο ότι η ηθοποιός θα του εμφανιστεί. Ο Λεωνάρντο ενθαρρύνει τη Φρίντα να επιστρέψει για τον εαυτό της αλλά και για την τέχνη της. Την κάνει να φορέσει το χαρακτηριστικό της χρωματιστό φόρεμα και τα λουλούδια στο κεφάλι. Της προτείνει να ζωγραφίσει μια νέα αυτοπροσωπογραφία χωρίς την αγωνία του πόνου αυτή τη φορά, η οποία καθόριζε τόσο μεγάλο μέρος της τέχνης της. Καθώς η Κατρίνα φωνάζει τα ονόματα όσων έχουν εξουσιοδότηση να φύγουν, εντοπίζει τον Λεωνάρντο με τη στολή της Γκρέτα Γκάρμπο και τον διώχνει επειδή η Γκάρμπο δεν έχει πεθάνει ακόμα. Η Φρίντα υποστηρίζει τον νεαρό ηθοποιό και η Κατρίνα υποχωρεί. Ο Λεωνάρντο τότε πείθει τη Φρίντα να τον ακολουθήσει. Ο Diego συνεχίζει να την φωνάζει από τον επάνω κόσμο, μέχρι που τελικά η ζωγράφος αποφασίζει να επιστρέψει. Η Κατρίνα τότε της θέτει τους κανόνες. Μπορεί να μείνει μόνο για μία μέρα και δεν πρέπει να αγγίζει τους ζωντανούς ούτε να χάδει, γιατί τότε οι σωματικοί της πόνοι θα επιστρέψουν. Καθώς η πράξη τελειώνει, η Φρίντα, εκστασιασμένη με την προοπτική να επιστρέψει ξανά στην τέχνη της, ξεκινά την αναβασή της προς τη γη μαζί με τις υπόλοιπες ψυχές. Γκαμπριέλα Λένα Φρανκ, το τελευταίο όνειρο της Φρίντα και του Diego, πράξη πρώτη.

Γκαμπριέλα, Λένα, Φρανκ, το τελευταίο όνειρο της Φρίντα και του Ντιέγκο, πράξη δεύτερη. Στον κόσμο των ζωντανών, ο Ντιέγκο νιώθει ότι δεν έχει έμπνευση να ζωγραφίσει παρά την επέμβαση μιας χοροδίας από φωνές που τον παροτρύνουν αλλά και τον προκαλούν. Ξαφνικά η Φρίντα εμφανίζεται μπροστά του. Είναι τόσο ευτυχισμένος που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά του. Εκείνη όμως του λέει ότι ήταν η τέχνη της που την κάλεσε πίσω στον κόσμο. Περπατούν μαζί στο πάρκο και η Φρίντα θαυμάζει την επιστροφή της στον κόσμο των ζωντανών χωρίς σωματικούς πόνους. Αρνείται παρόλα αυτά να αγκαλιάσει τον Ντιέγκο, προειδοποιώντας τον ότι αυτό είναι ενάντια στους κανόνες. Η Κατρίνα, με τη μορφή πολίτριας, τους προσφέρει φρούτα, καθώς η Φρίντα και ο Ντιέγκο αρχίζουν να επανασυνδέονται από την αρχή. Όταν μια ζητιάνα, ξανά η Κατρίνα, ζητάει ελεημοσύνη, το ζευγάρι θυμάται τις σκοτεινές πτυχές αυτού του κόσμου και θρηνούν για την όμορφη αρχαία πόλη τους, λαιλατημένη και σημαδεμένη από την ιστορία. Το ηθικό της Φρίντα ανεβαίνει όταν βλέπει το Λεωνάρντο και μαθαίνει ότι τελικά τα κατάφερε να επισκεφτεί τον θαυμαστή της Γκρέτα Γκάρμπου. Ο Ντιέγκο οδηγεί τη Φρίντα στο αγαπημένο της μπλε σπίτι, La Casa Azul. Εκεί η Φρίντα ακούει αντικρουόμενες φωνές. Τον Λεωνάρντο να την προτρέπει να θυμηθεί την τέχνη της, την Κατρίνα να την προειδοποιεί να μείνει μακριά από το καβαλέτο της και τον Ντιέγκο να την οικετεύει για μια αγκαλιά. Η ίδια λαχταρά να ζωγραφίσει ξανά, δεν μπορεί όμως πλέον να επικαλεστεί την κύρια έμπνευσή της, την ίδια της, την εικόνα. Ο Ντιέγκο της υπενθυμίζει ότι το να ζωγραφίζεις σημαίνει να θυμάσαι και τη ζητά να τον συγχωρέσει που την πλήγωσε τόσο πολύ. Η Φρίντα τον αγκαλιάζει και αμέσως καταραίει από τους σωματικούς της πόνους που επιστρέφουν. Ο Ντιέγκο την ενθαρρύνει να ζωγραφίσει και τότε εμφανίζονται οι αυτοπροσωπογραφίες που δημιούργησε η Φρίντα κατά τη διάρκεια της ζωής της. Την καλούν στον κόσμο της τέχνης, όπου αυτή και ο Ντιέγκο αιωρούνται στο χώρο και το χρόνο. Καθώς πλησιάζει η αυγή, η Φρίντα και ο Ντιέγκο έχουν γαντζωθεί στην ελπίδα τους να παραμείνουν μαζί, ακόμα και όταν οι άλλες ψυχές ετοιμάζονται να επιστρέψουν στον κάτω κόσμο. Ο Λεωνάρντο αποχαιρετά τον κόσμο των ζωντανών και η Κατρίνα συγκεντρώνει τους υπόλοιπους, ενοχλημένη που διαπιστώνει ότι η Φρίντα δεν είναι ανάμεσά τους. Ο Ντιέγκο και η Φρίντα αναγνωρίζουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν για πάντα σε ένα ονειρικό κόσμο τέχνης. Ο Ντιέγκο καλεί την Κατρίνα και τον θεό του κάτω κόσμου να τον πάρουν, λέγοντας ότι ήρθε η ώρα του. Η Κατρίνα τον επιπλήττει. Κανείς δεν μπορεί να αποφασίσει πότε είναι η ώρα του. Υποχωρεί όμως όταν η Φρίντα την παρακαλεί ταπεινά να τους βοηθήσει. Μαζί οδηγούν τον Ντιέγκο και του κρατούν το χέρι στο σκοτεινό τούνελ του θανάτου. Οι υπόλοιπες ψυχές τους καλωσορίζουν. Η Φρίντα και ο Ντιέγκο είναι τώρα ενωμένοι για πάντα. Αυλαία. Γκαμπριέλα, Λένα, Φρανκ. Το τελευταίο όνειρο της Φρίντα και του Ντιέγκο, πράξη δεύτερη.

Ακούσαμε το τελευταίο όνειρο της Φρίντα και του Ντιέγκο. «El último sueño de Frida y Diego», μια δίπρακτη όπερα της Γκαμπριέλα Λένα Φρανκ, σε πρωτότυπο λιμπρέτο Νίλο Κρούς. Πρώτο παρουσιάστηκε στις 29 Οκτωβρίου 2022 στο Civic Center του Σαν Ντιέγκο. Στη ζωντανή ηχογράφηση του 2026 που μόλις απολαύσαμε έλαβαν μέρος Φρίντα Κάλο, η μεσόφωνος Ιζαμπέλ Λέοναρτ, Ντιέγκο Ριβέρα, ο βαρύτονος Κάρλος Άλβαρες, Κατρίνα, ο άγγελος του θανάτου, η υψήφωνος Γκαμπριέλα Ρέιες, Λεωνάρντο, ο κόντρατενόρος Νίλς Βάντερερ, Γκουανταλούπε Πόντι, η υψήφωνος Λιάν Κόμπλ Ντισπένσα, πρώτο πορτρέτο, η υψήφωνος Κρέσλι Φιγκέρουα, δεύτερο πορτρέτο, η μεσόφωνος Μέρι Μπεθ Νέλσον Ζάρος, τρίτο πορτρέτο, η κοντράλτο Τσετσίλια Μακίνλι, τρεις χωρικοί, ο τενόρος Άγχελ Ράι Γκόμες και η βαθύ φωνή Πολ Κορώνα και Σκοτ Κόνερ. Την ορχήστρα και την υπέροχη, όπως ακούσαμε, χοροδία της Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης διεύθυνε ο Γιάννικ Νεζέτσεγκέ, μια ζωντανή ηχογράφηση της 30ης Μαΐου 2026 που μέσω της CBU φτάνει σήμερα στους δέκτες μας. Θεωρώ τον πιο κατάλληλο τρόπο να κλείσουμε το αφιέρωμά μας στην όπερα αυτή της Γκαμπριέλα Λένα Φρανκ να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ορχιστρική Ελεχή Αντίνα, ένα έργο που η συνθέτης ολοκλήρωσε το 2000 και που εδώ το ερμηνεύει η ορχήστρα TON, The Orchestra Now, υπό την μπαγκέτα της Naomi Wu. Όσο για εμάς, τον Λευτέρη Λιάκο στον ήχο, τον Γιάννη Φίλια στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι του Τρίτου, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σεπούκου, δηλαδή χαρακίρι. Η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στο χασμός, πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κώστας Καριωτάκης, Μαρία Πολυδούρη, μια ραδιοφωνική συνομιλία. Ήταν ωραία ως σύνολο τα επιστημονικά βιβλία, οι αιματόχρωμες εικόνες τους, οι φίλοι που αμφίβολα κοιτάζοντας σε γέλα μυστικά. Ωραίο κι ό,τι μας έδιναν τα φευγαλέα της χείλη. Το μέτωπό μας έκρουσε τόσο απαλά, με τόση επιμονή, που ανοίξαμε για να μπει σαν κυρία η τρέλα στο κεφάλι μας, έπειτα να κλειδώσει. Τώρα η ζωή μας γίνεται ξένη, παλιά ιστορία. Το λογικό, τα αισθήματα μας είναι πολυτέλεια, βάρος, και τα χαρίζουμε του κάθε συνετού. Κρατούμε την παρόρμηση, τα παιδικά μας γέλια, το ένστικτο να αφινόμεθα στο χέρι του Θεού. Μια κωμωδία η πλάση του, σαν είναι φρικαλέα εκείνος που έχει πάντοτε την πρόθεση καλή, ευδόκησε στα μάτια μας να κατεβάσει αυλαία, ο κωμωδία, το θάμπομα, το όνειρο, την αχλή. Κι ήταν ωραία ως σύνολο οι αγορασμένοι φίλοι, στο οδύλι αυτό του μακρινού πέρα χειμώνος, όταν γελώντας ενιγματικά μας έδινε τα χείλη και έβλεπε το ενδεχόμενο, την άβυσσο που ερχόταν.

Μ' απάντησες στο δρόμο σου, ποιητή. Ήμουν το πρωτολούλουδο του Απρίλη. Η δίψα της αγάπης που ζητεί σου φλόγιζε τη σκέψη και τα χείλη. Ήμουν το πρωτολούλουδο. Κλειστή τότε η πηγή των στοχασμών μου εμίλη. Μόνο η καρδιά μου αθώα και λατρευτή, όταν το πρώτο βλέμμα μου είχε στείλει. Με τον καιρό, τον πόθο σου σε μέ να φανερώσει σήμωσες, ο ημέ. Ήμασταν μιας γενιάς παιδιά, η καρδιά μας αγάπαε με το πάθος που ζητά να πάρει. Το αισθανθήκαμε φρικτά και πήραμε αλούθε τη ματιά μας.

Χτίζουν το κλειδί στην πόρτα. Παίρνουν τα παλιά φυλαγμένα γράμματα τους. Διαβάζουν ήσυχα και επιτασέρνουν για τελευταία φορά τα βήματα τους. Ήταν η ζωή τους, λένε, τραγωδία. Θεέ μου, το φρικτό γέλιο των ανθρώπων, τα δάκρυα, ο υδρός, η νοσταλγία των ουρανών, η ερημία των τόπων. Στέκονται στο παράθυρο, κοιτάνε τα δέντρα, τα παιδιά πέρα τη φύση, τους μαρμαράδες που σφυροκοπάνε, τον ήλιο που για πάντα θέλει δύση. Όλα τελείωσαν. Το σημείωμα να το. Σύντομο, απλό, βαθύ, καθώς ταιριάζει. Αδιαφορία, συγχώρηση γεμάτο για εκείνον που θα κλαίει και θα διαβάζει. Βλέπουν τον καθρέφτη, βλέπουν την ώρα. Ρωτούν αν είναι τρέλα, τάχα ή λάθος. Όλα τελείωσαν, ψιθυρίζουν τώρα. Πώς θα αναβάλουν, βέβαιοι, κατά βάθος.

του Καριωτάκη. Οι νέοι που φτάσανε μαζί στο Ερμονησί με σένα. Κάποια βραδιά μετρήθηκαν. Κύβραν εσύ να λείπεις. Τα μάτια τους κοιτάχτηκαν τότε χωρίς κανένα ρώτημα. Μόνο εκκίνησαν τις κεφαλές της λύπης. Νύχτες πολλές θυμήθηκαν από τη μόνωσή σου. Ένα σημείο από φωτιά τους έστελνες, γνωρίζαν το θλιβερό χαιρέτισμα που φώταε τη σαβή σου τους δρόμους και όλοι απόμεναν στον τόπο τους που ορίζαν. Απόμεναν στην ίδια τους πικρία, κρεμασμένοι, έτσι μοιραία και θλιβερά, στο βράχο του κινδύνου. Κι όταν πια τους χαιρέτησες, η αιώνια απελπισμένη, ψάλαν μαζί κάποια στροφή καθιερωμένου θρήνου. Μα φτάνουν πάντα στο νησί τα νέα παιδιά όλο ένα. Στην άδεια θέση σου ζητούν τη ζωή σου το ελεγείο. Σου φέρνουνε στα μάτια τους δυο δάκρυα παρθένα και της καινούργιας σου εποχής το πλαστικό εκμαγείο.

Έλα γλυκέ, κι αν φτάνει η νύχτα και το σκοτάδι δε σ' αρέσει, αστέρινο θαμπό στεφάνι η αγάπη μου θα σου φορέσει. Στο ταραγμένο μέτωπο σου αργά τα δάχτυλα θα σύρω, κι ό,τι είναι πάθος στην καρδιά σου θα ανθίσει δάκρυα και μύρο. Θα σου καρφώσω ένα λουλούδι το όνειρο πάνω στην καρδιά σου. Θα πλέξω τα ξερά τα φύλλα με τα κατάχλωρα μαλλιά σου. Το δέσμιο πόθο μου θα αφήσω μια πεταλούδα αναρκωμένη. Κι έτσι στα χείλη σου θα νιώσεις κάτι σαν γύρι να σου μένει. Έλα γλυκέ, κι ας φτάσει η νύχτα, θα φέγγει η νιώτη σου με θλίψη το σκοτεινό να υφαίνω πέπλο που ειδονικά θα με καλύψει.

Στο ταβάνι βλέπω τους γύψους. Με ανδρεί στο χώρο τους με τραβάνε. Η ευτυχία μου, σκέπτομαι, θα'ναι ζήτημα ύψους. Σύμβολα ζωής υπερτέρας, ρόδα αναλύωτα με τους ιωμένα, λευκές άκανθες ολόγυρα σένα, αμάλθιο κέρας. Ταπεινή τέχνη χωρίς ύφος, πόσο αργά δέχομαι το δίδαγμά σου. Όνειρο ανάγλυφο, θα'ρθω κοντά σου, κατά κορύφος. Οι ορίζοντες θα με έχουν πνίξει, σ' όλα τα κλίματα, σ' όλα τα πλάτη, αγώνες για το ψωμί και το αλάτι, έρωτες, πλήξη. Α, πρέπει τώρα να φορέσω το ωραίο εκείνο γύψινο στεφάνι. Έτσι, με πλαίσιο γύρω το ταβάνι, πολύ θα αρέσω.

Έχει πια δύσει ο ήλιος του χειμώνα και γρήγορα σαν θέατρο σκοτεινιάζει ή σαν να πέφτει πέπλο σε μια εικόνα. Άλλο δε βρίσκει ο άνεμος, ταράζει μόνο τα αγκάθια στην πεδιάδα όλη, μόνο κάποιο χαρτί σ' όλη τη φύση. Μα το χαριτωμένο περιβόλι αίμα και δάκρυα το έχουνε ποτίσει. Αδιάκοπα τα δέντρα ξεκινούνε κι οι πέτρινοι σταυροί σκίζουν σαν χέρια τον ουρανό που σύννεφα περνούνε, τον ουρανό που είναι χωρίς αστέρια. Ωραίο, φρικτό και απέριτο τοπίον, ελεογραφία μεγάλου διδασκάλου, αλλά του λείπει μια σειρά ερυπίων κι επίσημος αγχώνει του παγκάλου.

Τι θέλω πια να δέχομαι την προστασία της μουσας, να σφίγγω την καρδιά μου να δεχτεί τις νέες αγάπες, πίστες και χαρές της. Τάχα πως είναι μοίρα μου κι είναι και διαλεχτή. Πάει ο καιρός που αχτιδωτό το αστέρι της ματιάς μου έφεγγε και των θείων και των γηίνων. Ω, των παθών δεν κράτησα εγώ την ανώσια λύρα. Εμένα τα τραγούδια μου ήταν μόνο για εκείνον. Και τραγουδούσα τον καημό της άσπηλης ψυχής μου μες των δακρύων την ευχαριστία. Κι όλη η χαρά του τραγουδιού μου ήταν πως τη φωνή μου θα τη δεχόταν μια βραδιά μπρος στη φτωχή του εστία. Κι ως διάβαζα στα μάτια του κάποτε τη χαρά του, ποια δόξα πιο ακριβή να πω. Στο χωρισμό μας του φέρναν σαν χελιδόνια οι στίχοι μήνυμα πως από μακριά διπλά τον αγαπώ. Τώρα καμιά νυχό δεν άφησε η φωνή μου σπαρακτική όταν γέμισε μιας νύχτα στο σκοτάδι. Όμως όλοι φοβήθηκαν κι εγώ πιστεύω ακόμα αληθινά πως τη βαριά χτύπησα πόρτα του Άδη. Λοιπόν, γιατί να δέχομαι το κάλεσμα της μουσας. Σαρκάζει η πίστη μέσα μου των θείων και των γηίνων. Μια ανώσια λύρα των παθών σε μένα δεν ταιριάζει. Εμένα τα τραγούδια μου ήταν μόνο για εκείνον.

Κώστας Καριωτάκης, ποίηματα και πεζά. Επιμέλεια, Γιώργος Σαβίδης, εκδοτική Ερμής, Αθήνα, 1972. Μαρία Πολυδούρη, τα ποίηματα. Φιλολογική επιμέλεια, επίμετρο, Χριστίνα Ντουνιά, νέα, συμπληρωμένη έκδοση, βιβλιοπωλείων της Εστίας.

0: Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχαταμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Χορηγός.

Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Λου Κιάνγκ Τσέου. Θέατρο σκιών.

Το παλάτι που έχτισα πάνω στο βουνό μόλις είχε τελειώσει. Όταν πέθανα. Το φτιάξα για σένα, που έρχεσαι τώρα και βλέπεις τη βροχή να δένει τα τζάμια του. Για σένα, μελαγχολική και γλυκιά, που ζητάς την αγάπη ενός άντρα δυνατού, ονειροπαρμένου και τρελού και που δεν έχεις παρά αυτό το παλάτι για να συλλογίζεσαι την αγάπη μας.

Με ένα ψηλό πινέλο από τρίχανη φίτσα, ο δάσκαλος γράφει σε ωραίο μεταξωτό χαρτί ένα ρητό. Τα ρητά στεγνώνουν πάνω στον τοίχο. Από πολύ μακριά έρχονται οι άνθρωποι να ζητήσουν τη συμβολή του. Απειθώνουν τα δώρα του στο τεζάκι. Τότε ο δάσκαλος με ένα μακρύ καλάμι κάνει νόημα στο βοηθό του να ξεκρεμάσει αυτό ή εκείνο το γνωμικό. Οι πιο πολλοί δεν ξέρουν να διαβάζουν, μα τους φτάνει να το φοράνε επάνω τους σαν φυλαχτό. Εγώ όμως είχα την περιέργεια και έβαλα να μου διαβάσουν το δικό μου. Να τι έγραφε. «Η ζωή δεν είναι φτιαγμένη για σένα, μην ξαναγυρίσεις ποτέ».

Έρχεται μπροστά στον σοφό με μια κούπα γεμάτη νερό. Ο σοφός κοίταξε το νερό που άρχισε να πετιέται ψηλά σαν συντριβάνι. Ξαναπέφτει μέσα στην κούπα και να βρίζει πάλι αδιάκοπα. Γύρισε σπίτι με το συντριβάνι του και το βάλε στο δωμάτιό του. Καθισμένος τώρα κατάχαμα, το κοιτάζει από το πρωί ως το βράδυ, δίχως να καταλαβαίνει, εκστατικός.

Από το φλιτζάνι μου ξεφεύγει αχνός και πάει να επισκεφθεί το λουλούδι σου. Είσαι καθισμένη μπροστά του, το καμαρώνεις και βλέπεις το λουλούδι σου να κλείνει τα πέταλά του. Γυρνάς και με βλέπεις το αντικρινό σπίτι που προσπαθώ να κατευθύνω τον αχνό μου στο λουλούδι σου. Σκέφτεσαι, πάλι αυτός. Κατεβάζεις το ελαφρύ καφασωτό που φράζει το παράθυρό σου. Μα το λουλούδι, πεισματωμένο, δεν θα ξανανοίξει σήμερα. Η μέρα σου πήγε χαμένη.

Ο πραγματευτής μπαίνει στο χωριό την ίδια στιγμή που βγαίνει από αυτό, καλπάζοντας τα άλογό του ο καλύτερος πελάτης του. Το χωριό είναι στην ακροθαλασσιά και ο πραγματευτής πουλάει καρφίτσες, σπίρτα, στολίδια του λαιμού, μελάνι, στενόμακρους φακέλους με κόκκινη ρίγα, μουστάρδα, ιόδιο, ακόμα και βιβλία με ζωγραφιές για τα παιδιά. Υπομονετικός ο πραγματευτής μπαίνει στο πρώτο σπίτι, όπου τον καλωσορίζει μια κοπέλα και τον βοηθάει να απειθώσει κατάχαμα το μαγαζάκι του με τα τζαμένια πορτόφυλλα. Η κοπέλα το ανοίγει και το χαζεύει. Αυτός την κοιτάζει. Τι συμβαίνει? Ήταν μια λιγερή κοπέλα και να που τώρα χοντραίνει όλο και βαραίνει και μόνο μιας μαραίνεται. Ποια είναι αυτή η γριά με τα βασιλεμένα μάτια που χώνει την κοκκινισμένη μύτη της στις ζωγραφιές? Είναι η γυναίκα του. Ο πραγματευτής εδώ μέσα πέρασε τη ζωή του. Γυρίζει σπίτι του όπως έχει γυρίσει τόσα βράδια. Κοιτάζει τη θάλασσα.

Ο γιος σου ξεκίνησε για προσκύνημα. 6 μέρες πορεία από εδώ. Τραβάει μπροστά στάλογο που ο υπηρέτης το κρατάει από το χαλινάρι. Μα τι είναι πίσω του αυτή η μεγάλη κάσα κρεμασμένη σε ένα σταυρό που 3 χαμάλιδες τον βαστάνε στους ώμους τους. Είσαι εσύ, η μάνα του. Ολοζώντανη εκεί μέσα, έχοντας κάνει τάμα τίποτα να μην δουν τα μάτια σου πριν φτάσεις μπροστά στην αναμνηστική στήλη του ποιητή Τσέου, που επάνω της είναι χαραγμένο αυτό το γιορταστικό ποίημα για τον ερχομό των φλαμίγκο στην επαρχία Λουκιάνγκ, όπου έχεις γεννηθεί.

Βρέχει. Πηγαίνω ερχόμαστε μέσα στη βροχή, με το πρόσωπο κρυμμένο από τα μεγάλα ομπρελωτά καπέλα μας. Κι όμως, ολοκάθαρα χαραγμένο πάνω σε μια στήλη υπάρχει ένα ποίημα για τον ήλιο, που αρκεί να το διαβάσεις προσεκτικά για να σκορπίσουν τα σύννεφα. Είναι όμως γραμμένο σε μια πανάρχια γραφή που κανείς πια, εδώ και πολύ καιρό, δεν ξέρει να εξηγήσει. Καμιά φορά περνάει ένας ξένος που την ξέρει. Τότε ο καιρός ξανοίγει και οργανώνουν μια γιορτή προς τιμήν του. Όμως ο ξενός χάνεται δίχως να αφήσει ίχνη και η βροχή ξαναρχίζει να πέφτει ακόμα πιο

Αυτός που ζωγραφίζει ομπρέλες εργάζεται. Με το στέλεχος στηριγμένο πάνω σε δύο καλάμια σταυρωτά σε σχήμα Χ, δίνει με το ένα χέρι μια ελαφριά περιστροφική κίνηση στη στεφάνη και σχεδιάζει με το άλλο τέλειους κύκλους. Κύκλοι και ακτίνες του φτάνουν για να στολίσει αυτούς τους μικροσκοπικούς ήλιους που οι γυναίκες, έχοντας γίνει κινητά λουλούδια, θα τους επιδεικνύουν από εδώ και μπρος στην πόλη. Τις γιορτές, αυτός που ζωγραφίζει ομπρέλες, όταν βγαίνει περίπατο με τα παιδιά του, διασκεδάζει δείχνοντάς τους όσες φτιάχτηκαν στο εργαστήρι του και τα παιδιά κοιτάζουν τις όμορφες κυρίες που βρίσκονται από κάτω με μάτια εκστατικά, σαν να υπήρχε κάποια σιωπηρή συμφωνία ανάμεσα στον πατέρα τους και σε εκείνες.

Κατοικούμε σε ένα καλυβόσπιτο πάνω σε ένα καράβι. Είναι χειμώνας. Χιόνισε. Και το καλύβι μας τώρα μοιάζει σαν τ' άλλα καλύβια εκεί κάτω που ζώνουν την όχθη. Ξεκινάς χαράματα για τη δουλειά σου και γυρίζεις νύχτα. Απόψε σου ετοίμασα μια γαβάθα κουκιά που θα τα φας γελώντας μου μέσα στα μάτια. Είμαι η γυναίκα σου και η αγάπη μας είναι σαν το χιόνι που πέφτει. Κανένας δεν μπορεί να το δει πάνω στο

Καθισμένος εδώ και 40 χρόνια κάτω από το δέντρο του, στον προάβλιο του ναού, ο Άγιος Άνθρωπος δεν κουράζεται να σκίζει τα φορέματα των γυναικών. Ξεχωρίζει ένα, ύστερα ένα άλλο και τα κάνει λουρίδες, ρίχνοντας το τέλος πάνω στο μισόγυμνο κορμί μια τσουχτερή ματιά. Οι γυναίκες ξαναφεύγουν με ένα άθλιο μπογαλάκι κουρέλια που το σφίγγουν στο στήθος τους ευλαβικά και που κομμάτια τους θα μοιράζουν ακόμα και ύστερα από 20 χρόνια, γιατί το ύφασμα το άγγιξε ο Άγιος και γιατρεύει πληγές και πόνους δυνατούς.

Το ποτάμι κυλάει ανάμεσα στους λόφους. Οι πλήστρες πλένουν τα ρούχα στο κάτω μέρος του πλατώματος κάποιου βράχου, όπου απλώνουν τα όμορφα τετράγωνα κομμάτια ύφασμα με τα ζωηρά υφάσματα. Είμαστε εκεί ψηλά, στο μικρό σπιτάκι κατά μεσή στο γεφύρι, ένα γεφύρι γερτό και από τις δύο μεριές, με σκαλοπάτια. Για να το διαβεί κανείς θα πρέπει να περάσει από το δωμάτιο που βρίσκεται το κρεβάτι μας. Ακούγεται πίσω από το χώρισμα το νόμισμα για τα γεφυριάτικα να πέφτει μέσα στο δίσκο. Ο καθρέφτης αντανακλά το κεφάλι αυτού που μόλις μπήκε. Τον βλέπουμε σε σμίκρυνση καθώς ψάχνει για το νόμισμά του και καμιά φορά ξεσπά σε ένα γέλιο που γρήγορα πνίγεται κάτω από τα σεντόνια. Είναι η πρώτη φορά που πλαγιάζεις εδώ. Δεν θα σηκωθούμε πριν από το μεσημέρι.

Και οι τρεις μας από τα χαράματα τραβάμε με το σκοινί αυτό το καράβι που δεν το βλέπουμε. Τόσο πυκνή είναι η καταχνιά. Πότε-πότε ένα τραγούδι ακούγεται σαν να βγαίνει από το λαρίγκι μιας κοπέλας. Κι όλο τραβάμε αγκομαχώντας το σκοινί κατά μήκος της όχθης, ελπίζοντας πως η καταχνιά θα σκορπίσει, προτού να φτάσουμε εκεί όπου θα αλλάξουμε βάρδια.

Ο ψαράς γυρίζει σπίτι του το βράδυ. Περνάει τη γέφυρα του ποταμού που τον χωρίζει από τη λάμψη της πυροστιάς, όπου η γυναίκα του βράζει το ρύζι για το δείπνο του. Θα έχει πάνω από μια ώρα, έτσι του φαίνεται, που περπατάει σε αυτή τη γέφυρα και ακόμα δεν λέει να φτάσει. Φωνάζει, μα κανένας ήχος δεν ακούγεται. Η γυναίκα του βγαίνει από το σπίτι, κλείνει τα παραθυρόφυλλα και ύστερα ξαναμπαίνει. Ο ψαράς άκουσε να ξαναπέφτει η βαριά αμπάρα που σφαλίζει την πόρτα. Δεν θα τον περιμένει άλλο τώρα πια.

Φεύγουμε από το καλυβοχώρι προτού χαράξει η αυγή. Σ' άφησα κουλουριασμένη στο κρεβάτι σου, ζεστούλα και ολοστρόγγυλη σαν ορτίκι μέσα στα βλάκι. Και κίνησα πάνω στο άλογο για άλλο χωριό. Αλλά στο έβγα του χωριού βρήκα κάποιον που πουλούσε χαρταϊτούς. Αγόρασα έναν, τον αμόλυσα στην άβρα της θάλασσας και είπα στον έμπορο να δέσει την άκρη του σπάγκου στην πόρτα της καλύβας σου για να με φέρει στο νου σου την ώρα που θα βγαίνεις.

Ο δάσκαλος της γυμναστικής τους έδειξε τις ασκήσεις για όλο το πρωινό. Οι τρεις μαθητές συστρέφονται με λογιών-λογιών συσπάσεις. Εκείνος, ξαπλωμένος με την κοιλιά κάτω από μια κουβέρτα, με το σαγόνι του μέσα στην παλάμη και το πόδι στον αέρα, κοιτάζει ένα βιβλίο με εικόνες που ανιστορεί την κατάκτηση της Κίνας από τους Μογγόλους. Ένα στενό ποτάμι τον χωρίζει από το αντικρινό σπίτι, όπου μια κοπέλα βράζει νερό για το τσάι. Σε λίγο θα περάσει πάνω στο σανίδι που ενώνει τα δύο σπίτια για να φέρει στο δάσκαλο, μέσα σε ένα τάσι δίχως χερούλι, το αχνηστό ρόφημα που θα τον στυλώσει. Το σανίδι θα λυγίσει ελαφρά κάτω από το βάρος της.

Η γυναίκα που πουλάει τσάι μου κάνει νόημα. Θα είμαστε καλύτερα στο πίσω μέρος του μαγαζιού για να λέμε εκείνα τα πονηρόλογα που γαργαλίζουν το λαιμό των κοριτσιών. Την ακολουθώ, μα δεν έχω τίποτα να πω. Την κοιτάζω. Είναι λιγάκι φοβισμένη. Ξεθυλικώνει βιαστικά το φόρεμά της για να σκορπίσει αυτό το σύννεφο που περνάει ανάμεσά μας.

Η μακριά σκάλα που ανηφορίζει για το ναό σέρνεται σαν φίδι μες στο βουνό, ανάμεσα στους ευκαλύπτους και στις ροδοδάφνες. Μεριές-μεριές την περιζώνουν μικρά σπίτια με ζωηρά χρώματα. Στα παράθυρα των μικρών σπιτιών όμορφες νεαρές γυναίκες προβάλλουν το κεφάλι, σου χαμογελάνε. Ωραία θα ήταν να σταματήσεις μια στιγμή να πιεις μαζί τους ένα φλιτζάνι τσάι. Από φλιτζάνι σε φλιτζάνι η μέρα περνά, βραδιάζει και ο ναός εξακολουθεί να μην φαίνεται. Όμως υπάρχει ναός. Η σκάλα είναι έρημη και τα μικρά σπίτια που οι πόρτες τους είναι ξεχαρβαλωμένες φαίνονται τώρα τόσο ρημαγμένα, κάτι κόκαλα μισοκαρβουνιασμένα κυλούνται πάνω σε στραβοπόδαρα τραπέζια που δεν αποτολμάς να μπεις μέσα. Θα πρέπει να περάσεις τη νύχτα επάνω στη σκάλα. Ξάφνου μια καυτερή ανάσα αγγίζει. Τότε μονάχα να θυμάσαι. Είναι η ώρα που βγαίνει από τον ναό ο πύρινος δράκοντας και τα φανίζει όλα στο πέρασμά του.

δεν θα δούμε ποτέ το κεφάλι της γκαμήλας. Πάντα βρισκόμαστε από τη μεριά που δεν μπορεί να δει κανείς το κεφάλι της. Τη μια το κρύβει ένας χαμάλης με το κοντάρι του στον ώμο, από που κρέμεται το δέμα, την άλλη μια γυναίκα με την ομπρέλα της. Αρκεί βέβαια να περιμένουμε ώσπου να μετακινηθεί. Περιμένουμε. Μα η γκαμήλα, ξεμακραίνοντας, δείχνει μονάχα τα χαμνά καπούλια της, από που ξεπετιέται μια ουρά που ξεσκονίζει τον αέρα. Ούτε και σήμερα πάλι θα δούμε το κεφάλι της.

Τι έχει μέσα αυτό το δέμα? Χτες βράδυ ο Χαμάλης το ξεφόρτωσε με ευκολία από την Καμίλα που ερχόταν από μακριά. Σήμερα η Καμίλα φεύγει πάλι για μακριά. Μα το δέμα, τετραγωνισμένο στην εντέλεια, καλοδεμένο με σπάγκο, ζυγίζει τώρα όσο ένα βουνό. Με τίποτα δεν θα ξεκουνήσει. Ο ιδιοκτήτης είναι εκεί και περιμένει. Χαμογελάει. Δεν υπάρχει λύσης για σήμερα.

Της έλεγα, μην έχεις εμπιστοσύνη, το δωμάτιο είναι μικρό. Μόλις χωθούμε μέσα και οι δυο μας ο ένας πλάι στον άλλον, θα αρχίσω να φουσκώνω τόσο δυνατά που το δωμάτιο θα γεμίσει ολόκληρο. Θα είσαι εκεί, σφινωμένη ανάμεσα στον τοίχο και σε μένα, σαν κάποιος που πνίγεται. Θα αρχίσεις να φωνάζεις, μα θα είναι πολύ αργά για σένα, για μας. Δεν θα ξαναβγώ πια από εδώ. Ο σπιτονικοκύρης αναγκαστεί να γκρεμίσει τα ντουβάρια για να ξαναποκτήσει το δωμάτιο. Μου είπε, τι πειράζει, θα δούμε.

Το μεσιανό μονοπάτι περνάει πάνω από το κεφάλι σου. Βγήκες περίπατο μέσα στο παλακίνο σου. Είμαστε οι βαστάζοι σου εμείς οι δύο. Μισόγυμνοι με τουρλωτές κοιλιές που ανασηκώνονται και παγώνουν από το υδροκόπι. Κάθε τόσο κοντοστεκόμαστε να ξαναδέσουμε το λουρί στα σανδάλια μας. Περνάμε από βουνοποριές, αντικρίζουμε από ψηλά λίμνες και βγαίνει το φεγγάρι. Δεν ξέρεις για που τραβάμε. Περιμένεις να φτάσουμε.

Κάποιος αρώνει φύλλα στην ακρογελιά μπροστά στο μικρό κημητήρι του νερού. Τρεις σταυροί είναι φυτεμένοι εκεί μέσα στο βούρκο, σαν τα κατάρτια καϊκιών που βουλιάξανε χρόνια τώρα με το φορτίο τους. Από πού να άρχονται τα φύλλα? Δεν υπάρχουν δέντρα. Κάτι πουλιά περνούν στον ουρανό που φωτίζεται από μια οχρή λάμψη κατά τη δύση. Ο άνθρωπος αρώνει ολοένα χωρίς να κουράζεται, όπως τα κύματα που έρχονται και ξανάρχονται από το πέλαγος, δίχως σταματημό. Μια φωτιά από ξερόκλαδα ανάβει στη μέση του δρόμου. Ο άνθρωπος που κρατάει το άλογο στέκεται και τη χαιρετά σκύβοντας ίσα με κάτω. Πάνω στο ζώο του, ο καβαλάρης φαίνεται αποκοιμισμένος με το κεφάλι κρυμμένο στο μεγάλο καπέλο του που μοιάζει με σαχάνι. Ακούγεται η βοή της θάλασσας κάπου από κοντά. Είναι νύχτα. Η φωτιά μιλάει στον άνθρωπο που της απαντάει.

σχεδιάζει έναν κατάλογο με αντικείμενα για το βασιλιά. Σε μια σελίδα υπάρχουν μόνο γυναίκες, σε μια άλλη μόνο πουλιά, στην επόμενη βράχη, δέντρα, παλάτια, σκάλες, δράκοντες, σύννεφα, κάθε τι που μπορεί να χρειάζεται ένας βασιλιάς. Δεν θα έχει παρά να διαλέξει. Λένε πως στην τελευταία σελίδα ο καλλιτέχνης είχε σχεδιάσει βασιλιάδες και ύστερα έναν κρεμασμένο. Ήταν αυτός ο ίδιος.

Κάθεσε με έναν φίλο σου στην άκρη του δρόμου και ψιλοκουβεντιάζεται. Κάποιος εμφανίζεται κρατώντας ένα δίσκο με δύο φλιτζάνια, δύο μικρά φλιτζάνια του καφέ. Από πού έρχεται? Ο δρόμος είναι έρημος και περνάει μέσα από τον κατάξερο κάμπο, όπου δεν βλέπει κανείς ούτε ένα σπίτι. Ο άγνωστος χάθηκε από τα μάτια μας πιο γρήγορα και από τους ανθρώπους που πηγαίνουν κατά τον ορίζοντα, εξαφανίστηκε. «Μονάχα εδώ συμβαίνει αυτό το φαινόμενο», σου λέει ο φίλος σου, και σου δείχνει, καθώς σηκώνεται, ένα ορόσημο με ένα σημάδι δυσεξήγητο χαραγμένο επάνω του.

0: Ακούσαμε Σομέι Σάτο Χίκαρη, Hidden Orchestra, μουσική από το άλμπουμ Wing Beats και Αρχιπέλαγο, το τελευταίο μέρος της σονάτας για βιόλα, άρπα και φλάουτο του Claude Debussy, Μιντόρι Τακάντα και Λαφάουντα, απόσπασμα από την Πλέα Λεπού, Σάινκονάμ Τσιλάκ, Temple of Maitreya, Αλίνα Ψεσίνσκα και Τούλσι, Warm Days and Cold Nights. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από τη συλλογή πεζών ποιημάτων «Θέατρο σκιών» του Λου Κιάνγκ Τσέου, μετάφραση Πιέρ Μπετενκούρ, απόδοση Επαμεινώντας Χιγονατάς. Εκδόσεις Στιγμή, Αθήνα, 2001. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε ο Λου Κιάνγκ Τσέου, δηλαδή ο Πιέρ Μπετενκούρ. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο η Εύφη Γεωργοπούλου, αφήγηση επιμέλεια μουσικής Αφροδίτη Κοσμά. Οι μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Ακούτε τρίτο.
0: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Γιώργος Κεντρωτής προς Πιέρ Πάολο Παζολίνι. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα.
2: Η ομάδα Σύγχρονου Χορού Έξις παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Με βλέπεις». Μία κινητική έρευνα για τη σύνδεση. Παραστάσεις 26, 27 και 28 Ιουνίου, ώρα 9, στο Θέατρο Ίσον, Μελενίκου 33, Βοτανικός. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με ακουστική περιγραφή για αισθητηριακή πρόσβαση. Ηλεκτρονική προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Autumn Rain, ένας κόσμος χαμηλών τόνων και μια χειροποίητη λεπτότητα στους ήχους της κιθάρας του Renko Dirks, που δεν επιδιώκει εντυπωσιασμό, αλλά ακρόαση κοντινή, σε ένα περιβάλλον ήρεμο και μελαγχολικό. Επιβραδύνοντας ακόμα περισσότερο τον χρόνο, η βιολοντσελίστρια Τον Μπράβα Τσόχερ πυκνώνει την ατμόσφαιρα και μετατρέπει την απλότητα σε βάθος, χρωματίζοντάς την. Blue.

Stairway to Heaven. Η εκδοχή του Βενσάν Πεϊρανή στη γνωστή σύνθεση της μπάντας των Led Zeppelin αποσυναρμολογεί την ένταση και τη δραματικότητα και την επανασυνθέτει σε ανθρώπινη κλίμακα, αφαιρώντας τη μυθική διάστασή της. Το ακορντεόν, στην αναπνοή του, μετασχηματίζει την θριαβευτική ανάβαση της σκάλας προς τον ουρανό σε μια προσωπική εξομολόγηση ψυχικής ανάτασης και με τη σειρά του ο Ροντρίγκο Λεάο με μια συγκρατημένη λυρικότητα ανοίγει τον ορίζοντα με μια λεπτή απόχρωση νοσταλγίας. Βεντοτσέλα.

Four Roses for Marie. Από μια κίνηση τρυφερότητας και το σύντομο ρομαντικό στιγμιότυπο του Πασκάλ Κομελάντε με τα τέσσερα τριαντάφυλλα για μια Μαρία, ο παλμός των εγχόρδων του κουαρτέτου Σοβέτο που ακολούθησε στη σύνθεση με τίτλο St. Agnes and the Burning Train μετασχηματίζεται σε ένα χαριτωμένο βάλς που διατηρεί την κλαϊκή του ρίζα και την φωτεινή του αθότητα, ως ένας χορός που δεν ανήκει σε μεγάλη αίθουσα, μα σε τοπίο ονειρικό. Dreamer Circus, Waltz for Miyazaki.

La Ciudad de los Aires Buenos, σε μια διαδρομή αλληλουχίας από την πόλη των καλών αέριδων του παντεονιονίστα Ντίνο Σαλούτσι στην ανάπαυλα της δημιουργίας του Χάρτουιν Ντόρ με τίτλο When at Ease, σε ηρεμία. Ο Ζωσέφ Μαρσάν καταθέτει μια συνειδητή επιθυμία και μια σκέψη που δεν διατυπώνεται φωναχτά, αλλά παραμένει καθαρή και σταθερή. Genouvet Dibien, σε ελεύθερη μετάφραση, θέλω το καλύτερο για όλους.

Λάιλα, στα αραβικά σημαίνει αυτή που είναι γεννημένη από τη νύχτα ή και η ίδια η νύχτα. Μια λέξη με πολύ ισχυρή παρουσία στην περσική λογοτεχνία, συνδεδεμένη με ιστορίες νόστου, όπως αντίστοιχα και η σύνθεση του Λιβανέζου Μπαχάρ Μαρ Χαλίφε που μόλις ακούσαμε, με την αμφισημία να αποτελεί μέρος της ουσίας της. Στον υπενικτικό, εσωστρεφή ηχητικό αυτόν χώρο, η Πία Σάλβια προσεγγίζει με μια διάφανη, λιτή ερμηνεία το τραγούδι με τίτλο «Σοντάδ». Μια λέξη που κουβαλά μέσα της την νοσταλγία, την απόσταση, την επιθυμία επιστροφής, αλλά και την αποδοχή της απουσίας που περνά σιωπηλά στη μνήμη, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Music or noise.
2: Η Ματμός στο τρίτο πρόγραμμα. Το πρωτοποριακό δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής από την Αμερική, λίγες μέρες πριν τη συναυλία του στην Αθήνα, σε μια αποκλειστική συνέντευξη. Την 3η 23 Ιουνίου τα μεσάνυχτα, στον Παράξ

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Γιος του μεγάλου Αλεσάνδρου Σκαρλάτη, ο Ντομένικο έγραψε πάνω από 500 σονάτες για τσέμπαλο, μικρά θαύματα δεξιοτεχνίας και φαντασίας. Στη σονάτα του σε σολ μίζωνα Kirkpatrick 91, ο Avia Vital μεταφέρει τη λάμψη τους στο μαντολίνο, με συνοδεία τσέμπαλου από τον Σαλεύ Αντέλ.

Ακούσαμε τη σονάτα σε σολ μίζωνα του Ντομένικο Σκαρλάτη σε διασκευή του Άβια Βιτάλ με τον ίδιο να παίζει μαντολίνο και τον Σαλεύ Αντέλ τσέμπαλο. Μυστικίστρια, συγγραφέας, φιλόσοφος και συνθέτρια του 12ου αιώνα, η Χίλντεγκαρ φον Μπίγκεν άφησε έργα με πνευματική δύναμη και πρωτόγνωρη μελωδικότητα. Το «O vis eternitatis» είναι ύμνος στην αιωνιότητα. Ερμηνεύει το σύνολο «Sequentia».

Ακούσαμε το «O vis aeternitatis» της Hildegard von Bingen που ερμήνευσε το σύνολο Sequentia. Γραμμένο λίγο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το «The Lark Ascending» του Raven Williams υψώνει το βιολί σαν κορυδαλό πάνω από την αγγλική εξοχή. Έργο βαθιά λυρικό, εμπνευσμένο από ποίημα του George Meredith. Το ακούμε τώρα από τον βιολονίστα Πέκα Κουουσίστο και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βασιλείας που διευθύνει ο Άιβορ Μπόλτον.

Ο βιολονίστας Πέκα Κουσίστο ερμήνευσε το «The Lark Ascending» του Ray Vaughan Williams μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βασιλείας υπό τη διεύθυνση του Ivor Bolton. Τα «Vision Fugitive» του Σεργέι Προκόφιεφ είναι σύντομα μουσικά κομμάτια, στιγμές που περνούν σαν σκέψεις, άλλοτε λυρικές και άλλοτε σαρκαστικές. Γράφτηκαν την περίοδο της Επανάστασης με πειραματική διάθεση και λεπτό χιούμορ. Τα ερμηνεύει ο πιανίστας Roger Woodward.

Ο πιανίστας Roger Woodward ερμήνευσε τα 7 πρώτα Vision Fugitive του Σεργέη Προκόφιεφ. Και το πρώτο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο συνεχίζεται με τον Λετωνό Ιμαντς Ζερμάνης, έναν συνθέτη που γεννήθηκε το 1951 και συνδυάζει μοντέρνες αρμονίες με την καθαρότητα του βαλτικού τοπίου. Η Pastorale for Summer Flute είναι έργο για εκκλησιαστικό όργανο που αποπνέει θερινή γαλήνη. Στο όργανο είναι ο Ταλιβάλντης Ντέξνης.

Ακούσαμε την Pastorale for Summer Flute του Imants Zermanis που ερμήνευσε ο οργανίστας Τελιβάλντης Ντέξνης. Η Μίσα Μπρέβης Σάνκτη Ιωάννης Δεντέο του Ιώζεφ Χάιντν γράφτηκε γύρω στα 1775 με πρωτοφανή απλότητα και ευλάβεια. Ο Χάιντν έγραψε 4 ή 5 σύντομες λειτουργίες για διάφορες περιστάσεις και στη συγκεκριμένη έπαιζε όργανο στην πρώτη της παρουσίαση. Ερμηνεύουν η σοπράνο Χενριέτε Σέλεμπεργκ, η χοροδία δωματίου του Βανκούβερ και η ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Τζον Ουόσμπορν.

Ακούσαμε την Μίσα Μπρέβις Σάνκτη Ιωάννης Τεντέο του Γιώζεφ Χάιντν που ερμήνευσε η σοπράνο Χενριέτε Σέλεμπεργκ μαζί με τη χοροδία δωματίου του Βανκούβερ και τη συμφωνική ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Τζον Ουόσπορν. Ένα από τα πιο αφηγηματικά συμφωνικά ποίηματα του Αντωνίν Ντβόρζακ, βασισμένο σε λαϊκό παραμύθι, γεμάτο έρωτα, προδοσία και λύτρωση ακολουθεί. Ο τίτλος του «Το Χρυσό Αδράχτη» ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Ιλάν Βολκόφ.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας, υπό τη διεύθυνση του Ιλάν Βολκόφ, ερμήνευσε το Χρυσό Αδράχτη του Αντωνίν Ντβόρζακ. Στις σκηνές του δάσους τώρα, ο Ρόμπερτ Σούμαν μας οδηγεί σε έναν φανταστικό περίπατο ανάμεσα σε δέντρα, πουλιά και μυστικές φωνές. 9 μικρές εικόνες, γραμμένες με τη ρομαντική ευαισθησία της όρημης περίοδου του, θα μας οδηγήσουν τώρα στο τέλος του πρώτου διώρου του απόψινού μας νοτούρνο με τη βοήθεια του πιανίστα Στέφαν Μπόιστεν.

0: Ο πιανίστας Στέφαν Μπόιστεν ερμήνευσε 9 κομμάτια από το έργο 82 του Ρόμπερτ Σούμαν, που αποτελούν το έργο του «Σκηνές του δάσους». Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλένη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Η πρώτη σερενάτα, έργο 11 του Johannes Brahms, γράφτηκε σε μια εποχή αναζήτησης, όταν ο συνθέτης δοκίμαζε τις δυνάμεις του στη συμφωνική φόρμα. Είναι ένα έργο γεμάτο φρεσκάδα και κλασική ισορροπία, με τη γαλήνη μιας μουσικής περιπλάνησης που ερμηνεύουν οι σπουδαστές της Ακαδημίας Μουσικής του Φεστιβάλ του Ζερμάτ.